Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλήρα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλεβανίτης στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής και συνεχίζει να μας απασχολεί η ίδια θεματολογία. 30 Ιουλίου, Διεθνής ημέρα φιλίας, πριν από δύο μέρες, η Πέμπτη που μας πέρασε, ενώ διαβάζουμε και από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο των Ηνωμένων Εθνών. Και φυσικά ακούμε λαϊκά τραγούδια που αναφέρονται στην φιλία αλλά και στην τοξική φιλία. Μάρκος Βαμακάρης εδώ, από την δεύτερη καριέρα του, όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος έλεγε, αρχές της δεκαετίας του 60. Φεγγάρι αν είσαι λαμπερό. Να, ένα παράδειγμα, το επόμενο τραγούδι της απογοήτευσης σε σχέση με τις φιλίες. Φιλία δεν υπάρχει πια, πρόδρομος Τσαουσάκης.

Τράβα φίλε στο καλό. Εδώ η Μέρη Μαράντη σε μια σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη, η στίχη του Μιχάλη του Τουτζή, και εδώ σε έκφραση βλέπουμε να χρησιμοποιείται. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Τίνα, καλό μήνα, με υγεία, που μας γράφει από την Αρτέμιδα. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας άμεσα και χωρίς χρέωση στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Ακόμη ένα τραγούδι που θα ακούσουμε την έκφραση αυτή. Άνοιγε φίλε, άνοιγε, η Ρίτα Σακελαρίου, αρχές της δεκαετίας του 70, σε μια σύνθεση του Γιώργου Μανισσαλή, στίχη του Αθανάσιου Παπουτσή.

Αρχές της δεκαετίας του 70, Στέλιος Κασατζίδης, ένα τραγούδι του Πυθαγόρα και του Χρήστου Νικολόπουλου, «Φίλε μου, καλέ». Η Διεθνή Σήμερα Φιλίας καθιερώθηκε το 2011 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με την πεποίθηση ότι η φιλία μεταξύ λαών, κρατών, πολιτισμών και ατόμων δύναται να εμπνεύσει την ειρήνη και να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα σε κοινότητες. Μέσα από τη φιλία, μέσω των δεσμών συντροφικότητας και της καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης, μπορούμε να συμβάλλουμε στις θεμελιώδεις αλλαγές που απαιτεί η εποχή, να υφάνουμε ένα προστατευτικό πλέγμα κοινωνικής ασφάλειας, να πυροδοτήσουμε τη συλλογική επιθυμία για ένα καλύτερο κόσμο και να εδραιώσουμε τη σταθερότητα σε βάθος χρόνου όπου οι άνθρωποι ενώνονται για το κοινό καλό. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια την πόλη Πάνου. Σε ένα τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη, μέσα της δεκαετίας του 60, και δύο φίλοι πειραιώτες.

Έλενα Κυρανά εδώ σε μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Κώστα Καραγιάννη, αρχές της δεκαετίας του 70, δύο φίλοι ανταμώσανε. Παραμένουμε στο Γιώργο Ζαμπέτα λίγο πιο πίσω στο χρόνο, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας ακούει από την Κοζάνη μέσα της δεκαετίας του 60, εδώ η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, Βίκη Μοσχολιού και τα ξημερώματα.

Εδώ μόλις ακούσαμε τη Μανταλένα, ακόμη μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Ηλία Καραμανέα και γεια σου φίλε. Τη Μαριάννα Χατζοπούλου θα ακούσουμε για τη συνέχεια, μια εξαιρετική τραγουδίστρια από την Άξο, σε ένα τραγούδι του Λεωνάρδου Μπουρνέλη, «Τρεις φίλοι ταξιτζίδες».

Ακόμη ένα τραγούδι με τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση, του Πάνου Πετσά, το τραγούδι στα Μπουζούκια, Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος. Για τον εορτασμό του Γρηγόρη Πιθηκότση, του Πάνου Πετσά, το τραγούδι στα Μπουζούκια, Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος.

από την επίλυση των αιτιών τους. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε το 1997 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δράσεις για την καλλιέργεια κουλτούρας ειρήνης, προώθηση κουλτούρας ειρήνης μέσω της εκπαίδευσης, ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, σεβασμός όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διασφάλιση ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, καλλιέργεια δημοκρατικής συμμετοχής, ενίσχυση της κατανόησης, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης, στήριξη συμμετοχής, επικοινωνίας και ελεύθερης ροής πληροφορίας και γνώσης, προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Ενώ εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε τη Μεριλίντα Μανώλης Χιωτής και αν είσαι φίλος.

Θα παραμένουμε στο Μανώλη, θα πάμε πιο πίσω όμως στο χρόνο. Ακούγεται άλλωστε αυτό και από την ηχογράφηση, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο που μας γράφει από τη Νέα Σμύρνη. Θα ακούσουμε τη Μαρή Κανίνου λοιπόν, Μανώλη Σιώτης, το 1948 και ώρες σε κρυφό κοιτάζω.

Και αφού ακούσαμε τη Μαρίκα Νίνου, θα πάμε ακόμη λίγο πιο πίσω στο χρόνο, προπολεμική ηχογράφηση εδώ. Το 1939, Βασίλης Τσιτσάνης, Ιωάννα Γιώργακοπούλου, Στέλιος Χρυσίνης και οι Φιλενάδες.

Ξεφιλίες δεν πιστεύω. Σωτηρία Μπέλου εδώ το 1948. Ακόμη ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Θα επιστρέψουμε τώρα σε προπολεμική ηχογράφηση. Η τοξική φιλία που ακούσαμε και σε άλλα τραγούδια. Η ψευτοφιλία λοιπόν, Δημήτρη Σέμψης. Στάτος Παγιουμτζής εδώ στο τραγούδι μαζί με τον Στελάκη Περπινιάδη. Πρώτα δεύτερα φωνητικά.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η ψευτοφιλία και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι με τραγούδια για τον Αύγουστο, θαλασσινά και πολλά ακόμη. Προς το παρόν σας αποχαιρετώ με ακόμη μία προπολεμική ηχογράφηση 1935, το τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζουγλου. Ένας διάλογος μπροστά από το τραγούδι αυτό και η φωνή του Αργυλέ.
1: Γεια σου φίλε μου Στελάκη.
2: Γεια και χαρά σου Βαγγέλη.
1: Τι είναι αυτό που κρατάς?
2: Αργυλές.
1: Αργυλές.
2: Αμ τι ήθελες να κρατώ, κανένα υπεροκειάνιο?
1: Μα αιωνίως μου αδερφέ μου Στελάκη, οπότε έρθω να σε βρω, όλο με τον αργυλέ στα χέρια σε βρίσκω.
2: Αχ φίλε μου Βάγκο, έχεις δίκιο. Αλλά αν ήξερες και εσύ τα ντέρτια και τα βάσανα που έχω, δεν θα μ' αδικούσες ποτέ.
1: Και δεν μου τα λες να τα μάθω κι εγώ?
2: Άκου τα μωρά αδερφέ μου Βάγκο, να με παρηγορήσεις.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Ακούμε παραδοσιακή μουσική από τους Σάμι, μία από τις ομάδες αυτοκτόνων της Νορβηγίας. Γιατί σήμερα, όπως και το επόμενο Σάββατο, θα μιλήσουμε για την ιστορία των αυτόκτονων λαών, που είναι τελικά πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε πλάσει στο φαντασιακό μας. Με αφορμή το βιβλίο της ομότιμης καθηγήτριας στο Κολούμπια, Έλσα Σταματοπούλου, με τίτλο «Οι αυτόχθονες λαοί στη διεθνή αρένα, το παγκόσμιο κίνημα για αυτοδιάθεση», που κυκλοφόρησε πρόσφατα, η συγγραφέας και πρώην επικεφαλής της γραμματείας του μόνιμου φόρουμ του ΟΗΕ για θέματα αυτοκτόνων, μας μιλά για την εκρηκτική άνοδο του διεθνούς κινήματος από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως την υιοθέτηση της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματά τους το 2007. Η κυρία Σταματοπούλου θα μας μιλήσει και για το τι συμβαίνει σήμερα, αναδεικνύοντας στρατηγικές, επιτυχίες και τα όρια της. Οι μουσικές που ακούμε είναι επιλογές της καλεσμένης μας. Κυρία Σταματοπούλου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ, κυρία Κατσίμη, που με φωνάξατε.
0: Να ξεκινήσουμε από τον όρο «αυτόχθονες λαοί». Τι σημαίνει, τι χαρακτηριστικά έχει που διαφοροποιούν αυτό τον όρο από άλλες κοινότητες και γιατί δεν μιλάμε για ηθαγενείς?
1: Οι αυτόχθονες είναι περίπου 476,2 εκατομμύρια σε 90 χώρες με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους. Είναι 6% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δεν υπάρχει διεθνής επίσημος ορισμός των αυτόχθονων λαών. Γιατί? Το ζήτησαν οι αυτόχθονες. Είπαν όχι άλλη αποικιοκρατία. Τα κράτη όταν μας κατήχαν έλεγαν ποιοι είμαστε, αν υπάρχουμε, αν δεν υπάρχουμε. Ξέρουμε, θέλουμε την αυτοδιάθεσή μας και τον αυτοορισμό μας σαν ομάδα. Και θέλω να απομυθοποιήσω τους ορισμούς. Δεν υπάρχουν διεθνείς επίσημοι ορισμοί για πολύ σπουδαίους όρους όπως λαός, μειονότητα, οικογένεια, παιδί, πότε αρχίζει δηλαδή το παιδί, τρομοκρατία. Και παρόλα αυτά κάνουμε πάρα πολλά πράγματα παντού, έτσι, στις δημόσιες πολιτικές για αυτό το θέμα. Έχουμε όμως μία κατεύθυνση για την έννοια των αυτόχθονων λαών στην περίφημη μελέτη που έγινε στον ΟΗΕ τη δεκαετία του 70 και αρχές της δεκαετίας του 80. Ήταν η μελέτη για τη διάκριση εναντίον των αυτόχθονων πληθυσμών, ήταν ο όρος τότε πληθυσμών. Και λέει το εξής, ότι οι αυτόχθονες κοινότητες, λαοί και έθνη, είναι εκείνες που έχοντας μια ιστορική συνέχεια με τις προεισβολικές και προαπικιακές κοινωνίες που αναπτύχθηκαν στα εδάφη τους, θεωρούν τους εαυτούς τους, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διαφορετικούς από άλλους τομείς των κοινωνιών που επικρατούν τώρα σε αυτά τα εδάφη. Αποτελούν τώρα μη κυρίαρχους τομείς της κοινωνίας, άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό. Και είναι αποφασισμένοι, πάλι δηλαδή βλέπουμε υποκείμενα, να διατηρήσουν, να αναπτύξουν και να μεταδώσουν στις μελλοντικές γενιές τα προγονικά τους εδάφη και την εθνική τους ταυτότητα σαν βάση της συνέχισης της ύπαρξής τους ως λαών, σύμφωνα με τα δικά τους πολιτιστικά πρότυπα, κοινωνικούς θεσμούς και νομικά συστήματα. Αυτή η ιστορική συνέχεια μπορεί να είναι η συνέχιση για εκτεταμένη περίοδο μέχρι σήμερα ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα: κατοχή πατρογονικών γεών ή τουλάχιστον μέρος αυτών, κοινή καταγωγή με τους αρχικούς κατοίκους αυτών των εδαφών, πολιτισμός γενικά ή σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις όπως θρησκεία, διαβίωση σε φυλετικό σύστημα, συμμετοχή σε μια αυτόχθονη κοινότητα, η ενδυμασία, τα μέσα διαβίωσης κλπ. Γλώσσα, είτε χρησιμοποιείται σαν η μόνη γλώσσα ή σαν συνδυασμό με άλλες. Διαμονή σε ορισμένα μέρη της χώρας ή ορισμένες περιοχές του κόσμου.
0: Ο αυτόχθονας ως άτομο τι σημαίνει?
1: Αυτόχθονας είναι αυτός που ανήκει σε αυτούς τους αυτόχθονες λαούς μέσω του αυτοπροσδιορισμού του το άτομο ως αυτόχθονας, ένα, και δύο, και που αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτός από εκείνον τον λαό σαν κομμάτι του. Υπάρχουν δηλαδή δύο στοιχεία αυτοπροσδιορισμού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί διατηρεί για τις κοινότητες αυτές το κυρίαρχο δικαίωμα και την εξουσία να αποφασίζουν ποιος τους ανήκει, χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Γιατί αυτόχθονες και όχι ηθαγενείς, ρωτάτε, κυρία Κατσίμη. Οι συζητήσεις οι διεθνείς γινόντουσαν, γίνονται στις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Η ελληνική δεν είναι κομμάτι προφανώς αυτών. Λοιπόν, έγιναν συζητήσεις κυρίως στη δεκαετία του 80. Ποιον όρο να χρησιμοποιήσουμε που να καλύπτει τους πάντες. Και υπήρχαν διάφορες ιστορίες και απόψεις και αποφασίστηκε ότι η λέξη, ο όρος αυτόχθονες λαοί θα είναι αυτός που θα αγκαλιάσει όλους. Έπρεπε κάτι να διαλέξουν που δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι ένας όρος που συμφωνήσαμε όλοι. Και τα κράτη και οι αυτόχθονες λαοί. Και οι αυτόχθονες λαοί είναι διαφορετικοί από τις μειονότητες. Διαφορετικές ιστορίες, πολιτικές και νομικές. Οι αυτόχθονες λαοί έχουν πολύ βαθιά σχέση με την αποικιοκρατία και όχι μόνο. Κυρίως δημιούργησαν ένα παγκόσμιο κίνημα από όλες τις ηπείρους, από τη δεκαετία του 1970, που έδρασε και δρά και τώρα μαζικά, σε διεθνές επίπεδο, ΟΗΕ και αλλού βέβαια, με έντονη αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και άλλους τομείς. Δεν υπήρξε ποτέ ένα τέτοιο κίνημα μειονοτήτων.
0: Δηλαδή μας λέτε ότι οι αυτόχθονες είναι πρωταγωνιστές του κινήματος, γιατί εμείς στο φαντασιακό μας τουλάχιστον νομίζουμε ότι παίζουν τον δεύτερο ρόλο. Αυτό δεν ισχύει.
1: Όχι, δεν ισχύει και αυτό μας εμπνέει πάρα πολύ. Δεν είναι ανάγκη να είσαι αυτόχθον για να εμπνευστείς από αυτό το απίστευτο κίνημα. Άλλες κοινωνικές ομάδες που αγωνίζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη βλέπουν ανθρώπους που θεωρούνται και είναι εν πολλής περιθωριοποιημένοι από την πλειοψηφία, να το πω έτσι, ή από το κράτος, ξαφνικά να παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους. Και είναι, θα έλεγα, το πιο δυνατό παγκόσμιο κίνημα για τη δικαιοσύνη που έχουμε σήμερα. Δηλαδή είναι κάτι που μας εμπνέει και μαθαίνουμε από αυτό. Και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν άλλες κοινωνικές ομάδες και κινήματα που προσπαθούν να αναλύσουν πώς το έκαναν οι αυτόχθονες, με τι μεθοδολογίες και να μάθουν από αυτούς. Π.χ. αυτό που λέμε οι αφρικανικής καταγωγής κάτοικοι στην Ήπειρο της Αμερικής, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική. Προσπαθούν να αναλύσουν και να μάθουν πώς τα κατάφεραν έτσι οι αυτόχθονες.

0: Τι σημαίνει αυτοδιάθεση?
1: Η αυτοδιάθεση είναι ένα δικαίωμα και μια πρακτική βέβαια ενός λαού να διοικεί τον εαυτό της, να αποφασίζει αυτή τι σημαίνει ανάπτυξη στον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό τομέα και να εκφράζεται πολιτικά προς τα έξω. Πρώτον, αυτοδιάθεση μέσα στην κοινότητα βέβαια, να διοικεί τους ανθρώπους της και προς τα έξω να εκφράζει απόψεις και να έχει παρουσία. Αυτό ακριβώς το κάνουν οι αυτόχθονες και να σας πω και κάτι που είναι πολύ επαναστατικό και δεν εξαρτάται από τα κράτη. Και έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν δέχεται θεωρητικά το δικαίωμα του τάδε λαού της, αυτόχθονα λαού της στην αυτοδιάθεση. Όμως αυτός ο λαός αυτοδιατίθεται. Κυρίως γιατί πάρα πολλές κυβερνήσεις τους παραμελούν. Οπότε λένε οι άνθρωποι, εμείς έχουμε φτιάξει και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, στο Περού π.χ. ότι φτιάξαμε το σύνταγμά μας, έχουμε τους θεσμούς μας, κυβέρνηση, έχουμε ανθρώπους που είναι δικαστές. Ασχολούνται με την υγεία και ανακοίνωσαν οι άνθρωποι αυτοί στην κυβέρνηση του Περού, χαίρετε κυβέρνηση, είμαστε αυτοί, έχουμε το σύνταγμά μας, την κυβέρνησή μας, αν μας αναγνωρίσετε θα σας αναγνωρίσουμε κι εμείς. Καταλάβατε, η αυτοδιάθεση είναι κάτι τόσο βαθύ και υπέροχο και είναι θεσμοί αυτοδιάθεσης. Αυτό πρέπει να είναι σαφές στους ακροατές μας. Η αυτοδιάθεση είναι βαθιά ιστορικά δουλεμένο πράγμα από τους αυτόχθονες. Και είναι μία έννοια στην οποία προσφέρουν οι αυτόχθονες. Δεν είναι που το περιμένουν από τους ειδήμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή πολιτιολόγους. Δίνουν και αυτοί περιεχόμενο σε αυτή την έννοια.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν αυτό οδηγεί στην γκετοποίηση. Δηλαδή, κοινότητες που ζουν αναμεταξύ τους χωρίς να έρχονται σε επαφή με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
1: Αυτό θα μπορούσατε να το ρωτήσετε και για τα κράτη. Τα κράτη τα οποία βέβαια θεωρούν πολυτιμότατη την αυτοδιάθεσή τους και την κυριαρχία τους, μπορεί να φανταστεί κανείς θεωρητικά, να ζουν σε απομόνωση. Όμως δεν ζουν, δεν έζησαν ποτέ. Ούτε οι λαοί έζησαν ποτέ. Αυτό είναι το υπέροχο. Δηλαδή οι ανθρώπινες ομάδες πάντα μεταξύ τους έβρισκαν τρόπους που τους συνέφεραν εμπόριο, ας πούμε. Ή πόλεμος και ειρήνη. Συνέχεια υπήρχε αυτό. Συμφωνία μεταξύ μας. Συμφωνία των αυτόχθονων με κράτη, των αυτόχθονων μεταξύ αυτόχθονων πέρα από σύνορα, αυτόχθονων και άλλων οργανώσεων ή τη σημερινή ημέρα εταιριών για την εξόρυξη, ας πούμε, αν θέλουν, αν δέχονται οι αυτόχθονες εξόρυξη στο έδαφος τους. Δηλαδή οι αυτόχθονες είναι και αυτοί άνθρωποι όπως είναι οι άνθρωποι που διοικούν κράτη. Και πολλές φορές με πολύ πιο άμεση δημοκρατία, αν μπορώ να το πω, γιατί γενικά έχεις μικρότερους πληθυσμούς, όχι πάντα, έχεις μερικούς πληθυσμούς αυτόχθονες στις Φιλιππίνες που είναι 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Άλλο 6 εκατομμύρια και άλλο κάπου στη Σιβηρία που έχουν μείνει 250 στο τάδε έθνος. Αλλά δεν απομονώνονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε την ιστορία από παλιά, αυτόχθονων και μη αυτόχθονων, πάντα οι άνθρωποι, και αυτό είναι μια ομορφιά της ανθρώπινης ενεργητικότητας, ανάγκης, φαντασίας, οι πολιτισμοί έρχονται σε επαφή και ο ελληνικός πολιτισμός ήταν έτσι. Όχι μόνο για να κυριαρχήσει πάνω στους άλλους, δεν το λέω μόνο έτσι, αλλά γενικά έρχονταν σε επαφή με τους Αφρικανούς, με τους Αιγύπτιους κλπ. Δεν θα πει ότι η εξάσκηση αυτοδιάθεσης είναι απομονωτισμός.
0: Πόρους που βρίσκουν?
1: Καταρχήν, αυτό που έμαθα όμορφα από τους ίδιους όταν μιλάμε για πόρους, λένε ότι εμείς δεν είμαστε φτωχοί. Μη μας βλέπετε εμάς ως φτωχούς. Εμείς έχουμε τη γη μας και τους πόρους της γης μας. Έχουμε πάμπλουτους πολιτισμούς, βαθύς πολιτισμούς θα έλεγα. Το πρόβλημά μας είναι ότι κλέβουν τη γη μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εμείς είμαστε πλούσιοι. Απλώς μας κλέβουν τον πλούτο. Τη σήμερα ημέρα, πού βρίσκουν τους πόρους για να ζήσουν? Καταρχήν αγωνίζονται πάρα πολύ για τη γη τους. Υπάρχουν και οι διεθνείς οργανισμοί, αυτό είναι επίσης μια από τις ομορφιές της διεθνοποίησης, οι οποίοι διεθνείς οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα των αυτόχθονων και προσφέρουν κονδύλια στα κράτη ή μερικές φορές, το οποίο είναι υπέροχο, απευθείας στους αυτόχθονες για την ανάπτυξή τους, έτσι όπως το συζητάνε με τους αυτόχθονες τους ίδιους. Που με ένα παράδειγμα, δηλαδή το πώς έρχονται στον ΟΗΕ κάθε χρόνο στο μόνιμο φόρουμ για τους αυτόχθονες λαούς του ΟΗΕ που εγώ υπηρετούσα, 1500 άτομα από αυτόχθονες από όλα τα μέρη της γης. Αυτοί για να ταξιδέψουν και να μείνουν στη Νέα Υόρκη ένα αριθμό ημερών, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλα αυτά τα έξοδα. Υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί ή ακόμα και κρατικά κονδύλια, όχι της ίδιας της χώρας, άλλης χώρας. Η Δανία, ας πούμε, είναι μια χώρα που είναι αρκετά ανοιχτή σε αυτό. Δίνει χρήματα, έχουμε ένα συγκεκριμένο ταμείο στον ΟΗΕ, ακριβώς να προωθεί, να μπορέσει να πληρώσει τους αρχηγούς αυτόχθονων λαών για να έρθουν σε σχετικές συναντήσεις του ΟΗΕ, είτε για ανθρώπινα δικαιώματα είτε για κλιματική αλλαγή. Δηλαδή υπάρχουν πόροι, γιατί αυτοί που έχουν τα χρήματα, να προσθέσω και αυτό, βλέπουν το τι έμφαση, το τι ενέργεια και πάθος και όραμα βάζουν οι ίδιοι οι λαοί σε αυτό που κάνουν και καταλαβαίνουν ότι αξίζει αυτούς να τους χρηματοδοτήσεις. Πάντα προσπαθώ να βρίσκω, ξέρετε, και την ηθική άποψη των πραγμάτων, που καμιά φορά μέσα στον κινησμό της πολιτικής, γιατί είναι άγρια η πολιτική και αυτή η οποία βέβαια υφίστανται οι ίδιοι αυτόχθονες, αλλά υπάρχει από πίσω, ακόμα και αν δεν γίνεται παραδεκτό όλη την ώρα, υπάρχουν μερικές αρχές. Υπάρχουν αρχές και τις βλέπεις.

0: θέλω να σας ρωτήσω για τη σχέση, την ιδιαίτερη σχέση που έχουν οι αυτόχθονες με τη γη τους. Κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί για μας γη ίσον ιδιοκτησία.
1: Το δικαίωμα των αυτόχθονων λαών στη γη και τους φυσικούς πόρους είναι ένα από τα τρία θεμέλια των δικαιωμάτων τους, όπως αναγνωρίζονται βέβαια και στην διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών. Από την αρχή του κινήματός τους και με συνέπεια έκτοτε, οι αυτόχθονες τονίζουν τη σημασία των εδαφών για την πολιτιστική, φυσική και πνευματική τους επιβίωση. Δηλαδή είναι σύνθετο, πολύπλευρο αυτό το θέμα της γης, πολιτιστική, φυσική και πνευματική επιβίωση. Εξήγησαν λοιπόν ότι η σχέση τους με τη γη είναι πολύ ιδιαίτερη για τους πολιτισμούς τους. Σύμφωνα με τις κοσμοθεωρίες τους, η γη δεν ανήκει σε εμάς τους ανθρώπους. Εμείς ανήκουμε στη γη. Αυτή είναι η μητέρα γη μας που νοιάζεται για εμάς και μας συντηρεί και συντηρεί όλα τα ζωντανά όντα. Οι αυτόχθονες εξήγησαν εκτενώς την πολιτιστική σημασία της συλλογικής τους σχέσης με τη γη. Η γη δεν μπορεί να κοπεί σε μικρά αγροτεμάχια και να ανήκει και να πωλείται σαν να ήταν αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τη μητέρα γη μας. Κατά τη διάρκεια των πολυετών συζητήσεων που είχαμε στον ΟΗΕ για τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθονων, εξήγησαν οι αυτόχθονες γιατί για αυτούς τα δικαιώματα γης δεν είναι ίδια με τα δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό, και ότι επομένως αυτό έπρεπε να αναγνωριστεί καθαρά στη διακήρυξη για τα δικαιώματά τους. Ποια είναι τα προβλήματα, να πω, σχετικά με τα παραδοσιακά προγονικά εδάφη τους και τους πόρους? Αρπαγή γης από εταιρείες, από ιδιώτες ή το ίδιο το κράτος. Ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κράτος, το κράτος έχει ενθαρρύνει και διευκολύνει την αρπαγή της γης των αυτόχθονων με σαφείς νόμους και πολιτικές. Παράδειγμα, απαγόρευση της χρήσης αυτόχθονων παραδοσιακών εδαφών και υδάτων για οικονομικές δραστηριότητες επιβίωσης, όπως ψάρεμα και κυνήγι. Π.χ. στη Ρωσική από Ανατολή και σε άλλα μέρη της Σιβηρίας, οι αυτόχθονες δεν μπορούν να ψαρεύουν για την επιβίωση των οικογένειών τους, ενώ επιτρέπεται το ψάρεμα στις εταιρείες και σε ερασιτέχνες ψαράδες. Να σας πω ένα παράδειγμα το 1998 που το έζησα στο Anchorage της Αλάσκας, όταν μιλούσα τότε σε ένα συνέδριο της Ομοσπονδίας Αυτόχθονων της Αλάσκας. 2.000 άτομα σε αυτή την αίθουσα, που μεταδόθηκε στην τηλεόραση. Στο τέλος λοιπόν, αφού τέλειωσα την ομιλία μου, ήρθε ένας αυτόχθονος αρχηγός της κοινότητάς του και είπε ότι ήθελε να δώσει ένα παράνομο δώρο, εισαγωγικά, στην εκπρόσωπο του ΟΗΕ, σε μένα δηλαδή. Στη συνέχεια προχώρησε να μου δώσει ένα πακέτο με ψάρι σολομό. Είπε ότι μου δίνει αυτόν τον παράνομο σολομό γιατί δεν επιτρέπεται να ψαρεύει σολομό που ψάρευαν οι προπάτορές του για να ταΐσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Θέλουν να τους αποσυνδέσουν από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, ο οποίος τους δίνει και τα προστοζήν. Και αν δεν μου επιτρέπεις εμένα να ψαρεύω σολομό ή να κυνηγήσω, ας πούμε, ελάφια, εγώ πώς θα φάω? Θα αναγκαστώ να πάω και να γίνω φτωχός της πόλης, της επόμενης πόλης που θα μπορέσω να βρω, και θα είμαι ο πιο φτωχός εκεί πέρα, γιατί δεν θα έχω τίποτα. Θα είμαι ένας ανειδίκευτος. Τι να πω. Αφήνουν τις εταιρείες να ψαρεύουν για εμπορικούς σκοπούς και δεν αφήνουν το μικρό άνθρωπο που έχει δύο παιδιά εκεί γύρω και θέλει να πιάσει σολομό, δεν τον αφήνουν να ψαρέψει. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε πόσο απάνθρωπο είναι αυτό και βέβαια τους πονηρούς σκοπούς, πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς, πίσω από αυτό που είναι εναντίον των αυτόχθονων, για να φύγουν από εκεί και να το αφήσουν ξέφραγο αμπέλια τη γη τους, ας πούμε, αυτό που είναι γη τους.
0: Με αφορμή αυτό το περιστατικό που μας λέτε, κατάφερε κάτι το κίνημα των αυτοχθόνων?
1: Εγώ δεν ξέρω να έχει αλλάξει αυτό που σας είπα τώρα, ούτε στην Αλάσκα ούτε στη Ρωσία. Θα το είχα μάθει.
0: Να παραμείνω λίγο στη γη. Αυτό που σκέφτονται αυτοί που δεν γνωρίζουν το ζήτημα μέσω ταινιών που έχουμε δει είναι ότι κάποτε όλη η γη ανήκει στους αυτόχθονες. Οπότε ήρθανε οι αποικιοκράτες, τους κλέψανε τη γη και τους έδωσαν ένα κομμάτι τους. Πώς έγινε ακριβώς η αρπαγή της γης και σε ποιο έδαφος τους επέτρεψαν να μείνουν?
1: Υπάρχουν ποικίλες εμπειρίες πάνω σε αυτό, γιατί Ήθελα να πω ότι επειδή χρησιμοποιούμε τη λέξη αποικιοκρατία και στον μέσο άνθρωπο αποικιοκρατία είναι η κλασική σε εισαγωγικά έννοια της αποικιοκρατίας, είναι ευρωπαϊκά κράτη τα οποία πάνε σε άλλα μέρη του κόσμου και με βία παίρνουν γη, φέρνουν και εγκαθιστούν πληθυσμούς, έτσι όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά στην Ήπειρο της Αμερικής. Όμως αυτό δεν ισχύει, αυτή η κλασική έννοια της αποικιοκρατίας δεν ισχύει π.χ. στην Ασία ή σε όλη θα έλεγα την Αφρική. Δηλαδή υπάρχουν Αφρικανοί οι οποίοι έχουν καταπιέσει άλλους οι οποίοι θεωρούν τους αυτούς αυτόχθονες και είναι πολιτισμικά διαφορετικοί, είναι συλλέκτες καρπών ή έχουν κοπάδια. Ασιάτες, οι μεγαλύτεροι πληθυσμιακά ομάδες αυτόχθονων είναι στην Ασία. Ενώ ας πούμε εμείς νομίζουμε ότι είναι η Ήπειρος της Αμερικής, όχι, είναι η Ασία. Δηλαδή επομένως η αποικιοκρατία, να τη δούμε λιγάκι πιο ευρέως, έχει πολύ σημασία και μας το δίδαξαν αυτό οι αυτόχθονες. Γιατί από την αρχή που ήρθαν είπαν ότι εμείς δεν είμαστε μόνο εκεί που ήρθαν Ευρωπαίοι και εγκαταστάθηκαν και μας έπιασαν, αλλά και από τους ανθρώπους της ίδιας μας της Ηπείρου έχουμε περιθωριοποιηθεί και μας έχουν αντιμετωπίσει με διάκριση. Και νομίζω ότι η ερώτησή σας ήταν με τι τρόπους αντέδρασαν οι αυτόχθονες. Με διάφορους τρόπους. Και πάλι είναι ποικίλοι τρόποι. Πολέμησαν. Βία. Είναι συμφωνίες ειρήνης. Εμπόριο. Πάρα πολύ. Έκαναν συνθήκες, υπέγραψαν με τα κράτη. Τι υπέφεραν? Θηριωδίες, γενοκτονία και βέβαια εκμετάλλευση. Δηλαδή τους έπαιρναν τη γη τους, τους έδιωχναν και βέβαια εκμεταλλεύονταν και τον ορυκτό πλούτο. Έβγαζαν το χρυσό ή το ασίμι, ό,τι χρειάζονταν. Η γούνα ήταν ένα μεγάλο αντικείμενο εμπορίου. Για τους αυτόχθονες προσπαθούσαν να βρουν τρόπους επιβίωσης, διάφορους, με την εξυπνάδα και την δημιουργικότητα, όπου ο κάθε καταπιεσμένος θα προσπαθούσε όταν αγωνίζεται για την επιβίωσή του.

0: Οπότε μας λέτε ότι δεν ήταν τα θύματα της ιστορίας, ήταν υποκείμενα που πάντα προσπαθούσαν να βρουν το δίκιο τους.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι λιγάκι η επικρατούσα άποψη που έχει δημιουργηθεί από κλισέ, τα οποία δεν έχουν κριτικαριστεί επαρκώς, ας πούμε και τα φιλμ, έτσι, ταινίες. Πώς παρουσιάζονται οι αυτόχθονες από τους μη αυτόχθονες. Λοιπόν, δημιουργούνται τέτοιες ιδέες που είναι λάθος. Ήταν υποκείμενα το ότι ζούνε σήμερα και σας είπα τα νούμερα και έρχονται και λένε εδώ είμαστε. Εμείς είμαστε εδώ. Θέλουμε τα δικαιώματά μας, τα απαιτούμε, αλλά να σας πούμε, είμαστε και διεθνείς παίχτες. Θέλουμε να προσφέρουμε και τη γνώση μας. Μας εμπνέει να βλέπουμε τους ανθρώπους πραγματικά σαν υποκείμενα, σαν άτομα με ψυχή και σώμα, με μυαλό, με ξυπνάδα και αγωνιστικότητα και ελπίδα και όραμα.
0: Για μένα τουλάχιστον, όταν ακούω τη λέξη αυτόχθονας ή ηθαγενής τέλος πάντων, έρχεται στο μυαλό μου ή ο Ινδιάνος ή οι Αβορίγινες στην Αυστραλία ή οι Εσκιμόοι. Κάτι παραπάνω, όχι.
1: Όμως είναι σε όλες τις ηπείρους. Έχετε δίκιο ότι αυτό έχει δημιουργηθεί και γι' αυτό τόνισα ότι νομίζουμε, ας πούμε, ότι η πλειοψηφία των αυτόχθονων θα είναι στην Ήπειρο της Αμερικής. Όμως, αυτό που είδαμε από την αρχή, από τη δεκαετία του 70 και βασικά φτάνοντας στο 90 πια είχαμε καλύψει όλες τις ηπείρους. Δηλαδή, οι ίδιοι αυτόχθονες είχαν έρθει και είπαν «και εμείς είμαστε εδώ». Από τη Σοβιετική Ένωση, τέλος της δεκαετίας του 80 ήρθαν στο διεθνές επίπεδο, ενώ υπήρχαν προφανώς και αγωνίζονταν στη χώρα τους. Το ίδιο και οι Αφρικανοί γύρω στο 1990 από την Αφρική ήρθαν. Γιατί είναι θέμα πότε πληροφορούνται οι άνθρωποι, τι συστήματα έχουν επικοινωνίας. Η επικοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης που τώρα τιμάμε σήμερα με αυτή τη συνέντευξη παίζουν μεγάλο ρόλο. Εξαρτάται σε τι κοινωνικο-οικονομική κατάσταση είναι η κάθε ομάδα να μάθει τι υπάρχει, να μάθει ότι υπάρχει το διεθνές κίνημα, υπάρχει ένα ΟΗΕ με κάτι όργανα που ασχολούνται με εμάς, που πάνε μαζικά οι αυτόχθονες. Α, τι σημαίνει αυτό, να καταλάβουν τι σημαίνει και να, σημαντικότατο αυτό που σας λέω, υπογραμμίζω, να αποφασίσουν μόνοι τους να συμμετάσχουν σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή το να πάει ένας ανθρωπολόγος, ένας ανθρωπιστής ή κάποιος τέλος πάντων με καλή διάθεση και να πει «κοίτα, εσένα σε βλέπω που φοράς κάτι, τη συγκεκριμένα ρούχα κτλ. Εσύ πρέπει να είσαι αυτόχθονας». Όχι, δεν είναι έτσι αυτό. Είναι δικό τους θέμα. Μόνοι τους να το καταλάβουν, να το πληροφορηθούν, να το αναλύσουν τι σημαίνει για αυτούς και να το αποφασίσουν αν θέλουν να μπουν σε αυτή την ατζέντα, να το πω έτσι. Επομένως, ο όρος αυτόχθονας είναι μια πολιτική δημιουργία. Δεν είναι δηλαδή να το πάρουμε αυτολεξί, να το πω έτσι. Είναι μια πολιτική κατηγορία, μια πολιτική και νομική βεβαίως έννοια. Τώρα που έχουμε αυτήν την απίστευτη διακήρυξη για τα δικαιώματά τους με 46 άρθρα.
0: Πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω πώς οι ίδιοι αποφασίζουν για τον εαυτό τους, ποια είναι τα όργανα, υπάρχουν κυβερνήσεις όπως τις ξέρουμε εμείς.
1: Όχι όπως τις ξέρουμε εμείς. Υπάρχει επίσης μεγάλη ποικιλία. Κοιτάξτε, ακόμα και σε κρατικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ποικιλία ανάμεσα στα κράτη, τα οποία είναι 196 πόσο είναι σήμερα. Αλλά οι αυτόχθονες θεωρούμε ότι είναι περίπου 5.000 ανθρώπινες ομάδες, λαοί, πολιτισμοί. Λοιπόν, έχουν διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης, αυτοοργάνωσης. Μερικοί από αυτούς δεν έχουν κεντρικά όργανα, παραδείγματος χάρη, όπως τα έχουμε εμείς, δηλαδή μια συγκεκριμένη κυβέρνηση και λες θα πάω στον Πρωθυπουργό ή στον Πρόεδρο. Δεν έχουν. Έχουν μια πιο αποκεντρωμένη άποψη του τι είναι διοίκηση. Δημιουργούν ομάδα διοίκησης της δικαιοσύνης. Η άλλη ομάδα διοίκησης των δρόμων. Η άλλη ομάδα διοίκησης της μόρφωσης, της υγείας, των νεκροταφείων. Το λέω τώρα ένα παράδειγμα που θυμάμαι από το Μεξικό που είχα επισκεφτεί. Αυτό είναι ένα είδος. Άλλοι έχουν πιο κεντρικά συστήματα. Μερικοί από αυτούς έχουν γραπτά. Άλλοι όμως στηρίζονται πάρα πολύ στο εθιμικό δίκαιο, που κι αυτό όμως είναι δίκαιο. Και είναι δίκαιο, το απομυθοποιώ και αυτό, για να μην νομίζουμε ότι μόνο οι αυτόχθονες έχουν εθιμικό δίκαιο. Όλο το δίκαιο βασίζεται στο εθιμικό. Μετά το γράψαμε μερικοί. Η Αγγλία δεν έχει σύνταγμα γραπτό, παραδείγματος χάρη, και άλλες. Αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχει τεράστια ποικιλία στους τρόπους αυτοδιοίκησης, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν και μερικοί αυτόχθονες λαοί οι οποίοι εθελοντικά ζουν σε απομόνωση. Μερικοί, οι οποίοι είναι κυρίως στον Αμαζόνιο, και όχι μόνο, αλλά κυρίως στον Αμαζόνιο, σε τροπικά δάση γενικά, και έχουμε μερικούς που είναι σε ένα νησίδιο, Άνταμαν και Νίκομπαρ, έξω από την Ινδία, στον Ινδικό ωκεανό, και οι οποίοι δεν επιθυμούν να είναι σε επαφή. Δεν θέλουν να είναι σε επαφή ούτε με τον πληθυσμό τον πλειοψηφικό, αλλά ούτε και με άλλους αυτόχθονες εκεί γύρω, γιατί έχουν κακή εμπειρία. Μαλώνουν κιόλας. Οπότε αυτοί δεν μπορώ να σας πω πώς διοικούνται, δεν ξέρουμε. Και υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα που έχουμε βρει μέσα από πολλά χρόνια, πώς να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μας, αλλά πώς να τους βοηθάμε σε θέματα υγείας, γεών τους, να προστατεύονται κτλ.

0: Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα διακυβέρνησης?
1: Η Γροιλανδία είναι η πολιτική οντότητα και έδαφος αυτόχθονων, των Ίνουιτ, έτσι, των Γροιλανδών, η οποία έχει το μεγαλύτερο επίπεδο αυτοδιάθεσης και των οποίων η οργάνωση τη σήμερα ημέρα μοιάζει με κρατική. Δηλαδή έχουν κυβέρνηση, έχουν βουλή, σιγά σιγά φτιάχνουν τα δικαστήρια. Και το λέω αυτό γιατί πάρα πολύ μαθαίνουμε από τη Γροιλανδία, έτσι είναι ένα θετικό παράδειγμα που μαθαίνουμε. Φυσικά έχουν μια χώρα, τη Δανία, υπό την οποία υφίστανται, αλλά το συζητώ έτσι σαν ένα από τα θέματα που έχει μπει σήμερα στην επικαιρότητα λόγω αυτών που ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πρόσφατα να τους αγοράσει. Ειδικά θέλω να πω ότι για τη Γροιλανδία, που έχω ταξιδέψει και έχω μελετήσει πολλές φορές, είναι τόσο έντονη η αίσθηση αυτοδιάθεσης και οργανωμένη και ανεπτυγμένη σε πολύ υψηλό επίπεδο, που είναι πραγματικά για κάποιον που ξέρει το οτιδήποτε να ακούονται τέτοια σχόλια. Αυτό είναι ένα βαθιά, ας χρησιμοποιήσω, αυτοκρατορικό, σε σύγχρονη γλώσσα, ιμπεριαλιστικό θέμα. Δηλαδή, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν την Αλάσκα από την Ρωσία, από την αυτοκρατορία τότε, είναι τόσο παλιό, τόσο απίστευτα παροχημένο να νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις αυτό τη σήμερα ημέρα που έχουμε και τέτοια, όχι μόνο έτευτα παροχημένο να νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις αυτό τη σήμερα ημέρα που έχουμε και τέτοια

0: να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει και νομικά.
1: Η Γροιλανδία είναι ακόμα νομικά κάτω από τη Δανία, αν και έχει αφάνταστα ανεπτυγμένο σύστημα αυτοδιοίκησης, όπως είπα.
0: Από πότε ανήκει σε εισαγωγικά η Γροιλανδία στη Δανία?
1: Από το 19ο αιώνα, και ήταν πραγματικά μια αποικία της μέχρι αποικία κανονικά. Κανονικά θέλω να πω, με όλα αυτά που σημαίνουν ότι υπό έλεγχο είχαν τα πάντα, ενώ φυσικά υπήρχε ο ηλεκτρισμός στη Δανία, δεν τους βάζαν ηλεκτρικό γιατί λέγανε ότι φοβόντουσαν, δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς για να έχουν ηλεκτρικό. Και μετά δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 60 και 70 ένα πολύ έντονο κίνημα αυτοδιάθεσης στη Γροιλανδία, στο τέλος του οποίου, δηλαδή το 79, δημιουργήθηκε η πρώτη τοπική κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τη Δανία. Το 2009, μετά από δημοψήφισμα, από πολλές φυσικά συζητήσεις με τη Δανία, δημοψήφισμα στη Γροιλανδία με τεράστιο ποσοστό υπέρ της αυτονομίας, δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ανεπτυγμένη και έντονα δυνατή κυβέρνηση και κυβερνητική θεσμή γύρω από αυτήν που έχουμε σήμερα. Και μάλιστα αυτό δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιο στο διεθνές επίπεδο. Υπάρχει μια συμφωνία Δανίας-Γροιλανδίας που λέει ότι αν η Γροιλανδία το επιθυμεί, μπορεί να πάρει από τη Δανία διάφορες κρατικές λειτουργίες που ακόμα έχει η Δανία ως προς τη Γροιλανδία, και παίρνοντας την κάθε μία από αυτές, βέβαια θα πρέπει η Γροιλανδία να τη χρηματοδοτεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει και το χρήμα εδώ πέρα, διότι η Δανία ρίχνει πολλά λεφτά στην Γροιλανδία, τους ρίχνει, ενώ πολλά κράτη δεν δίνουν χρήματα στους αυτόχθονές τους. Εδώ πέρα έχουμε το αντίθετο.
0: Και γι' αυτό το λόγο...
1: Γιατί υπάρχουν συμφέροντα τεράστια της Δανίας.
0: Γι' αυτό το λόγο προφανώς δεν θέλουν να γίνουν ανεξάρτητο κράτος οι Γροιλανδοί.
1: Θέλουν. Και μάλιστα ο νυν πρόεδρος της Γροιλανδίας θέλει να γίνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνένεση μέσα στα πολιτικά κόμματα της Γροιλανδίας ότι θέλουν να σπρώξουν τον εαυτό τους προς την ανεξαρτησία.
0: Και γιατί δεν έγιναν τότε όπως έγιναν τα υπόλοιπα κράτη στην Αφρική?
1: Καταρχήν ότι η Δανία δεν ήθελε τότε. Δηλαδή εξαρτάται και από αυτόν ο οποίος είναι ο αποικιοκράτης τι θα γίνει, και το αν και πότε υπάρχει κίνημα έντονο από τον κόσμο που υφίσταται την αποικιοκρατία. Δηλαδή τότε, ας πούμε στη δεκαετία πες του 60, 50-60, δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα αυτό το κίνημα στη Γροιλανδία. Αυτό αναπτύχθηκε 60-70 και μετά εκφράστηκε σιγά σιγά. Και επειδή η Δανία τυχαίνει να είναι μια ιδιαίτερη πεφωτισμένη δυτική δημοκρατία, φέρθηκε με διάλογο, με χρήματα. Είναι δηλαδή ιδιαίτερη περίπτωση η Δανία, πρέπει να σας πω. Είναι από τα κράτη που έχουν αυτόχθονες, τα οποία παίρνουν πάρα πολύ προωθητικές θετικές θέσεις σε διεθνές επίπεδο για τους αυτόχθονες και δίνουν χρήματα στους αυτόχθονες της γης. Μαθαίνουμε πάρα πολλά από εκεί.
0: Οπότε υπάρχει μια συνένεση, μας λέτε.
1: Υπάρχει μια συνένεση. Υπάρχει διάλογος. Δηλαδή το ότι υπάρχει διάλογος πολιτικός είναι υπέροχο. Αυτό δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, να το πω έτσι πολύ χοντρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν μερικές συμβολικές, θα έλεγα, συζητήσεις που άρχισαν στον Ομπάμα, το οποίο ήταν πολύ καλό. Μετά τίποτα επί Τραμπ, και μετά ο Μπάιντεν συνέχισε κάποιες καλές πρωτοβουλίες. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά οι αυτόχθονες γενικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταφέρουν κάτι, επειδή δεν υπάρχει πολιτικός διάλογος, πρέπει να πάνε στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, και μάλιστα το σημερινό, αλλά και πάντα, εάν πάρει απόφαση εναντίον σου, αυτό είναι κακό όχι μόνο για το δικό σου το λαό, τον αυτόχθονο λαό, αλλά και για άλλους γειτονές σου αυτόχθονες λαούς. Δηλαδή, γιατί υπάρχει η απόφαση του δικαστηρίου που είναι δεσμευτική και έχει προηγούμενο. Στον Καναδά υπάρχει η δημόσια σφαίρα συζήτησης, ή στη Δανία πολύ έντονο.
0: Στον Καναδά ποιοι είναι οι αυτόχθονες?
1: Πολλοί. Οι Κρύοι, ας πούμε, οι Κρύοι τους αγαπάω πάρα πολύ. Οι Ινουίτ έχουμε πάρα πολλούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί και έχουν πολύ καλές και δυνατές οργανώσεις. Και υπάρχει πεδίο δημόσιου διαλόγου στον Καναδά. Δηλαδή, και το λέω αυτό για τον Καναδά συγκεκριμένα, άλλο να συγκρίνουμε Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία, φυσικό να το συγκρίνουμε και να βλέπουμε διαφορές,

0: Αλλά εδώ πέρα είναι δύο χώρες της Βόρειας Αμερικής, ανεπτυγμένες πλούσιες, που είναι και γείτονες. Είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση και ο δημόσιος λόγος για αυτόχθονες στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ πιο θετικό στον Καναδά. Δεν λέω ότι δεν έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει χώρος διαλόγου, πολιτικού διαλόγου και κοινωνικού βεβαίως, αλλά και πολιτικού. Δεν μπορείς σήμερα να γίνεις πρωθυπουργός του Καναδά και να αδιαφορήσεις για τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθων του ΟΗΕ. Είναι αδύνατο.
1: Φωνητικά τον κρύ από τις παιδιάδες του Καναδά.

0: Μπορείτε να μας πείτε πόσοι είναι περίπου σε ποσοστό στην Αμερική και πόσοι είναι στον Καναδά?
1: Δεν μπορώ να σας πω πώς είναι στον Καναδά. Αυτό το στοιχείο τώρα δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λιγότερο από 2%. Είναι μικρό το ποσοστό.
0: Πολύ μικρό.
1: Είναι μικρό ποσοστό. Αλλά λέμε, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, που έχει βγει στο δημόσιο διάλογο πια, ότι η Αμερική, αυτό που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βασίζεται σε δύο βασικά προπατορικά αμαρτήματα. Αυτό της κλοπής και της γενοκτονίας, τουλάχιστον της προσπάθειας γενοκτονίας, γιατί οι άνθρωποι υπάρχουν ακόμα, των αυτόχθονων και της αρπαγής της γης τους, και δεύτερον στη δουλεία των μαύρων πληθυσμών, των αφρικανικών πληθυσμών. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που έχει βγει και συζητιέται. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον νέο πρόεδρο. Και είχαμε επί Biden το μεγάλο αυτό, μεγάλη νίκη της δημοκρατίας, που είχαμε το πρώτο αυτόχθονο άτομο ως υπουργό εσωτερικών, που είναι αυτή η θέση επίσης υπεύθυνη για τη δημόσια γη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επομένως αυτό έχει άμεση σχέση με τους αυτόχθονες, γιατί όπως ξέρετε στην Αμερική, ας πούμε, τους δημιούργησαν αυτά που λέμε τις reservations, τις συγκεκριμένα εδάφη που τους έβαλαν μέσα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να μην τα λένε reservations σε άλλες χώρες, αλλά έχει γίνει, ας πούμε, και στην Μποτσβάνα, στην Αφρική, αυτό το πράγμα, όπου τους ανθρώπους τους βάζουν γύρω-γύρω ένα σηματόπλεγμα και τους λένε είναι ζώα και τους λένε αυτό είναι, ενώ οι άνθρωποι ήταν παντού και ο τρόπος ζωής τους, ας πούμε, το κυνήγι παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να το κάνεις μόνο σε ένα μικρό έδαφος.
0: Οπότε το κακό παράδειγμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι ένα από τα κακά παραδείγματα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και θετικά. Όπως σας είπα αυτό για την κυρία Ντέμπορα Χάλαντ, που ήταν στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών το πρώτο αυτόχθον άτομο και εξαιρετική σε ένα τέτοιο σπουδαίο υπουργείο.
0: Στην Αμερική τώρα δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους έχουν βάλει μέσα σε ένα γκέτο και μάλιστα τους έχουν δώσει να διαχειρίζονται καζίνο.
1: Όχι, όχι. Τα καζίνο είναι μερικοί αυτόχθονες έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν καζίνο στο έδαφος τους, διότι όταν ζουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε συγκεκριμένα εδάφη που τους έχει παραχωρήσει το κράτος, δεν φορολογούνται. Οπότε έχουν δημιουργήσει τρόπους να βρίσκουν χρήματα.
0: Οι ίδιοι δηλαδή.
1: Οι ίδιοι, ώστε να χρηματοδοτούν τις ανάγκες τους. Φτιάχνουν γυροκομεία, σχολείο ή ό,τι χρειάζονται, τους δρόμους μέσα στο reservation. Και υπάρχουν μερικοί που, όπως ας πούμε οι Mohawk, που ζουν 6 ώρες έξω από τη Νέα Υόρκη και που χωρίζονται από το σύνορο Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Άμα πάει κανείς εκεί, βλέπει τουλάχιστον οπτικά μία κοινότητα που οπτικά φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτοί έχουν καζίνο. Έχουν τα θέματα και προβλήματα με τα καζίνο, βεβαίως, γιατί αυτό φέρνει πληθυσμούς άλλους που μπορεί να μεθάνε ή να είναι βίαιοι, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά έχουν εξακολουθήσει να το έχουν αυτό. Πάντα τους ρωτάμε όταν τους επισκεπτόμαστε και μας λένε τι κάνουν αυτά τα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο είναι δημόσια πληροφορία, δηλαδή μέσα στους αυτόχθονες, στην κοινότητά τους. Τι γίνονται με αυτά τα χρήματα.
0: Οι ίδιοι τι διεκδικούν από τον ΟΗΕ, παραδείγματος χάρη? Θέλω να πω, το κίνημά τους είναι δυνατό όπως άλλα κινήματα, όπως αυτό της Γρυλανδίας?
1: Εννοείται οι Ινδιάνοι των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πω ότι ιστορικά η δεκαετία του 60, που ήταν η δεκαετία των ατομικών δικαιωμάτων, το κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήρθε και συνέπεσε και πληροφόρησε το κίνημα των αυτόχθονων που αγωνίζονταν για την αυτονομία τους. Αγωνίζονταν, υπήρχε το κίνημά τους, αλλά συντέθηκε με τη γλώσσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επομένως το κίνημα των αυτόχθονων των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δώσει έναυσμα και έμπνευση, κομμάτι της έμπνευσης, γιατί δεν τα δίνει όλα ένας, στο διεθνές κίνημα των αυτόχθονων. Πρέπει να το πω αυτό.
0: Βέβαια, γιατί ήταν εκεί και το βλέπανε και το ακούγανε.
1: Το ακούγανε, ακριβώς. Και ήταν πάρα πολύ μαχητικοί. Υπήρχαν θύματα, τους καταπίεσαν. Αγωνίζονται οι άνθρωποι και αγωνίζονται με το αίμα τους. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι μόνο στον ΟΗΕ. Και στον ΟΗΕ πάνε οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να βρουν λύση και το δίκαιο τους στη χώρα τους. Γι' αυτό ξεσπιτώνονται και κάνουν τεράστια θυσία να πάνε στον ΟΗΕ, ελπίζοντας ότι στο διεθνές επίπεδο θα βρούνε κάποιον που να τους ακούει. Και βρήκανε.

0: πριν φύγουμε από το έδαφος, από τη γη, ήθελα να πω κάτι, ότι ένα πολύ σημαντικό σημείο το έχουμε πιάσει μέσα στην διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτόχθονων, είναι η αρχή της ισότητας. Δηλαδή, θέλουμε οι αυτόχθονες να μην γίνεται διάκριση εναντίον τους, απλώς να τους κλέβουν τη γη όπως την έχουν κλέψει μέχρι τώρα, αλλά όπως άλλες κοινωνικές ομάδες να σέβονται τη γη τους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν εμένα το οικόπεδό μου το πάρει το κράτος γιατί θέλει να κάνει ένα δρόμο, θα με αποζημιώσει. Πρέπει να λέω ναι, να μου μιλήσει και να με αποζημιώσει. Έτσι και τώρα, με βάση την ισότητα, βλέπουμε αυτά τα άρθρα, 9 άρθρα στη διακήρυξη για θέματα της γης. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι μέσα από δικαστικές υποθέσεις, παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μερικοί αυτόχθονες έχουν μερικές φορές πάρει πίσω τη γη τους. Οι μη νόμινοι, ας πούμε, έχουν πάρει πίσω τη γη τους. Το ίδιο ισχύει και για τον Καναδά, όπου ορισμένοι αυτόχθονες μέσα από διαπραγματεύσεις κατάφεραν να διατηρήσουν τα εδάφη τους, να μην τους τα πάρουν. Στον Καναδά ιδρύθηκε η Νούναβουτ, που είναι αυτοδιοικούμενη επαρχία και διοικείται από αυτόχθονες Ινουίτ. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Οι Μαόρι στη Νέα Ζηλανδία κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο του 40% της αλιείας μέσω από την ανανέωση μιας ιστορικής συνθήκης του Waitangi που αποκαλούμε του 19ου αιώνα. Στο Μπελίζ, που είναι, το Μπελίζ είναι μια μικρή χώρα στην Νότια Αμερική, το ανώτατο δικαστήριο το 2007 βασίστηκε στη διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθονων για να αποφασίσει υπέρ της παραχώρησης στο λαό των Μάγια των παραδοσιακών εδαφών τους. Οι πρόσφατες εξελίξεις λοιπόν δείχνουν ένα αυξανόμενο προφίλ και πολιτική καθώς και οικονομική σημασία των αυτόχθονων λαών και των προβλημάτων τους. Κάτι που αποδεικνύεται επίσης από την προβολή τους στον κυρίαρχο τύπο. Στη Λατινική Αμερική υπήρξαν σημαντικές νομοθετικές και συνταγματικές αλλαγές που αναγνωρίζουν την ύπαρξη των αυτόχθονων και τη φύση των κρατών ως πολυπολιτισμικών, όπως στον ησημερινό το Εκουαδόρ και την Γουατεμάλα. Είδαμε επίσης μεγάλες πολιτικές αλλαγές, όπως την εκλογή ενός αυτόχθονα προέδρου, του προέδρου Εύο Μοράλες, ενός Αϊμάρα, στη Βολιβία, που για πρώτη φορά εκπροσώπησε την αυτόχθονη πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα. Το νέο σύνταγμα της Βολιβίας μετονόμασε τη χώρα σε πολυεθνικό κράτος της Βολιβίας. Διάφορες αυτόχθονες γλώσσες σήμερα περιλαμβάνονται ως επίσημες γλώσσες. Στο Εκουαδόρ, παραδείγματος χάρη, στον σημερινό δηλαδή, εκτός από τα ισπανικά, στο νέο σύνταγμα του Εκουαδόρ έχουμε την γλώσσα Κέτσουα και Σουάρ. 17 χώρες στη Λατινική Αμερική, ακούστε αυτό το νούμερο, προωθούν τώρα τη δήλωση διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σε ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες, χώρες του Βορρά που λέμε, είδαμε την αναγνώριση ιστορικών αδικιών και την ανακοίνωση επίσημης συγγνώμης προς τους αυτόχθονες. Αυτό συνέβη π.χ. στην περίπτωση της Αυστραλίας, όπου η πρώτη μέρα του νέου κοινοβουλίου, το Φεβρουάριο του 2008, είδε τη δήλωση μιας επίσημης συγγνώμης στη λεγόμενη χαμένη γενιά των Αβορίγινων. Λόγω του ότι για δεκαετίες τους έπαιρναν τα παιδιά και τα έβαζαν σε υποτροφία. Δεν τους άφηναν να τα μεγαλώσουν οι ίδιοι. Ακολούθησε μια παρόμοια συγγνώμη την άνοιξη του 2008 από τον Καναδά, πάλι σχετικά με τα υποτροφία. Και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, η Ιαπωνία αναγνώρισε τον Ιούνιο του 2008 τους Αΐνου του Χοκκάιντο ως τους αυτόχθονες της χώρας.
1: Παραδοσιακή μουσική από τους Αϊνού, τον αυτόχθονο λαό της Χοκκάιντο στη Βόρεια Ιαπωνία.

0: πόσο?
1: Τον Οκτώβριο του 2010, προχωράμε λίγο στα χρόνια, το Ελ Σάλβαδορ ζήτησε επίσημη συγγνώμη από τους αυτόχθονες της χώρας και τους αναγνώρισε επίσημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν συγγνώμη το 2010 και η Ταϊβάν το 2016. Και μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ Δανίας, όπως λέγαμε πριν, και της εσωτερικής κυβέρνησης της Γλανδίας, έγινε δημοψήφισμα στη Γροιλανδία τον Νοέμβριο του 2008 και αποφασίστηκε να αρχίσει αυτόνομο δυνατό καθεστώς της Γροιλανδίας τον Ιούνιο του 2009.
2: Επειδή φτάνουμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου, για να ανακεφαλαιώσουμε, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κίνημα?
1: Έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών. Για να είμαι άμεση, η έλλειψη διάθεσης των προνομιούχων στις διάφορες κοινωνίες να στερήσουν από τους εαυτούς τους τα προνόμια τους που ιστορικά αλλά και στο ζωντανό παρόν στηρίζονται στην κλοπή της γης και την εκμετάλλευση των αυτόχθονων λαών. Αυτό συνδέεται επίσης με την αδίστακτη στήριξη του επικρατούντος μοντέλου ανάπτυξης στη συνεχιζόμενη εξόρυξη φυσικών πόρων από τη γη. Τη γη που έχουμε κατασπαταλήσει. Και οι αναπομείναντες φυσικοί πόροι βρίσκονται τώρα στα εδάφη των αυτόχθονων λαών. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και άλλα εμπόδια, όπως η άγνοια, η έλλειψη χρηματικών και άλλων πόρων, ο ρατσισμός, η αδιαφορία, η έλλειψη συμπόνιας προς τους περιθωριοποιημένους της κοινωνίας μας, αυτούς που η πλειοψηφία περιθωριοποιεί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα δυνατό κίνημα αυτόχθονων, το οποίο το θαυμάζουμε, μαθαίνουμε από αυτό, αγωνίζονται. Η πρώτη ελπίδα μέσα από τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η έννοια της αντίστασης, του αγώνα και της ελπίδας, του οράματος και της ελπίδας.
2: Συνεχίζουμε να προχωράμε, τραγουδούν οι Νανούκ, το indie folk pop συγκρότημα από τη Γροιλανδία.

Και εδώ τελείωσε το πρώτο μέρος του αφιερωματός μας στην ιστορία των αυτόχθονων λαών. Δίνουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο για το δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ο Ευάγγελος Βαγγέλης Λάλλος είναι σκηνοθέτης, δραματουργός και δημιουργός θεάτρου με διαδρομή κυρίως στο Ευρωπαϊκό Ανεξάρτητο Σωματικό Θέατρο. Γεννήθηκε στη Ρόδο, σπούδασε δημοσιογραφία και ΜΜΕ στο ΑΠΘΙΤΑ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές σε Film and Media στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Με αρκετά διεθνή πορεία, δεν είναι απλώς σκηνοθέτης queer θεάτρου. Είναι ένας δημιουργός που φέρνει στην Ελλάδα μια ευρωπαϊκή σωματική και ντοκιμενταρίστικη θεατρική γλώσσα, όπου η προσωπική μαρτυρία γίνεται πολιτικό και συλλογικό υλικό. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος και θα μιλήσει και για το τελευταίο του έργο, που στάθηκε η αφορμή για να τον ανακαλύψω και να εκτιμήσω την προσέγγιση του. Καλώς ήρθες στο Μύθο της Αριάδνης, Ευάγγελε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ωραία. Νομίζω έκανες μια καλή εισαγωγή, οπότε να μην επαναλαμβάνω. Αλλά σχετικά με το θέατρο, ξεκίνησα να σπουδάζω, ή μάλλον ξεκίνησα να κάνω θέατρο πολύ νωρίς. Ήμουνα το τυπικό παιδί που έκανε θέατρο στο σχολείο. Εκεί ερωτεύτηκα το σχολείο και στο Διπεθέ Ρόδου, στο εθνικό μέσα της Ρόδου, που ακόμα το περιμένουμε να ανακαινιστεί. Οπότε θα ήταν τέλειο, γιατί θα πολλά παιδιά επίσης θα ερωτευόντουσαν το θέατρο. Και μέσα από το σχολείο, οπότε το τυπικό, και σε ομάδες πανεπιστημίου, όσο σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη, μέχρι που έφυγα στην Κοπενχάγη και εκεί ξεκίνησα να δημιουργώ και θέατρο.
0: Ήθελες όταν ήσουν μικρός να γίνεις ηθοποιός, ή ήταν από την αρχή σκηνοθετική η προσέγγιση που είχες στα πράγματα?
1: Μικρός ήθελα να γίνω πάρα πολλά πράγματα και ακόμα, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος για όλα, κάποια στιγμή θα γίνουν. Ήθελα να γίνω ηθοποιός γιατί ήταν αυτό που ήξερα μόνο. Δηλαδή δεν υπήρχε στο μυαλό μου ούτε η σκηνοθεσία ούτε η πιο πολύ δημιουργία. Βασικά αυτό άρχισε να μπαίνει στο μυαλό μου, θυμάμαι, όταν ήμουν στην τρίτη λυκείου, που έφτιαξα ένα έργο για μια από τις γιορτές που κάναμε. Και δηλαδή και το έγραψα και το σκηνοθέτησα χωρίς να ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά. Οπότε ξαφνικά ήταν μια αναλαμπή στο μυαλό ότι αυτό μου φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή το να δημιουργώ ένα παιχνίδι. Αρχικά παίζα και εγώ μέσα. Ξέρεις, είναι λίγο σαν να φτιάξεις ένα παιχνίδι και να θες και εσύ να παίξεις λίγο μέσα. Αλλά το πιο συναρπαστικό για μένα ήταν το να φτιάξω αυτό το παιχνίδι, αυτόν τον κόσμο.
0: Το να συνθέσεις όλες τις διαφορετικές συνιστώσεις και να φτιάξεις ένα τελικό αποτέλεσμα. Ξέρεις, στο σχολείο, όπως και στα περισσότερα πράγματα που λειτουργούμε πιο αφόρμητα χωρίς να σκεφτόμαστε, εκεί βγαίνει περισσότερο το τι πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε ευχαρίστηση. Και κάπως με έναν τρόπο αποκαλύπτεται πριν μπει η συνειδητότητα και η αντίληψη του τι κάνεις, το προς τα που θα κατευθυνθείς.
1: Νομίζω ιδιαίτερα όσο πιο μικρός είσαι. Δηλαδή θυμάμαι ακόμα τον πρώτο ρόλο που είχα κάνει στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό, γιατί νομίζω ότι ακόμα εκεί δεν υπάρχει κρίση ούτε από τους άλλους τόσο πολύ, ούτε από εσένα τον ίδιο, ρε παιδί μου, την ίδια. Οπότε είναι όλα λίγο πιο ελεύθερα και απλά κάνεις πράγματα γιατί σου φαίνονται ενδιαφέροντα, γιατί σου αρέσουν. Και μετά σιγά σιγά ακόμα και στο ίδιο το σχολείο. Δηλαδή θυμάμαι ότι αυτό που λέω πάντα, ας πούμε, στο δημοτικό, ήμουν στο δημοτικό και τραγουδούσα, γιατί τραγουδούσα, δεν σκεφτόμουν αν έχω καλή φωνή ή δεν έχω καλή φωνή. Χόρευα παραδοσιακούς χορούς γιατί απλά μου άρεσε να χορεύω, δεν σκεφτόμουν να το κάνω καλά. Και μετά σιγά σιγά και το ίδιο το σχολείο, και μετά η κοινωνία σε βάζει, ξέρεις, το κάνεις καλά, είσαι καλός, πρέπει να το κάνεις αυτό, πρέπει να το μάθεις αυτό άμα θες να το κάνεις. Οπότε μετά αλλάζουν λίγο τα πράγματα.
0: Και εγώ θυμάμαι με πολύ υπερηφάνεια και συγκίνηση το ρόλο μου ως κοριτσάκι με τα σπίρτα.
1: Α, πρωταγωνιστικό,
0: Εντάξει, ναι, είχα μία τέτοια, ναι. Από τη Ρόδο, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη.
1: Από τη Ρόδο στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη μεγάλη μετακόμιση, μακριά.
0: Ήταν σοκ.
1: Δεν ήταν σοκ. Πρόσφατα μιλούσα και σκεφτόμουν γιατί Θεσσαλονίκη. Πέρα από τις σπουδές, γιατί είχα διαλέξει το πανεπιστήμιο και ήταν, ας πούμε, το πιο δημοσιογραφικό. Αν και αυτό ήταν λίγο... Διάλεξα αυτή τη σχολή λόγω απόκλησης. Είναι το τι δεν θέλω να κάνω και αυτό μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Και ήταν όντως πολύ ενδιαφέρουσες οι σπουδές. Νομίζω ότι μου άνοιξαν πάρα πολύ το μυαλό. Δηλαδή ήταν το πρώτο στο μυαλό οι σπουδές δημοσιογραφίας. Οπότε ήταν από τη μία το πανεπιστήμιο και από την άλλη ήταν και ο μύθος της Θεσσαλονίκης. Η φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να ξέρω κάτι ιδιαίτερα, αλλά ξέρεις, ήταν όλοι. Α, η Θεσσαλονίκη, η φοιτητική ζωή. Οπότε λέω, okay, θα πάω Θεσσαλονίκη.
0: Θα πιστέψω στο όνειρο και θα το κάνω.
1: Θα πιστέψω, ναι.
0: Σε δικαίωσε αυτό το ρίσκο. Ρίσκο, σε
1: σωματικά. Ναι, εντάξει, ρίσκο.
0: Η απόφαση.
1: Η απόφαση. Νομίζω, ναι. Κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε από εκεί η διαδρομή, γιατί ξέρεις, το ένα λίγο έφερε το άλλο. Ας πούμε, ενώ σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη, ήταν η πρώτη φορά που πήγα να μείνω στο εξωτερικό, γιατί έκανα ένα Εράσμους στη Βαλένθια. Εντάξει, πια. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό, λέω. κανονικά αντί, ξέρω εγώ, για ένα χρόνο θητεία, θα πρέπει να είναι ένας χρόνος υποχρεωτικό Εράσμου για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Γιατί εκεί νομίζω μαθαίνεις πάρα πολλά. Αυτό ήταν ένα ρίσκο και εκεί ήταν που έμαθα πάρα πολλά και εκεί μπήκε και το μικρόβιο του εξωτερικού.
0: Άρα δεν ήσουν εντάξει. Ήταν όμως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα πιο μικρό περιβάλλον και δι νησιωτικό, είναι πιο εύκολο να καλλιεργήσουν την επιθυμία τους να ζήσουν σε πολλά μέρη και να αλλάξουν πολλούς προορισμούς. Και σίγουρα αυτό νομίζω σε έχει επηρεάσει. Η Κοπενχάγη όμως πώς έφτασε στα...
1: Η Κοπενχάγη προέκυψε
0: χαρτιά.
1: Τυχαία, συσσαγωγικά, γιατί γυρνώντας από, από τη Βαλένθια ήδη με το...
0: Μεγάλη διαφορά Βαλένθια, ναι, Κοπενχάγη.
1: Ναι, ναι. Γυρνώντας αυτό με το ήδη με το μικρόβιο του εξωτερικού στο αίμα, ήταν το κλασικό ότι έψαχνα τρόπους να φύγω χωρίς λεφτά. Οπότε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να βρεις μια υποτροφία. Οπότε μου είχε μιλήσει μια γνωστή για κάτι υποτροφίες στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίες ήταν για μη δημοφιλείς χώρες, για να υπάρχει έτσι και μια, πώς το λένε, μια ανταλλαγή κουλτούρας ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Οπότε ήμουν ανάμεσα στη Δανία και στο Μεξικό. τόσο κοντινά και τα δύο. Και εκείνη τη στιγμή και εκεί ήταν λίγο η τυχή απόφαση, γιατί και καλά εγώ, επειδή το ακαδημαϊκό του Μεξικού θα ξεκινούσε μισό χρόνο αργότερα, λέω, δεν μπορώ να χάσω τώρα μισό χρόνο, θα φύγω στην Κοπεχάγη. Το οποίο φυσικά μετά ήταν 7 χρόνια στην Κοπεχάγη. Οπότε πήγαμε την δικαιολογία να κάνω ένα μεταπτυχιακό, το οποίο ήταν και δωρεάν το μεταπτυχιακό και είχα τον πρώτο χρόνο μία υποτροφία. Οπότε ήταν όλα πολύ εύκολα για να μετακομίσω εκεί. Και μετά σιγά σιγά έμεινα, δούλεψα. Εκεί ήταν που φτιάξαμε και μία ομάδα και ξεκίνησα να δουλεύω αρκετά με το θέατρο και να κάνω, δηλαδή τώρα ξέρω πώς λέγονται όλα, ξέρω τι είναι το device, τι είναι το documentary, τι είναι όλα αυτά, αλλά τα είχαμε ανακαλύψει με ένα πρακτικό τρόπο, χωρίς να ξέρεις, με ένα ένστικτο, με ένα κάνοντας. Α, αυτό που κάνουμε τώρα που δημιουργούμε από το τίποτα, τελικά λέγεται επινοητικό θέατρο device.

0: ευκαιρία να γνωρίσεις αυτό το είδος θεάτρου, εάν έμενες στην Ελλάδα ή αν πήγαινες σε κάποια άλλη χώρα? Είναι κάτι συγκεκριμένο που υπάρχει σε ανάπτυξη πάρα πολύ στη Δανία μόνο?
1: Όχι, δεν πιστεύω. Δεν υπάρχει μόνο στη Δανία. Ίσως δεν ξέρω αν ήταν τόσο πολύ η χώρα, ίσως ήταν πιο πολύ η ανάγκη. Γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, επειδή δεν έφτασα, αν και έμαθα δανέζικα ή δανικά.
0: Πες μου κάτι.
1: Με γιώτα. Hi, Vodan Gode, good day.
0: Θέλω να μας χαιρέτησες.
1: Οπότε ήταν λίγο το αντίθετο. Η ανάγκη, ακριβώς ότι δεν μιλούσαμε μία γλώσσα τόσο καλά, μας έκανε να μην στραφούμε σε κείμενα, γιατί δεν μιλούσαμε ούτε δανέζικα καλά, ούτε αγγλικά πολύ καλά, γιατί συνήθως στο εξωτερικό υπάρχουν οι τυπικές θεατρικές ομάδες που κάνουν Shakespeare με προφορά αγγλική, οπότε ξέρεις, δεν χωρούσα
0: δεν
1: σε κανένα
0: αυτό.
1: Από τα δύο και δεν με ενδιαφέρει κανένα από τα δύο, οπότε βρήκα μια ομάδα που είχε ένα international κομμάτι και είπαμε ότι θα κάνουμε αυτό που θέλουμε και θα μιλήσουμε κιόλας για αυτό που είμαστε και για αυτό που μας ανησυχεί. Οπότε έτσι ξεκίνησε σαν μια ανάγκη και βρέθηκε να είναι το ποινοητικό θέατρο το μέσο για να εκφραστεί η ανάγκη.
0: Και εκεί ανέλαβες τη σκηνοθεσία ή έπαιζες?
1: Κάναμε λίγο απ' όλα, ναι. Ήμασταν μια μεγάλη ομάδα. Δεν τη δημιούργησα εγώ, τη δημιούργησε μια άλλη κοπέλα από την Βουλγαρία. Και ξεκινήσαμε να δοκιμάζουμε, οπότε μία χρονιά είπα θέλω να δοκιμάσω να σκηνοθετήσω. Δεν πήγε πολύ καλά την πρώτη χρονιά, ήταν pilot episode. Και τη δεύτερη συνσκηνοθετήσαμε με άλλα δύο μέλη της ομάδας και από εκεί ξεκίνησε, ξέρεις, να τα δημιουργούμε, να τα δοκιμάζουμε, να παίζουμε και όλα.
0: Είχε και άλλους Έλληνες, ήσουν μόνο εσύ από εδώ?
1: Είχαμε και άλλους Έλληνες.
0: Αλλά γενικά ήταν
1: από όλο τον κόσμο.
0: Πολύ συλλεκτικό.
1: Ναι, πολύ.
0: Οι σπουδές σου στην δημοσιογραφία σε βοήθησαν κάπως να αντιληφθείς και να μπεις πιο βαθιά στο επινοητικό θέατρο και στην προσέγγιση του να βρίσκεις επιτόπου κάτι και να δημιουργείς περιεχόμενο, content, έργο από αυτό?
1: Σίγουρα.
0: Βάζω slash αυτά τα πράγματα γιατί τα θεωρώ και όμοια και ισότιμα.
1: Ναι. Καλά, γενικά θεωρώ ότι στο θέατρο ότι και να ξέρεις χρήσιμο είναι, δηλαδή από υδραυλικά μέχρι...
0: εννοείς πρακτικά.
1: Οτιδήποτε και να ξέρεις να μαγειρεύεις, ό,τι και να ξέρεις θα βρει μια χρήση στο θέατρο. Και πάντα πολύ ανησυχούσε και η μάνα μου ότι πήρα το πτυχίο και δεν θα το χρησιμοποιήσω και λέω μην ανησυχείς, θα κάνω θέατρο ντοκιμαντέρ που είναι σαν δημοσιογραφία, κάνω συνεντεύξεις και τα λοιπά. Οπότε θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο κομμάτι. Ουσιαστικά δεν θεωρώ ότι ξέφυγα, γιατί είναι λες ιστορίες με άλλο τρόπο ή κάνεις έρευνα με άλλο τρόπο και φυσικά αν ξέρεις, αν έχεις ήδη γνώσεις το πώς να κάνεις έρευνα ή το πώς να κάνεις συνεντεύξεις ή το πώς να γράψεις, πώς να υπάρχει μια δραματουργία, γιατί και τα άρθρα και οι συνεντεύξεις έχουν μια δραματουργία, οπότε όλο αυτό
0: και μια ανάγκη
1: βοηθάει.
0: Ναι. Θα έλεγες δηλαδή ότι το θέατρο είναι το μέσο το οποίο εκφράζει στη δημοσιογραφική πρακτική ή είναι κάτι άλλο το επινοητικό θέατρο?
1: Δεν ξέρω αν είναι η δημοσιογραφική ανάγκη. Είναι μια ανάγκη να εκφραστείς, μια ανάγκη να δημιουργήσεις πιο πολύ. Και νομίζω μετά έρχονται όλα τα άλλα και είναι.
0: Να μοιραστείς ιστορίες.
1: Ναι,
0: με έναν
1: τρόπο. Γιατί και όλα στο επινοητικό θέατρο αυτό που σου προσφέρει είναι ότι μπορείς να μιλήσεις ακριβώς για αυτό που σε απασχολεί, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να διαβάσεις 100 κείμενα για να πεις α. Νομίζω ότι σε αυτό το κείμενο βρίσκω κάτι που με εκφράζει και κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω. Οπότε ξεκινάς γιατί θέλω να μιλήσω, τι με εκφράζει, τι με απασχολεί αυτή τη στιγμή και φτιάχνεις την παράσταση.
0: Και η ρήξη με την παραδοσιακή αντιμετώπιση, την πιο ακαδημαϊκή προσέγγιση, τη θεατρική, πού ακριβώς έρχεται, σε ποιο σημείο?
1: Νομίζω ότι ήταν ήδη... ήτανε πια, γιατί τώρα δεν μιλάμε και ότι είναι ριζοσπαστικό ή ότι έχει επινοηθεί.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Από
1: συνήθως από την. Γιατί πια μπαίνει και στο ακαδημαϊκό θέατρο, ενώ και στις σχολές πια σιγά σιγά διδάσκεται σε ένα δευτερεύον είδος θεάτρου, γιατί δίνουν ακόμα πολύ μεγάλη προσοχή στα κείμενα και στα κλασικά κείμενα. Οπότε πάντα υπήρχε, αλλά ήταν.
0: Καταποντισμένο κάτω από τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ή σιγά σιγά. Θυμάμαι πάντα λέω αυτή μια χαρακτηριστική ιστορία ότι είχα έναν καθηγητή που Στο πρώτο έτος στην Ισπανία, σε ένα μάθημα σκηνοθεσίας, μας είχε πει ότι γιατί να θέλει να κάποιος να γράψει ένα έργο όταν έχει γραφτεί το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα από το Λόρκα, τι άλλο πια να πεις. Και αν εσύ θες να μιλήσεις για την ιστορία της ξαδέρφης σου, εμένα τι με νοιάζει εφόσον υπάρχει το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα. Και από εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι με ενδιαφέρει πολύ περισσότερη ιστορία της ξαδέρφης. Και τελικά, ας πούμε, 4 χρόνια μετά, όταν έκανα την παράσταση της αποφύτησης που ήταν θέατρο ντοκιμαντέρ, αυτός ο καθηγητής ήρθε και μετά την επόμενη χρονιά με κάλεσε να είναι ένα κομμάτι αυτού του έργου στην επίσημη έναρξη, ξέρω εγώ, που κάνουν όλες οι σχολές τέχνης κάθε χρόνο στη Μαδρίτη. Οπότε, ξέρεις, είναι όλα. αλλάζουμε όλοι και το
0: είμαστε
1: βλέπουμε διαφορετικά.
0: Σε έναν ανοιχτό διάλογο με την τέχνη του θεάτρου.
1: Οπότε και αυτό αλλάζει, γιατί είναι λογικό ότι και μέσα και η ίδια τέχνη αλλάζει και το πώς το βλέπει και ο ακαδημαϊκός κόσμος του θεάτρου όλο αυτό.
0: Άρα σου αρέσει το θέατρο που δίνει απαντήσεις ή εκείνο που αφήνει στο θεατή μια ανεξήγητη αίσθηση?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι το θέατρο είναι για να δώσει απαντήσεις. Το θέατρο είναι για να κάνει ερωτήσεις στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή, αν νομίζω ένα καλό θέατρο θα ανοίξει συζήτηση, θα ανοίξει ερωτήσεις, αλλά δεν θα δώσει απαντήσεις. Καταρχάς, καταλαβαίνω ειδικά στο θέατρο του δημιουργού, δηλαδή που σημαίνει ότι κάποιος βλέπει ένα θέμα μέσα από τα δικά του ή τα δικά της μάτια, είναι μια προσωπική οπτική γωνία, μπορεί να συμπίπτει με περισσότερες οπτικές γωνίες, αλλά είναι μια προσωπική οπτική γωνία, οπότε δεν νομίζω ότι, εγώ τουλάχιστον δεν έχω το κλειδί να λύσω προβλήματα και να δώσω απαντήσεις.
0: Και το σώμα που έχει σχεδόν ισότιμο ρόλο με το λόγο και περισσότερο θα λέγαμε, τι μπορεί να πει που δεν μπορούμε να το εκφράσουμε με λέξεις?
1: Νομίζω ότι, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι όταν δούλευα, γιατί είχαμε μια θεατρική ομάδα, μια κομπανία που τη λέγαμε Κόνκλαβε στην Ισπανία και δουλεύαμε 4 χρόνια μαζί.
0: Να τονίσουμε, συγγνώμη, ότι το κομπανία είναι από τα ισπανικά και όχι κομπανία, στα ελληνικά.
1: Η θεατρική.
0: Του βγαίνει αυτό.
1: Μπουλούκι, θίασος. Το πρώτο μας έργο ειδικά δεν είχε καθόλου λόγια. Και ήταν αυτό που ταξίδεψε πιο πολύ στο εξωτερικό και ήταν αυτό που καταλάβαιναν όλοι πιο πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε και μια αιμονή το να πούμε, να εξηγήσουμε όσο γίνεται περισσότερο με λόγια τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι τελικά είναι πολύ πιο ένφυτο να καταλαβαίνουμε περισσότερο το σώμα και να μην χρειάζεται τόση εξήγηση.
0: Αυτό είναι κομμάτι και υποχρέωση του θεάτρου, να μπορέσει να την καταστήσει με κινήσεις, με συναισθήματα, με άλλους τρόπους, να γεμίσει αυτά τα πράγματα που δεν μπορούν να πούν λέξεις. Κατ' εμέ, όμως, όντως η κοινωνία μας είναι εξαιρετικά επεξηγηματική, που δεν γίνεται εν τέλει. Και αυτό καταντάει και λίγο πρόβλημα.

0: με τον οποίο που δουλεύει, ώστε να αποβάλει αυτή την ανασφάλεια της ερμηνείας ή την ανάγκη του να πει τα πάντα με λέξεις. Μεγαλώσαν με έναν τρόπο σε μια κοινωνία δυτική κυρίως, οπότε υπάρχει αυτό το κομμάτι, έτσι, το πιο λογοτεχνικό και το πιο, πώς να το πούμε, το πιο λόγιο. Οπότε πώς μπορεί να εκτεθεί πραγματικά όταν πρέπει να απεμπολίσει όλα αυτά τα πράγματα?
1: Εξαρτάται, γιατί και εκεί εξαρτάται από τις σπουδές ή τις εμπειρίες του ηθοποιού. Δηλαδή, όταν δουλεύαμε με αυτή την ομάδα, ήταν με κόσμο που είχε σπουδάσει στο ανάλογο τμήμα της σχολής, ήταν σωματικού θεάτρου, οπότε ήταν συνηθισμένοι να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Και εκεί, επειδή και εγώ είχα σπουδάσει στην αρχικά πιο κοντά στο σωματικό θέατρο, είχαμε ένα κοινό λεξιλόγιο, οπότε ήταν πιο εύκολο να συνεννοηθούμε. Μετά όμως συμβαίνει πολύ, και συμβαίνει και εδώ, νομίζω, έχω την αίσθηση από τη μικρή εμπειρία ακόμα στην Ελλάδα, ότι εδώ υπάρχει μια πολύ περισσότερη έμφαση στο λόγο και στο πώς θα πεις τα πράγματα και λιγότερο στην κίνηση ή στο πλάνα πεις ή να υπάρχει στη σκηνή. Είναι μια μεγαλύτερη έμφαση το να γίνεις, να μεταμορφωθείς ή να μπεις σε ψυχολογία του χαρακτήρα. Και αυτό μπορεί να είναι λίγο, ξέρεις, να είναι λίγο σύγκρουση, ότι τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, τι μου ζητάει αυτός. Οπότε νομίζω ότι πέρα από το κάνουμε, ότι ας πούμε πάντα ξεκινάω και όλες τις πρόβες και όλα τα, και όλη τη δημιουργία, πάντα βάζω πολύ παιχνίδι. Δηλαδή να παίξουμε ουσιαστικά. Βρισκόμαστε και παίζουμε στην αρχή για να χαλαρώσουμε, για να δούμε ότι...
0: Να παίζουν οι αντιστάσεις.
1: Να παίζουν οι αντιστάσεις. Και συνήθως αυτό που πολλές φορές λέω και στους ηθοποιούς είναι λιγότερο. Ξέρεις, βγάλε. Ότι απλά πες το. Ότι δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Πιο απλά. Ήταν και στο τελευταίο έργο που είδες, ειδικά επειδή ήταν κάποια κομμάτια που ήταν πολύ φορτισμένα και ήταν οι δικές τους προσωπικές ιστορίες, είναι ότι μιλούσαν για κάποια πράγματα που είναι έτσι πολύ σκληρά. Ήταν τύπου ήδη υπάρχει, δεν χρειάζεται. Δηλαδή βγάλε, να το κάνουμε πιο απλό εδώ. Δεν χρειάζεται να το φορτίσουμε.
0: Είναι μια μανιέρα και ένας τρόπος που επικρατεί πολύ και κάπως σαν να επιβάλλεται από μόνη της. Όμως όταν η ιστορία είναι πραγματικά τόσο αληθινή και έχει τέτοια στοιχεία μέσα, χρειάζεται πολύ δουλειά και προσωπική από τον ηθοποιό. Εσύ πώς τους προστατεύεις για να προσφέρουν αυτές τις αληθινές και τις ευάλωτες ιστορίες τους και να γίνουν το θεατρικό υλικό που θα αναδείξει το σύνολο της παράστασης?
1: Για παράδειγμα, σε αυτό το...
0: θα αναδείξει το μήνυμα της παράστασης.
1: Για παράδειγμα, σε αυτό το project, το οποίο είναι η ελληνική version, γιατί έχω κάνει και την ισπανική version, οπότε δούλεψα με έναν ανάλογο τρόπο. Αυτό που έκανα καταρχάς ήταν ότι το πρώτο στάδιο δουλειάς ήταν πάρα πολύ κλειστό. Ήταν μόνο ηθοποιοί και εγώ μέσα, κανένας άλλος. Ακριβώς για να δημιουργηθεί αυτό το περιβάλλον εμπιστοσύνης και να γνωριστούμε πραγματικά. Και για να φτάσουμε μετά στις προσωπικές συνεντεύξεις. Επίσης, στις προσωπικές συνεντεύξεις, εμένα δεν με ενδιαφέρει το δράμα ή, ξέρω, μια ιστορία πιο δακρύβρεχτη που θα πουλούσε ή θα σόκαρε πιο πολύ. Με ενδιαφέρει αυτό που κολλάει, αυτό που χρειάζεται η δραματουργία του έργου για να γίνει αυτό το ταξίδι. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο τους προστατεύω, γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν υπόθηκαν, γιατί δεν υπήρχε λόγος να υποθούν λεπτομέρειες. Και είναι κιόλας πριν, εννοείται ότι με το που έβγαλα, πώς το λένε, με το που έφτιαξα το κείμενο, τους το έστειλα και τους είπα: αυτό είναι το κείμενο, πες μου αν είσαι ok. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί και στις δύο περιπτώσεις δεν αλλάξαν ούτε λέξη. Δεν μου ζήτησαν να αλλάξουν ούτε λέξη. Αν και βέβαια υπήρχε αυτό το αρχικό στάδιο, ας πούμε, τα πρώτα μηνύματα ήταν ότι wow, είναι λίγο περίεργο, γιατί είναι η ζωή μου και μου φαίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά ναι, είναι ok. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, πιο πολύ σαν να εντυπωσιάστηκαν που όντως έχει συμβεί σε εκείνους αυτό, όταν το βλέπουν ολοκληρωμένο story.
1: Ναι, είναι και ότι όντως, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, είναι ένα πράγμα, ξέρω εγώ, να μιλάς για τη ζωή σου, να σου κάνουν μια συνέντευξη για τη ζωή σου και μετά να βλέπεις το κείμενο της ζωής σου, δηλαδή κομμάτια της ζωής σου να είναι ένα θεατρικό κείμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Και εσύ
0: ναι,
1: να πρέπει να το πεις κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Έχει πολύ πλάκα αυτό. Εσύ αυτή τη μέθοδο την ανέπτυξες περισσότερο στην Ισπανία, που πήγες μετά την Κοπεγχάγη, μετά τα 7 χρόνια παραμονή.
1: Ναι, και όχι μόνο μετά την Κοπεγχάγη, και μετά την Πράγα. Γιατί μετά την...
0: Πόσα πράγματα έχεις κάνει, τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Τόσο νέο παιδί.
1: Πώς το λέω, έχω 30 χρόνια φιλίες και είμαι μόλις 25. Και από την Κοπεγχάγη, τέλος πάντων, ενώ είμαστε με αυτή την ομάδα και δουλεύουμε και είμαστε σε ένα semi-professional επίπεδο, δηλαδή ημι-επαγγελματικό, Και λέω, okay, εντάξει, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να με πάρω σοβαρά, να με πάρουν και άλλοι σοβαρά, οπότε μάλλον πρέπει να το σπουδάσω. Δεν απαραίτητα ο μοναδικός δρόμος για να το κάνεις, ήταν ο δρόμος που αποφάσισα εγώ να το κάνω. Και ξεκίνησα να κάνω κάποιες αιτήσεις σε κάποιες σχολές. Είχα φτάσει πολύ κοντά να μπω στη σχολή σκηνοθεσίας στο Όσλο και είχα πει ότι αν μπω δεν θα πάω πιο βόρεια, είναι αυτό, δεν πάει πιο βόρεια.
0: Πού να πας, στην Ιρλανδία, στην Αρκτική, πού άλλο να πας.
1: Δεν έχει πια, δεν έχει πια. Όχι τίποτα, γιατί μόλις τελειώνεις τη σχολή τη σκηνοθεσίας του Όσλο, στην οποία μπαίνουν 2 άτομα κάθε 5 χρόνια, μετά τους, απλά τους δίνουν ένα από τα θέατρα και είναι τύπου, okay, πάρτε σκηνοθετήστε να λάβετε. Οπότε λέω, φαντάζεσαι τώρα, ξέρω εγώ, να είναι στη βόρεια Νορβηγία. Τέλος πάντων, τελικά.
0: Ευτυχώς
1: δεν έγινε.
0: Θα πω εγώ.
1: Και με πήρανε στην Πράγα, στη σχολή της Πράγας. Και ήταν και όντα, είχε πολύ πλάκα. Ή τουλάχιστον για μένα που μου αρέσουν αυτά τα συμβολικά. Γύρισα στην Κοπεχάγη με ένα λεωφορείο που ήταν Όσλο Πράγα και σταματούσε στην Κοπεχάγη. Οπότε λέω, εντάξει. Είναι
0: okay. Καρμικό.
1: Καρμικό, τελείως.
0: Και μετά πήγες στην Ισπανία και έκανες το θεατρικό που είδαμε στα ελληνικά. Έκανες την ισπανική του βερσιόν των Μαρικών.
1: Ακριβώς. Ναι, το οποίο ήταν το πρώτο. Το οποίο Μαρικών στα ελληνικά σημαίνει πουστάρα, ο οποίος είναι και ο ελληνικός τίτλος του έργου εδώ. Οπότε ξεκίνησε με μια ανάλογη ερώτηση. Δηλαδή στην Ισπανία ερώτηση ήταν τι σημαίνει να είσαι ένας γκέι άντρας στην Ισπανία του σήμερα. Και η ερώτηση ήταν ανάλογη εδώ, τι σημαίνει να είσαι ένας γκέι άντρας στην Ελλάδα του σήμερα και τι έχουν αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια. Έβαλα αυτό το 20 χρόνια σαν δύο ορόσημα ανάμεσα στο πρόστιμο που είχε δώσει το Εσούρου για ένα φιλί στην σειρά του Παπακαλιάτη πριν 21 χρόνια, νομίζω.
0: Ποια σειρά?
1: Το Κλείσε τα μάτια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πριν 21 χρόνια. Το οποίο ήταν κιόλας ενδιαφέρον γιατί ήταν η πτυχιακή μου στην δημοσιογραφία για να τελειώσω τη σχολή. Ήταν σεξ και βία σε ελληνικές τηλεοράσεις. Πάλι ήταν έναυσμα αυτό το πρόστιμο, ότι ήταν ένα πρόστιμο που παίρνει τόσα εκατομμύρια. Υπάρχει όμως βία και σεξ στις υπόλοιπες σειρές και ήταν φυσικά απροκάλυπτη και όχι μόνο σειρές παντού. Τέλος πάντων, οπότε ήταν. Έβαλα αυτό τα 20 χρόνια ανάμεσα σε ένα πρόστιμο, σε ένα φιλί και στους γάμους και στην νομοθεσία για γάμο και τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια που ήταν το 24. Οπότε τι έχει γίνει σε αυτά τα 20 χρόνια που ουσιαστικά η πολιτεία σου αναγνωρίζει
0: δικαιώματα.
1: Κάτι που 20 χρόνια πριν θα σου λέει κάποιος, καλή τώρα εσύ γιατί μιλάς για την Ελλάδα, μιλάς για την Ολλανδία, ξέρω εγώ.
0: Θα μπορούσε να βάλεις, το σκεφτόμουν τώρα ορόσημο, και το άλλο φιλί στην τούρτα της μαμάς, τη σειρά της ΕΡΤ.
1: Α, σωστά. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, πια νομίζω εκεί θα μπορούσε να μπει ως ορόσημο ότι δεν έφαγε πρόστιμο καταρχάς. Αλλά μετά υπάρχουν και πάρα πολλοί από την κουλτούρα. Είναι η δικαιολογία μου, τα δεν ξέρω κάτι, όταν κάνω λάθη και λέω λοιπόν πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Οπότε αυτό δεν το έβλεπα.
0: Είναι πολύ ωραίο το.
1: Ναι, υπάρχει στο Netflix.
0: Ναι.
1: Είναι στην ΕΡΤ.
0: Κοίτα να δεις κάτι πράγμα. Στην Ισπανία όμως, έχω δει και εγώ διάφορα εκεί πέρα, και στο Netflix, εκεί έχουν πολλές αναζητήσεις. Είναι σε έναν ανοιχτό διάλογο με το τι είναι γενικά η σύγχρονη κοινωνία, η κουλτούρα, τι σημαίνει άνθρωπος και επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Στην Ελλάδα αυτό υπάρχει. Ποιες διαφορές θέλω να πω είδες ανάμεσα στις δύο χώρες? Και πόσο εύκολη ήταν η μεταφορά του έργου στην ελληνική πραγματικότητα?
1: Νομίζω ότι πια στο νομοθετικό κομμάτι δεν διαφέρουν και τόσο πολύ. Δηλαδή, αν δεις και τις στατιστικές, ξέρω εγώ, βγαίνει ένας κατάλογος, ξέρω εγώ, με τις χώρες που έχουν κατακτήσει περισσότερα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και η Ελλάδα πια είναι στο top 10. Είναι πολύ
0: πλέον
1: δηλαδή είναι το τύπο που ζούμε, ρε παιδί μου. Ναι, πολλές
0: τρέχουμε το μαραθώνιο τώρα.
1: Τι ζω τα τελευταία χρόνια. Οπότε σε αυτό το κομμάτι δεν είναι τόσο διαφορετικό. Εκεί που αλλάζει πολύ είναι στο πρακτικό κομμάτι, δηλαδή στην κοινωνία. Γιατί η Ισπανία έκανε τα άλματά της πολύ πριν. Για παράδειγμα, τέλος πάντων βγήκε από μια 40χρονη και δικτατορία του Φράνκο. Οπότε ο κόσμος ήταν τώρα θα ζήσω τη ζωή μου. Οπότε νομίζω έκανε φοβερά άλματα. Και επίσης γιατί εκεί η νομοθεσία υπάρχει από το 2004-2005, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα εκεί 2004-2005. Και αυτό επίσης άλλαξε πολύ, πολύ τα πράγματα, ρε παιδί μου. Που που και σε καμία περίπτωση δεν είναι τέλεια πουθενά, ούτε στη Δανία ούτε στην Ισπανία. Κάτι άλλο που είναι μια διαφορά, ή τέλος πάντων κάτι που σημαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία, που είναι μια κοινωνία που έχει προχωρήσει τόσο πολύ, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μια μεγαλύτερη αντίδραση, δηλαδή ανεβαίνει πολύ ακροδεξιά, δυστυχώς ανεβαίνει πολύ.
0: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Αλλά εκεί είναι, ας πούμε, και κάτι στα νέα παιδιά που είναι πολύ θλιβερό. Δηλαδή, από τη μία είναι από τις χώρες που μιλάει πολύ πιο ανοιχτά για τα φεμινιστικά, το φεμινιστικό κίνημα, τα φεμινιστικά δικαιώματα, είναι πολύ μπροστά σε αυτό. Και από την άλλη έρχεται η ακροδεξιά και το χρησιμοποιεί εναντίον για να πει ότι τώρα είναι πρόβλημα να είσαι straight, λευκός άντρας. Και έρχεται, ας πούμε, υπάρχει ένα κύμα που ανεβαίνει και δυστυχώς χρησιμοποιούν πολύ τον νέο κόσμο.
0: Ναι.
1: Και εδώ.
0: Θεωρώ ότι είναι κοινωνικά μπροστά και αυτό σαν αποτέλεσμα ίσως και με την αποδοχή ή τέλος πάντων με το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, αυτό δημιουργεί μια σύγκρουση εσωτερική και έτσι πάλι η ισπανική κοινωνία βρίσκεται διχασμένη. Στα ελληνικά ωστόσο ο τίτλος είναι έτσι άμεσος, προκλητικός θα έλεγα, και λέω κοίτα να δεις, λέω μπράβο, αρκετά μπροστά. Ναι. Μπροστά. Ήθελα να πω δηλαδή ότι το ακούω, μου αρέσει αυτός ο τίτλος και μου δημιουργεί την περιέργεια. Είχε αυτό το σκοπό όμως η επιλογή του τίτλου ή ήταν μια καθαρή μετάφραση?
1: Κοίτα, υπήρχε και μια, πώς το λένε αυτό, ήταν σε παράλληλη απώλεια. το ότι, γιατί όντως, εντάξει, καταλαβαίναμε, καταρχάς είναι δίκοπο μαχαίρι ο τίτλος, δηλαδή από τη
0: μία... Ήταν
1: απάσιτο. Ναι. Και είναι κόσμος που θα έρθει γι' αυτό και κόσμος που δεν θα έρθει γι' αυτό, δηλαδή χωρίς να ξέρουν καν το έργο, ή ξέρω εγώ μέσα που θα σε καλέσουν γι' αυτό και μέσα που δεν θα σε καλέσουν γι' αυτό, ακριβώς τον ίδιο λόγο. Οπότε υπάρχει αυτό, αλλά πέρα από ότι, γιατί είναι όντως μια μετάφραση του τίτλου, γιατί Μαρικών σημαίνει αυτό το πράγμα στα ισπανικά, πέρα από τη μετάφραση είναι, νομίζω και το, αλλά όλο το project είχε μια ιδέα ότι θα, λίγο εδώ θα πούμε τα πράγματα πώς είναι, ξεκινώντας από τον τίτλο. Οπότε δεν χρειάζεται να κρυφτούμε, να βάλουμε έναν άλλο τίτλο για να μιλήσουμε για κάτι. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Οπότε ξεκινάμε από τον τίτλο.
0: Και χτίζουμε πάνω σε αυτό.
1: Ναι.

0: Ακριβώς.
1: Το οποίο είναι η αξιοποίηση των αληθινών μαρτυριών, όπως μας είπες και πριν. Υπάρχουν όμως και στοιχεία μυθοπλασίας?
0: Όχι.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Η μόνη μυθοπλασία είναι μια ιστορία που κάποιος λέει και τελικά λέει ότι αυτή δεν είναι αληθινή ιστορία. Αν θυμάσαι εσύ που έχεις δει το ερώτημα.
1: Δεν θέλω να κάνω spoiler.
0: Ναι, για να δεν κάνουμε spoiler για τον υπόλοιπο κόσμο. Το verbatim ή verbatim.
1: Αλλά ήταν συγκινητικό που το θυμήθηκα.
0: Σημαίνει αυτολεξί. Στα λατινικά.
1: Άμα είσαι international, είσαι και σε κατά μήκος και κατά πλάτος του χρόνου.
0: Οπότε είναι αυτή η ιδέα, ότι χρησιμοποιείς το κείμενο αυτολεξί. Οπότε κόβεις, ράβεις τα λόγια, αλλά είναι 95% αυτών που ακούγονται στο έργο είναι αυτολεξί. Οπότε ουσιαστικά γι' αυτό λέμε, σαν είδος είναι θέατρο ντοκιμαντέρ και μαρτυριών, που σημαίνει ότι ό,τι ακούγεται έχει υποθεί. Είτε έχει υποθεί στην δημόσια σφαίρα, για παράδειγμα η σκηνή με τη διαδήλωση, όλα αυτά τα πράγματα έχουν υποθεί στον ελληνικό δημόσιο λόγο, είτε έχει υποθεί από τους ηθοποιούς. Α, μόνο το βίντεο είναι μυθοπλασία, αν θυμάσαι. Έχει ένα βίντεο που δεν είναι πραγματικό. Θα μπορούσε όμως να είναι. Δηλαδή, σκέφτηκα αυτό το άτομο τι θα έλεγε σήμερα. Νομίζω αυτά θα έλεγε.
1: Συμφωνώ. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα έλεγε. Φαντάζομαι είναι με AI. Με τρόμαξε και λίγο, μπορώ να σου πω. Η εξομολόγηση, η προσωπική που τελειώνει και που αρχίζει η τέχνη όμως, τη στιγμή που δεν έχουμε την μυθοπλασία.
0: Η τέχνη ξεκινάει γιατί...
1: Που είναι το στάνταρ που λες, μυθοπλασία είναι τέχνη.
0: Ναι, η τέχνη ξεκινάει νομίζω γιατί είναι προσωπικές ιστορίες, αλλά είναι φτιαγμένες για τη σκηνή. Είναι φτιαγμένες και σαν κείμενο για τη σκηνή. Δηλαδή, εγώ έχω υπόψη μου αυτό, ότι πώς θα είναι ενδιαφέρουσες αυτές τις ιστορίες σκηνικά και πώς θα σκηνοθετηθούν και όλα σκηνικά, γιατί δεν είναι ένα θέατρο, ξέρω εγώ, που βγαίνουν κάθονται σε καρέκλες και σηκώνεται κάθε φορά ένας και βγαίνει, και πολλή κίνηση, όπως είπες, έχει πολλά, πολλά θεατρικά στοιχεία.
1: Εφέ, πράγματα,
0: γίνονται πράγματα. Υπερπαραγωγή μιλάμε τώρα, ξέρεις, είναι για την επόμενη φορά που θα το κάνουμε, οπότε να ξεκινήσουν.
1: Έτσι είναι.
0: Να ξεκινήσουμε να πουλάμε τα εισιτήρια. Οπότε είναι αυτό το σκεπτικό, και είναι και το ίδιο το σκεπτικό για τους ηθοποιούς. Δηλαδή, από τη στιγμή που το παίρνουν αυτό το κείμενο και αυτό που τους λένε, ότι πια δεν είναι ιστορία σου, είναι δημόσιος λόγος, είναι ένα θεατρικό κείμενο. Οπότε και αυτοί πρέπει να το αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Υπάρχει όμως ο κίνδυνος η αλήθεια αυτή να γίνει θέαμα. Πώς αποφεύγουμε αυτή την παγίδα?
0: Νομίζω εκεί γυρνάμε σε αυτό που είπες, το πώς τους προστατεύω κι εγώ με το τι θα ακουστεί στο κείμενο, και το πώς προστατεύονται και ήδη με την άποψη ότι πρέπει να γίνει μια αποστασιοποίηση από το κείμενο, ότι δεν είναι πια, δεν σας λέω την προσωπική μου ιστορία που με έχει πονέσει, σας λέω ένα κείμενο. Είμαι ένας ηθοποιός και ερμηνεύω ένα κείμενο.
1: Υπήρξαν αφηγήσεις που σας εγκλώνησαν και που τελικά δεν μπορέσατε να τις ανεβάσετε?
0: Κοίτα, υπήρχαν κάποιες ιστορίες ή κάποιες λεπτομέρειες από ιστορίες που, ειδικά εγώ, γιατί οι συνεντεύξεις ήταν προσωπικές, ή μπορεί να ήταν, τώρα σκεφτόμαι και την ισπανική βερσιόν, θυμάμαι, ας πούμε, μια φορά που είχε πει κάποιος μια ιστορία μπροστά σε όλους, ξέρω, και μπροστά σε μια πρόβα και κλαίγαμε όλοι. Αυτό, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι και το κομμάτι ότι, μπροστά σε όλους, ξέρω, και μπροστά σε μια πρόβα και κλαίγαμε όλοι. Αυτό, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι και το

0: ευαλωτότητας που θέλει όντως θάρρος για να το πει σε ένα σωρό αγνώστους. Είναι και ίσως ιστορίες που τραυμάτισαν ή εκείνη την περίοδο ήταν πολύ δύσκολες, αλλά χάρη σε αυτή τη διαδικασία έπρεπε να τις αντιμετωπίσουν και να μπορέσουν να τις χωνέψουν και να τις παρουσιάσουν μετά.
1: Και, και ήταν και πολύ ενδιαφέρον και η αντίδραση του κόσμου. Γιατί υπήρχε κόσμος που το χάρηκε πολύ, υπήρχε κόσμος που έλεγε: εγώ δεν τα έζησα αυτά, αλλά μπορώ να τα καταλάβω. Και υπήρχε κόσμος που έκλαιγε και έλεγε: εγώ πέρασα πάρα πολύ άσχημα. Συγκεκριμένα είχε έρθει ένας κύριος και μου λέει: εγώ πέρασα πάρα πολύ άσχημα. Όχι γιατί δεν είναι καλό το θέατρο, αλλά γιατί μου θύμισε. να το τονίσουμε αυτό. Γιατί μου θύμισε πράγματα που ήθελα να ξεχάσω. Οπότε υπάρχει αυτό. Είχε άλλο κόσμο που του θύμισε πράγματα που είχε ξεχάσει. Είχε άλλο κόσμο που δεν είχε ζήσει αυτό ακριβώς, αλλά τελικά κατάλαβε κάποιους άλλους που τα είχαν ζήσει έτσι. Οπότε είναι και αυτό το κομμάτι, δηλαδή είναι μόνο μέσα από την ομάδα, είναι και απ' έξω. Και αυτή είναι και η ιδέα σε αυτό το project, ότι μέσα από τις προσωπικές ιστορίες φτιάχνουμε μια συλλογική ιστορία. Οπότε δεν είναι απαραίτητο ότι εσύ το έχεις ζήσει έτσι, αλλά έχει και κομμάτια της δικής σου ιστορίας και εννοείται και ότι δεν είναι απαραίτητο να είσαι ένας γκέι άντρας για να βρεις τον εαυτό σου σε αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι βρίσκουν κομμάτια του εαυτού τους μέσα σε αυτές τις ιστορίες. Εγώ θα έλεγα κιόλας ότι είναι μια queer παράσταση για ένα μη queer κοινό ή και για ένα μη queer κοινό. Και ίσως υπάρχει και μια... ότι και ίσως είναι και ένα σχόλιο από άτομα της κοινότητας, queer άτομα, ότι okay, δηλαδή λίγο εμείς πολύ λίγο τα ξέρουμε, δηλαδή έχουμε ζήσει αυτές τις εμπειρίες. Οπότε νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι και αυτό και το feedback, η ανατροφοδότηση, να τα λέω και στα... που παίρναμε από το κοινό, ότι είναι ίσως πολύ πιο ενδιαφέρον για άτομα που δεν είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα για να το δούνε. Και για να δούνε ότι έχουμε πολύ περισσότερα κοινά από όσα ίσως νομίζουν, αλλά και για να δούνε, ίσως να δούνε κάποιες άλλες εμπειρίες πάνω στη σκηνή.
0: Εσύ αυτό ήθελες να πετύχεις, να διεκδικήσεις, να ενοχλήσεις, να θεραπεύσεις και τα τρία μαζί?
1: Ναι, δεν ξέρω αν ξεκίνησε με έναν ιδιαίτερο στόχο ή νομίζω ότι αυτό που και εκεί πάλι έρχεται ο τίτλος, ήθελα να κάνω ένα έργο χωρίς να δώσω λογαριασμό, δηλαδή ένα unapologetic έργο και να ξεκινούσα και με αυτόν τον τίτλο, ότι εγώ τώρα θα κάνω αυτό και άμα ενοχληθείς δεν με ενδιαφέρει, άμα σε πειράξει δεν με ενδιαφέρει. Εννοείται ότι χαίρομαι αν μπορεί να έχει ξεκινήσει κάποιο διάλογο, κάποιον να τον έχει κάνει να σκεφτεί κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι ξεκίνησε αυτό χωρίς να είσαι στο αντίθετο, ότι δεν με ενδιαφέρει ότι εμείς θα κάνουμε αυτό το έργο και τι θέλουμε.
0: Έχεις συναντήσει κάποιες έντονες αντιδράσεις ποτέ απέναντι σε αυτό το έργο ή σε κάποιο άλλο έργο σου, γιατί φαντάζομαι ότι ένας δημιουργός είσαι με ένα μυαλό σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Ενώ ότι...
1: Τι θα έλεγα, αυτό που λέω... σε αυτούς που δεν άρεσε κιόλας δεν έρχονται να μας τα πούνε, ξέρεις, έρχονται να μας μιλήσουν αυτοί που συνήθως του...
0: Πολύ καλό αυτό. Αυτό πολύ είναι καλό. Μεγάλη επιτυχία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ούτε είχαμε πολύ τέτοιο. Έχουμε μόνο έναν φανατικό hater, ο οποίος τίποτα δηλαδή, και αυτός μισές δουλειές έχει κάνει μόνο δύο hate comments σε τέτοιο, δηλαδή που έχουμε φτάσει.
0: Μπινιά.
1: Ούτε διαδηλώσεις, ούτε αφορισμό, ούτε τίποτα.
0: Δεν περιμένεις δηλαδή, και κάτι.
1: Μια απογοήτευση την έχω. Η αλήθεια είναι ότι μια απογοήτευση δεν έχουμε καν αφοριστή ή μικρό αφοριστή, όπως μου έχουν πει ότι μια παράσταση μικρό αφορίστηκε πέρσι. Είναι σαν την κίτρινη κάρτα ο μικρό αφορισμός μου.
0: Τι σημαίνει μικρό αφορισμός?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να σου το εξηγήσει κάποιος που ξέρει. Εγώ ότι κατάλαβα είναι λίγο σαν μια προειδοποίηση, είναι σαν μια κίτρινη κάρτα. Ότι τρως ένα μικρό αφορισμό και αν δεν συμμορφωθείς, θα αφοριστείς.
0: Ανασυγκρότηση, εφιστώ ανασυγκρότηση για την επόμενη παράσταση, την επόμενη χρονιά, να γίνει κάτι εντελώς έξαλλο για να μικροαφορηθείτε το λιγότερο.
1: Να σου πω και την αλήθεια, και το λέω και όντως, να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου που είδες την παράσταση. Εγώ κατά βάθος θεωρώ ότι είναι μια οικογενειακή παράσταση. Δηλαδή, πέρα από τον τίτλο που μπορεί να φαίνεται και πέρα από κάποιες λέξεις που απλά τις αναφέρουμε, νομίζω ότι είναι μια παράσταση για την ελληνική οικογένεια.
0: Μισώ να το σκεφτώ. Ναι, θα μπορούσε, γιατί είναι και πολλές ηλικίες που λένε το προσωπικό τους βίωμα, οπότε είναι σαν να βλέπεις από διάφορες φάσεις της ζωής πώς είναι να βρίσκεσαι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ή πού σε βρίσκει, πώς το βρίσκεις και η σχέση με τους γύρω. Οπότε ναι, θα μπορούσα να πω ότι είναι... Ναι, είναι μια οικογένεια. Είναι, εννοείς όμως ότι είναι μια, μιλάει για την οικογένεια ή είναι για να έρθουν οικογένειες?
1: Είναι για να έρθουν οικογένειες.

0: κάνεις. Μιλάει και για την οικογένεια.
1: Ναι, είναι και τα δύο.
0: Είναι και τα δύο. Ναι, κατάλληλο για όλους. Και μιας και μιλούσαμε για τις σειρές και τα σήματα. Και νομίζω ότι μιλάει για κάποιες εμπειρίες που, εντάξει, ποιος δεν έχει ζήσει αυτές τις εμπειρίες, δηλαδή ποιος δεν έχει ζήσει τη φάση για να τα βρει ή να μην τα βρει με την οικογένειά του, ή το να αμφιβάλλει για τον εαυτό του, ή να μην, να νιώθει ότι δεν χωράει σε ταμπέλες, ή ότι δεν χωράει σε γκρουπ και να πρέπει να ανακαλύψει τον εαυτό του.
1: Ή να πρέπει να προσποιηθεί ότι ανήκει, ναι, σε κάτι που εν τέλει δεν τον.
0: Ή για το φόβο, φόβο της μοναξιάς, ή για την ανάγκη της συντροφικότητας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι μια παράσταση για εξωγήινους. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Θα έλεγα ότι πραγματεύεται πανανθρώπινες αξίες και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι εν τέλει το τέλος της ημέρας κάπως όλοι κοιμούνται, όλοι ξυπνάνε, όλοι πάνω κάτω τις ίδιες ευγενείς ή όχι ανάγκες έχει.

0: Και αυτό νομίζω, Ευάγγελο, ότι είναι λίγο μια κατάκτηση που έχεις κάνει. Γιατί συνήθως δεν θέλω να βάζω ταμπέλα του συνήθως. Όχι, πέτα το. Αλλά πολλές φορές η queer εμπειρία περιορίζεται έτσι, σε ένα συγκεκριμένο στερεότυπο, το οποίο επαναλαμβάνεται, και έχοντας κιόλας αυτό αγκαλιαστεί από τη mainstream κουλτούρα πλέον και την τηλεοπτική, όχι τη ΕΡΤ, των άλλων καναλιών, βλέπουμε ένα στερεότυπο που επαναλαμβάνεται συνεχώς και είναι έτσι συγκεκριμένο.
1: Ναι, νομίζω ότι και αυτό. Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στο αρνητικό στερεότυπο, δηλαδή ότι τι άσχημο το έχουμε περάσει και ότι λείπεις.
0: Ναι, και σε αυτό, αλλά και σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
1: Ναι. Και ήταν λίγο να σου πω, και αυτό ήταν και ένα εφαλτήριο για μένα, γιατί αυτό που λέω ότι πέρυσι που μετακόμισα, τέλος πάντων ήρθα στην Αθήνα και μπορούσα να βλέπω αρκετές παραστάσεις, ξαφνικά έβλεπα ότι όσες είχαν ένα queer θέμα διαπραγματεύονταν πράγματα πολύ στο παρελθόν και συνήθως πολύ, με ένα πολύ αρνητικό πρόσημο. Και σκεφτόμουν τώρα, πω, φαντάσου τώρα να έρχεται ένα παιδί που είναι 16-17 χρονών, ξέρω εγώ 18, να πάει στο θέατρο και να ψάχνεται ακόμα με διάφορα ζητήματα στη ζωή του και να βλέπει, ξέρω εγώ, παραστάσεις που να λένε στην καλύτερη περίπτωση θα φας ξύλο, στη χειρότερη θα σε βρούνε σαν χαντάκι, όπως είναι η γνωστή φράση που λέμε και στο έργο. Και έλεγα, εντάξει, πια δεν υπάρχει μόνο αυτή η εμπειρία. Δηλαδή, γυρνώντας και λίγο και στο τι έχει γίνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, πια ο κόσμος παντρεύεται, νοικοκυρεύεται, παίρνει παιδιά. Υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα. Οπότε, γιατί να μην μιλήσουμε και γι' αυτό, χωρίς να ξεχνάμε φυσικά το τι έχει γίνει, αλλά γιατί να μην κάνουμε μια γιορτή.
0: Αυτές είναι μικρές κατακτήσεις που σταδιακά ήρθαν και δώσαν βάση για τις επόμενες. Οπότε, μιλάμε για μια εξέλιξη.
1: Μιλώντας, γινώντας στο ποιος ήταν ο στόχος μου, νομίζω πέρα από το να κάνω κάτι, να προκαλέσω, ήταν να φτιάξω μια γιορτή για να γιορτάσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει, αλλά χωρίς να ξεχνάμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ειδικά σε μια εποχή που σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια πιστοδρόμηση στα δικαιώματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα, αν έχει βγει ένας νόμος πριν από 2 χρόνια, που είναι μια κατάκτηση, και ακούγονται ήδη φωνές ότι αν θα βγουν συγκεκριμένα άτομα στην εξουσία θέλουν να τον καταργήσουν. Δηλαδή, δεν είναι και για να. Είναι και για να χαιρόμαστε, αλλά και για να είμαστε σε επιφυλακή.
0: Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με έναν τρόπο κάνεις και ένα πολιτικό statement.
1: Το θέατρο είναι πολιτικό. Ειδικά όταν είναι αυτό που λέμε θέατρο δημιουργού, ότι δεν παίρνω ένα έργο. Τέλος πάντων, και σε ένα έργο που ήδη προϋπάρχει, κάνεις μια ανάγνωση. Και αυτό είναι μια πολιτική πράξη, γιατί παίρνεις μια θέση. Πώς διαβάζεις ένα έργο που μπορεί να έχει γραφτεί πριν 200 χρόνια ή πριν 4.000 χρόνια. Οπότε όλο αυτό, παίρνεις μια θέση, και αυτό είναι πολιτική, είναι πολιτικό.
0: Ναι, τα πάντα άπτονται της προσωπικής ερμηνείας. Βέβαια, μπορείς και από την άλλη να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, να κατασυγάσεις κάθε πιθανή επικοινωνία όποιου μηνύματος και εν τέλει να ακολουθήσεις μια πιο τυποποιημένη μορφή απόδοσης.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβόσουν ότι αυτή ήταν μια πρόκληση που κάπως θα σου θέσει συγκεκριμένα στάνταρ εργασίας, ότι δηλαδή θα πάρεις αυτή την ταμπέλα αυτού του είδους δημιουργού ή είσαι εκτός αυτού του πλάνου.
1: Θα σου πω, το σκέφτηκα, δεν είναι κάτι που με πολύ ενδιαφέρει, δηλαδή δεν είναι κάτι που μου στερεί τον ύπνο τα βράδια. Το σκέφτηκα γιατί για μένα όντως ήταν, επειδή είναι η πρώτη δουλειά που παρουσιάζω στην Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο είναι μια, πώς το λένε, εισαγωγική κάρτα, ρε παιδί μου, αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει πιο πολύ να κάνει με τον τρόπο που δημιουργώ παρά με τα θέματα. Και την ίδια στιγμή ότι τα έργα μου θα έχουν πάντα μια queer ματιά, γιατί είμαι ένας queer δημιουργός, αλλά δεν θα έχουν απαραίτητα ένα queer θέμα. Οπότε, γιατί και πάλι έρχεται η δική μου προσωπική απόλαυση και ευχαρίστηση, είναι το τι θέλω να κάνω εγώ και όχι τι ξέρω εγώ θα. Ότι επειδή έκανα αυτό, τώρα πρέπει να κάνω ένα συγκεκριμένο. Οπότε δεν νομίζω ότι έχω φοβάμαι να μην ταυτιστώ, γιατί νομίζω έχει να κάνει πιο πολύ με την ταυτότητα σαν δημιουργό και με τον τρόπο που δημιουργώ, παρά με τα θέματα.
0: Τι θα ήθελες να κάνεις εσύ μετά από αυτό το...
1: Ήδη έχω το επόμενο...
0: είναι στα σκαριά.
1: Κοίτα, πάντα υπάρχει τίτλος, πάντα υπάρχει θέμα και θέλω σιγά σιγά να το δουλεύω. Δηλαδή, έχω αρχίσει ήδη να το δουλεύω στο μυαλό και να παίρνω σημειώσεις. Οπότε το επόμενο που θέλω να κάνω λέγεται Touristland και είναι για το, τέλος πάντων, για όλο αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, για την κατοικία, για το gentrification, για όλη αυτή την αλλαγή που έχουμε και φυσικά για μια χώρα, ξέρω εγώ, που η βιομηχανία της είναι ο τουρισμός.
0: Η ατμομηχανή,
1: της
0: οικονομίας της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον και πολύ επίκαιρο.
1: Ναι. Οπότε αυτό δεν έχει μια queer θεματολογία, αλλά θα έχει μια queer ματιά. Γιατί αυτή είναι γιατί αυτή είναι ματιά μου.
0: Έχεις βάλει κάποιο deadline μέχρι πότε θες να το έχεις έτοιμο?
1: Επειδή είμαστε στη διαδικασία, κοίτα τι σύμπτωση, ψάχνουμε παραγωγούς, συμπαραγωγούς και τα λοιπά. Θέλω λίγο να το κάνω, γιατί το έργο, η Πουστάρα, θα έχει και άλλη ζωή. Θα επιστρέψουμε, απλά δεν ξέρουμε ακόμα το πότε, αλλά σίγουρα θα επιστρέψουμε το φθινόπωρο χειμώνα.
0: Στο θέατρο Μαβίλη, πάλι κάπου αλλού.
1: Κοίτα, μακάρι, απλά δεν έχουμε κάνει συζητήσεις για να δούμε τα κενά, αν συμπίπτουν το τέτοιο. Οπότε γι' αυτό δεν. Καλά, μην νομίζαμε, το ήξερα, θα το είχα ήδη ανακοινώσει, θα είχαμε βγάλει ήδη εισιτήρια και τέτοια. Απλά δεν το. Επειδή δεν έχουμε συζητήσει, δεν έχουμε προλάβει να συζητήσουμε, δεν ξέρω ακόμα το πού και το πότε με ακρίβει, αλλά σίγουρα θα επιστρέψουμε.
0: Πάντω, ωραίο ήταν το θέατρο, γιατί είναι και σύγχρονο, μοντέρνο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και κόζι, όπως είναι διαμορφωμένο.
1: Και έγινε και κατά κάποιο τρόπο. Επειδή και το θέατρο είναι πολύ καινούριο και έτσι ήταν η πρώτη παράσταση από ό,τι μας έχουν πει που ήρθε έτσι και φέτος ήταν η πιο, ξέρω εγώ, η πρώτη παράσταση εισαγωγικά ή μη εισαγωγικά που είχαν. Οπότε νομίζω ταυτίστηκαν και λίγο και τα δύο, δηλαδή η παράσταση με το θέατρο, το θέατρο με την παράσταση. Μακάρι, αλλά απλά δεν έχουμε μιλήσει ακόμα.
0: Και νομίζω ήταν παλιά το ΦΑΣ.
1: Ήταν το ΦΑΣ, ναι. Το λέμε και στο. Θυμάστε, το λέμε και στο. Ναι. Το αναφέρουμε και στο έργο.
0: Εγώ ήμανε μικρή όταν έκλεισε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά έχει αφήσει εποχή το ΦΑΣ.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τι
1: δεν
0: πιο δυνατή
1: τυχαίο.
0: Υποδοχή εισαγωγή για το νέο θέατρο και την παράσταση αυτή.
1: Ναι, ναι. Αυτό το ανέφερε ένα ψηθοποιό, ο οποίο κάνει και τον μονόλογο σχετικό. Οπότε όταν το είπε, λέω, πω, κοίτα να δεις, και μετά έψαχνα και εγώ το ΦΑΣ, γιατί και μικρός και επαρχιώτης, καταλαβαίνεις, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά. Οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν υπήρχε αυτό, γιατί ήταν, κοίτα να δεις, όλα ξέρεις, όλα κολλάνε. Οπότε αυτό, επιστρέφοντας, ότι νομίζω ότι θα ήταν κάτι πιο δυνατόν από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 27 για το καινούργιο έργο, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο σωστά.
0: Σκέφτεσαι και το ενδεχόμενο να κάνεις πάλι κάτι στο εξωτερικό ή ήρθες Ελλάδα για να μείνεις?
1: Α, όχι, όχι. Νομίζω ότι, πώς το λένε, τον ξέρω το δρόμο και με χαρά τον ξαναπαίρνω το δρόμο. Και επίσης είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Δηλαδή, εγώ νιώθω σαν το σπίτι μου τόσο εδώ, όσο και στην Ισπανία, στη Δανία, στη Τσεχία. Δηλαδή, έχω κρατήσει ακόμα και επαφές. Πέρυσι είχα πάει να κάνω ένα workshop στη σχολή μου στην Τσεχία. Είμαστε συζητήσεις ίσως για την Ισπανία. Οπότε για μένα δεν το βλέπω σαν δρόμους χωρίς επιστροφή. Και
0: όπως
1: με χαρά να πάω και σε. Ναι, ναι, ναι. Για αλλού, για project.
0: Και μία τελευταία ερώτηση έτσι για να κλείσουμε. Ποια αλλαγή θα ήθελες να δεις στην Ελλάδα ώστε οι queer παραστάσεις και η λαοτική πλάσ κοινότητα να δικαιωθεί, ο αγώνας, προσπάθεια και όλα αυτά τα άτομα που θέλουν να ζήσουν μια κανονική και απλή ζωή?
1: Νομίζω
0: που δεν έχει γίνει ακόμα και πιστεύεις ότι είναι στα πλάνα να γίνει. Είναι να γίνει.
1: Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις ταμπέλες και είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι η αληθινή πρόοδος θα έρθει όταν δεν θα υπάρχουν ταμπέλες ή ότι. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν θα ήταν αυτό μια αληθινή πρόοδος ή αν απλά ότι θα μπορούσες να έχεις οποιαδήποτε ταμπέλα θέλεις χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι στη ζωή σου, να σε αποκλείει από κάτι. Για μένα αυτή θα ήταν αληθινή πρόοδος. Όχι το να μην υπάρχουν ταμπέλες, αλλά το οποιαδήποτε ταμπέλα, ας πούμε το να πας να δεις ένα queer θέατρο, να σημαίνει σαν να πεις ότι θα πάω να δω μια κωμωδία ή ένα δράμα ή ένα ιστορικό δράμα, ένα ακόμα στοιχείο. Οπότε αυτό από την άλλη, από τη μία, δηλαδή σε σχέση με το θέατρο, με το queer θέατρο, ότι να υπάρχει μια κανονικότητα, ότι πας να δεις μια παράσταση όπως το queer κοινό τόσα χρόνια πάει και βλέπει μη queer θέατρο, μη queer σειρές και ταυτίζεται. Οπότε να γίνει και με τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό σου λέω ότι για μένα είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Vice versa, όπως το λένε στα λατινικά.
1: Να έρθει, δεν ξέρω και λατινικά. Οπότε να έρθουν, να έρχεται ο κόσμος και να απολαμβάνει μια παράσταση, γιατί είναι μια καλή παράσταση. Και όχι γιατί θεωρεί ότι κάνει κάτι επαναστατικό βλέποντας μια queer παράσταση, κάτι προοδευτικό. Ποιο, το να. Νομίζω ότι υπάρχει και κόσμο. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και κόσμο να πει: πω, είδα τώρα αυτή την παράσταση με αυτόν τον τίτλο. Είναι και πολύ προχώ άτομο, ξέρω. Σίγουρα. Αλλά δεν πειράζει, και αυτούς τους θέλουμε. Και γενικά για την κοινωνία, αυτό κατ' επέκταση και στην κοινωνία να συμβαίνει το ίδιο. Ότι οποιαδήποτε ταμπέλα έχεις ή θέλεις να έχεις, να μην σε αποκλεί, να μην σου δημιουργεί προβλήματα στη ζωή σου.
0: Μια τέλεια ευχή. Την κρατάμε, Ευάγγελε Λάλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες να μας πεις το πώς έφτασες μέχρι εδώ και για το έργο που ανέβασες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Και μιας που μιλάμε και ευχές και με ρωτούσες και για τα σχέδια, να σου πω ότι θέλω να κάνω και μια γκέι σειρά, να το κάνω σαν manifestation που είμαστε στην ΕΡΤ.
0: Δώσε μας το manifestation σου.
1: Λοιπόν, θέλω
0: είμαστε
1: να κάνω...
0: υποδοχής το μια... manifestation.
1: Πώς το λένε, είμαι ήδη καλυσμένο μέσα στο κτίριο της ΕΡΤ, οπότε νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κάνω το manifestation, ότι με ενδιαφέρει.
0: Πρέπει να το πεις με τις λέξεις ακριβώς, θέλω να κάνω αυτό.
1: Θέλω να κάνω σύντομα μια γκέι σειρά στην Ελλάδα. Ωραία. Τηλεοπτική.
0: Ωραία. Τέλεια. Το είπες. Εμείς το καταθέσαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Recipe. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βοιωτία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων να έχει μεταφερθεί στη Βένιζα και στον κάμπο των Μεγάρων, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Με το πρώτο φως της ημέρας, η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας. 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα ξεκίνησαν αναγνωριστικές πριν τις πολύ αναμενόμενες ρήψεις νερού. Απανωτά μηνύματα εστάλησαν σε Αλεποχώρη, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αττικής και νωρίτερα στους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρυοπηγάδη και Άγιος Νεκτάριος. Επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες στο Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Δεκάδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος στον κάμπο της Μαγούλα. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βοιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν την κατάσβεση στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς που καίει από χθες το βράδυ. Πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 12 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησαν μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδη, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μουράτα προς Αργοστόλη. Νωρίτερα μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κουρής απέδωσε τη φωτιά σε έμπρισμο, ενώ ανέφερε ότι έχουν γίνει και συλλήψεις. Ο κύριος Κουρής τόνισε πως δεν υπάρχουν καμένα σπίτια. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις θες για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στο Φίχτη του Δήμου Άργους Μικηνών. Συνελήθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕΡΕ Θύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του χθες το βράδυ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συμφώνησαν να καθυστερήσουν τα προγραμματισμένα πλήγματα στο Ιράν κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης και άλλων χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς αλλά και τερματισμό της Ιρανικής πυρηνικής απειλής. Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ. Το State Department κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Κυριακή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολικά το πρωί, τοπικά ως 7 μποφόρ, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με την Μητρόπολη Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιερωνύμου, των συμπρεσβυτέρων και συλλειτουργών, των συμπροσφερόντων ημίν τα τίμια και άγια δώρα ταύτα, και των διακόνων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών και πάσης της εν Χριστώ το Θεό ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγίν αέρα και θάλασσα φιλοχρήστου ελληνικού στρατού, των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος, πάντων των αγωνιζομένων δια τα ιερά και τα όσια της φυλής και του γένους ημών, πάντων ημών των συνελθόντων, των εν ευλαβία και μυστική προσευχή δεωμένων και μετεχόντων εις την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτη, των συνεργατών ημών εν το ιερό καθεδρικό ναό Αθηνών, εκκλησιαστικών επιτρόπων, ιεροψαλτών, μελών της φιλοπτώχου ενώσεως, εργαζομένων και διακονούντων εν το ναό και τη ενωρία ταύτη. Μνήστητη Κύριε των συνανθρώπων ημών, των υποπικίλων δοκιμασιών, θλίψεων, ασθενειών και πάσης επιθέσεως του αρχιακάκου υποφερόντων, των εις τα νοσοκομεία, τα ψυχιατρία και τα ιδρύματα ανιά των ευρισκομένων συνανθρώπων, των πυροπλήκτων και πυροπαθών αδελφών ημών εις τας κρισίμους ημέρας ταύτας, των εν πολέμω και βομβαρδισμής αμάχων και πάντων των εμπεριστάτων, αστέγων και εγκατελελειμμένων ανθρώπων, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ.

του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, των προγόνων και πατέρων, των υπέρ της Αγίας Πίστεως και της Ελλάδος, της Φιλτάτης Πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εις τους αμυντικούς και δικαίους απελευθερωτικούς αγώνας των Ελλήνων, των προγόνων ημών, των εις τα παιδεία των μαχών τελειοθέντων, ατάφων νεκρών του γένους ημών, των πατέρων των προημών ιερατευσάντων εις τα θυσιαστήρια του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Ποιμενάρχου ημών γενομένου, μνήστητη Κύριε πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, γονέων, πατέρων, αναδόχων, διδασκάλων και οικείων ημών εν τη πίστη. Μνήστητη Κύριε και της ψυχής του αηδήμου προκατόχου ημών, Ιωσήφ Αρχιερέως, ανηλαιός βασανιστέντος και μαρτυρικός τελειοθέντος, εν τη ηρωική εξόδο των ελευθέρων πολιορκημένων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κατά την εθνική ημών παλιγενεσίαν επισκόπου ρογών γενομένου, και πάντων των προκατόχων αρχιερέων των αρχιερατευσάντων εν τη αγιωτάτη επισκοπή ρογών, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντων

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογνήσιο και το πνεύματι σου το Αγίου. Περ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευερεσιών μα και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη εκ των χειρών μοδέξα την κατηξίω σα και τη υπάρεστη χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων τα χερουβίμ σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάλσια πτερωτά.

Κατάπαιμψε το πνεύμα σου το Άγιον Ευημάς και τα προκύματα παρατάμε. Επίησον, Κύριε, των πενάρτων των τίμιων σώμα του Χριστού.

Έτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιθυμείς. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών.

0: με οδύνη ψυχής, με πολύ προσευχή και αγάπη Χριστού συμμετέχομε στον πόνο και την οδύνη των πυροπλήκτων αδελφών μας, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, και παρακαλούμε τον Θεό να δίνει δύναμη, παρηγορία, ελπίδα, ζωή στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, που έχασαν τις περιουσίες τους, που ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται από αυτό το φυσικό κακό. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας προστατεύει και να μας διαφυλάττει, όχι μόνον από αυτό το υλικό πυρ, αλλά και από το πνευματικό πυρ της αμαρτίας, που μας απομακρύνει από τον Θεό και μας κάνει τελικά βαθιά δυστυχισμένους. Έλεγε ένας όσιος των ημερών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, προσευχόμενος προς την Παναγία, και τα εξής: «Δεν σου ζητώ, υπεραγία Θεοτόκε, να πάρεις από την ζωή μου τα εμπόδια, τις αντικσοότητες, τις θλίψεις, τους πειρασμούς. Γνωρίζω ότι πρέπει να διέλθω μέσα από όλα αυτά. Σου ζητώ να μου δίνεις την δύναμη να τα υπερβαίνω, να μην ανακόπτουν την πορεία της ζωής μου». Αυτό ευχόμεθα και εμείς στον Θεό και του ζητούμε για τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που δοκιμάζονται γύρω μας. Ο μήνας στον οποίο εισήλθαμε είναι αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Δεσπόζει η εορτή της κοιμήσεώς της, η οποία, παρότι είναι θλιβερό γεγονός, πρόκειται περί θανάτου, γίνεται αφορμή πανηγύρεως. Γιατί οι πιστοί γνωρίζουμε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά είναι μία γέφυρα που οδηγεί τους ανθρώπους του Θεού στην αληθινή ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, πλησίον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όμως, μέσα στον Αύγουστο εορτάζουμε και την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εντός ολίγων ημερών, με την χάρη του Θεού, θα αξιωθούμε να απολαύσουμε με χαρά πνευματική αυτήν την μεγάλη εορτή. Θα ήθελα να μοιραστώ με την αγάπη σας, αδελφοί μου αγαπητοί, λίγες σκέψεις γύρω από αυτήν την μεγάλη εορτή, η οποία δυστυχώς πολλές φορές περνάει από την ζωή μας χωρίς να έχουμε συνειδητοποιήσει την μεγάλη της αξία. Ο Χριστός μεταμορφώνεται στο όρος Θαβόρ ενώπιον των μαθητών του για να τους βοηθήσει να υπομείνουν την δοκιμασία που θα ακολουθούσε σε λίγο εξαιτίας του θανάτου και της σταυρώσεώς του, της απορρίψεώς του από τους ανθρώπους. Ο Χριστός ανοίγει την καρδιά του, ανοίγει την αγκαλιά του, ζητεί να τον πλησιάσουμε και να μας περιβάλλει με την αγάπη και τη στοργή του. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν αυτήν την πρόσκληση του Χριστού, γιατί έχουν άγνοια της αληθείας περί του Χριστού. Η εορτή της μεταμορφώσεως μας βοηθεί να γνωρίσουμε τον Χριστό. Καταρχάς, ότι το πάθος του, ο θάνατος, η σταύρωσή του, όπως ψάλλομαι, είναι εκούσια, δηλαδή με την δική του θέληση ο Κύριος πάσχει ως άνθρωπος επάνω στον Σταυρό, για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από τον διάβολο και από τον θάνατο, για να μεταδώσει δηλαδή σε κάθε άνθρωπο την ζωή του, που είναι ζωή αληθινή, ζωή Θεού και ανθρώπου. Και έπειτα ο Κύριος μεταμορφώνεται για να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η συμμετοχή μας στην ζωή της Εκκλησίας δεν έχει σκοπό να γίνουμε απλώς πιο ηθικοί και πιο καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι ενδεχομένως να υπάρχουν και σε άλλες θρησκείες και μάλιστα να είναι πολύ καλύτεροι από εμάς στις σχέσεις τους με τον εαυτόν τους και τους συνανθρώπους τους. Αυτό που θέλει η Εκκλησία να μας βοηθήσει να εννοήσουμε προβάλλοντας αυτήν την μεγάλη εορτή είναι ότι το ζητούμενο μέσα στο σώμα του Χριστού, την Αγία του Εκκλησία, είναι να ενωθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε μέτοχοι του ακτίστου φωτός, να αξιωθούμε και εμείς να δούμε με πνευματικό τρόπο το φως που είδαν οι τρεις μαθητές του Χριστού να ακτινοβολεί από την μορφή του Χριστού επάνω στο όρος Θαβόρ. Ο Χριστός, λέγουν οι πατέρες, πάντοτε ακτινοβολούσε το φως, την χάρη, την ενέργεια της θεότητός του. Όμως κρύπτεται από εμάς για να προκαλέσει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν. Και όταν Εκείνος κρίνει, φωτίζονται οι οφθαλμοί μας και με αυτό το φως μπορούμε να δούμε το φως του Χριστού, που είναι φως αγάπης, ελπίδος, αληθείας, δικαιοσύνης, συναλληλίας. Επομένως, αδελφοί μου, όσο περισσότερο είναι ενωμένος κάποιος με τον Χριστό, όσο βιώνει τις αντάβιες του πνευματικού φωτός που ακτινοβολούν από το φως του προσώπου του Χριστού, όσο πιο συνειδητά μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο περισσότερο ομοιάζει με τον Χριστό. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που ζητούμενο για την πνευματική ζωή του πιστού θεωρούν απλώς το ήθος και την αρετή. Το δικό μας ήθος και η δική μας αρετή πρέπει να εκπηγάζουν από τη σχέση μας με τον Χριστό. Γιατί τότε είναι αληθινά και δεν υπάρχει το στοιχείο της υποκρισίας που δηλητηριάζει τη σχέση μας με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός δηλαδή με την δική του ζωή και με το υπόδειγμά του μας εμπνέει να ακολουθήσουμε στα ίχνη του και να γίνουμε και εμείς διάκονοι των αδελφών μας και διάκονοι του Θεού. Γι' αυτό, ολοκληρώνοντας αυτές τις απλές σκέψεις, ας ακούσουμε τον δυνατό λόγο του Αποστόλου των Εθνών και διδασκάλου και ιδρυτού της Εκκλησίας των Αθηνών, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην προς Ρωμαίους επιστολή του μας λέγει αυτά τα συγκλονιστικά. «Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο», δηλαδή μη προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, η οποία είναι βυθισμένη στο μίσος, την απέχθεια, την αθεία, την συκοφαντία, το ψεύδος, αλλά μεταμορφούσθε τη ανακαινώση του νοός ημών, αλλά να μεταμορφώνεστε με την συνεχή ανακαίνιση του φρονήματός σας. Το ζητούμενο δηλαδή, αδελφοί μου, είναι το φρόνημά μας όσο είναι δυνατόν να ταυτιστεί με το φρόνημα του Χριστού, να αποκτήσουμε νουν Χριστού, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, να ενεργούμε και να σκεπτόμεθα, να αγαπούμε και να συγχωρούμε όπως ο Χριστός. Αυτό είναι το θαύμα της μεταμορφώσεως και η αλλίωση του ανθρώπου επί τα Κρήτο. «Εις το δοκιμάζειν ημάς», συνεχίζει ο Απόστολος, «τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον».
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής. Και απόψε με τον καλεσμένο μας θα πάμε πίσω στον Ιούλιο του 1974, στην Κύπρο, εκεί που γράφτηκαν οι μαύρες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Και κοντά μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρο, επίτιμο γενικό επιθεωρητή στρατού, έναν άνθρωπο που έζησε στο πεδίο τις δραματικές στιγμές στην Κύπρο, με την τουρκική εισβολή, με τον Ατήλα και με όλα αυτά που ακολούθησαν. Στρατηγέ, σας έχουμε και απόψε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που μπήκατε στον κόπο να είστε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Κανένας κόπος. Μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα σωστό. Κοιτάξτε, επειδή είπατε μαύρες, τελείως μαύρες, αλλά οι ηρωισμοί αγνών, ανεκπαίδευτων παιδιών που πήγανε να θυσιαστούν για την τιμή της Ελλάδος, ρε γαμώτο, που είπε η Πατουλίδου για άλλο λόγο, είναι ό,τι το ηρωικότερο. Αυτοί είναι οι ήρωες. Και μη λέτε ήρωες κανέναν άλλον. Αυτοί είναι οι ήρωες, και όσοι σκοτωθήκαν, όσοι πέσανε κάτω από τα τείχη. Οι άλλοι απλώς κάλανε στην καλύτερη περίπτωση το καθήκον τους. Γιατί υπήρχαν και μερικοί που δεν το κάλανε.
0: Και απόψε, στρατηγέ, εκεί θα πάμε. Θα πάμε λίγα 24 ώρα πριν από την εισβολή. Και αναφέρεται στο άρθρο σας στην αεροπορική επιθεώρηση, είδα πολίτες να κλαίνε και να καταριούνται τη Χούντα, αλλά και διακρίτως την Ελλάδα, όταν ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός που ήλεγχε η Χούντα ανέφερε ψευδώς ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Εσείς μαζί με τους υπόλοιπους στρατιωτικούς και τους στρατιώτες σας βρίσκεστε στην Κύπρο αυτά τα 24 ώρα. Τι αντιμετωπίσατε?
1: Σας είπα την προηγούμενη εκπομπή τη γνώμη μου για το Μακάριο. Ο Μακάριος ήταν σύμβολο για την Κύπρο. Δεν ήταν τυχαίο ότι έβγαινε πρόεδρος με 90%. Δεν βίαζε κανένας κανέναν. Δεν ήταν κομμουνιστικό το καθεστώς ή ολοκληρωτικό για να ψηφίζουν 90%. Υπήρχαν και τότε αντιδράσεις. Νιώθανε οι Κύπροι ότι χάσανε τον πατέρα τους. Νιώθανε οι Κύπροι χάσανε τη ζωή τους. Αυτός ήταν ο Μακάριος. Και αυτά που λένε τώρα διάφοροι εκεί, βλακίες και τα λοιπά, και το ένα και το άλλο, δεν τα μπόρεσα εγώ. Δεν ήταν αλάνθαστος. Ο Παναγιώτης ο Καραλόπουλος, όταν έγινε το μαχησκόπημα στις 15 Ιουλίου, είπε ότι, σας είπα ότι ο Κωνσταντίνος ο Τσάτσος έγραψε ότι πρόκειται περί εγκληματική ηλιθιότητα. Κυρία Καραλή, ξέρετε τι έκανε η Ελλάδα τότε? Η Ελλάδα της Χούντας, εντάξει, αλλά η Ελλάδα τι έκανε? Έκανε πραξικόπημα σε μια άλλη χώρα. Αυτό είναι το τυπικό. Και δεν πήγε κανένας φυλακή. Ποτέ. Δικάστηκαν για τα δικά μας. Δεν έγινε ποτέ καμία δίκη για το πραξικόπημα.
0: Και πώς σας αντιμετώπισαν?
1: Κοιτάξτε, ως στρατιωτικός αμέσως ήμουν στόχος. Χωρίς να το θέλω, δηλαδή, καταλάβατε.
0: Και μάλιστα έχω
1: και ένα ψηλό επεισόδιο. Επειδή εγώ εκείνη την ημέρα, 15 Ιουλίου, ήθελα να στείλω ένα γράμμα. Ήταν πολύ έκρηθμη η κατάσταση στην Κύπρο. Ήθελαν οι Μητροπολίτες να καθαίρεσουν τον Μακάριο, τους καθαίρεσε ο Μακάριος και ησύχασε. Διχάστηκε η εκκλησία, χτίζονται παράνομες εκκλησίες, γίνονται δολοφονίες κάθε βράδυ, ακούγαμε πυροβολισμούς, μία εδώ, μία εκεί. Εμφύλιος δηλαδή, φοβερός. Αυτό ήταν στην Κύπρο.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την εισβολή.
1: Όχι λίγα 24 ώρα, διαρκώς. Τον Οκτώβριο του 1973 έγινε απόπειρα κατά του Μακαρίου. Το 1971 έχει γίνει άλλη απόπειρα κατά του Μακαρίου. Και τόσα. Είχε δολοφονηθεί ο Γιωργάτζης. Είχαμε μια ιστορία τραγική στην Κύπρο.
0: Ένα καζάνι που βράζει.
1: Ακριβώς. Μια κατάσταση η οποία ήταν ό,τι έπρεπε για να κάνουν μια εισβολή οι Τούρκοι και να καταλάβουν το νησί. Τόσο απλό.
0: Μας είπατε για έκριθμη κατάσταση και θέλω να σταθούμε ότι χάσατε φίλους, συμμαθητές, λαμπρούς αξιωματικούς σε αυτή την κατάσταση που επικρατούσε στο νησί.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι η Χούντα σχεδίαζε από καιρού το πραξικόπημα. Αυτό βέβαια το μάθαμε εκ των υστέρων. Βέβαια εδώ υπάρχει και κάτι. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση κανένα πραξικόπημα. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνδεθώ πάρα πολύ με τον Βάσο του Λυσαρίδη. Και μέχρι που πέθανε το 2021, κάθε φορά που πήγαινα, γιατί πηγαίνω κάθε χρόνο στην Κύπρο, τον έβλεπα. Το ρώτησα λοιπόν μια μέρα, Λέω γιατρέ, γιατί ήταν δίπλα, ήταν γιατρός του Μακαρίου, ήταν εκπληκτική προσωπικότητα, εκπληκτική. Γιατρέ, ο Μακάριος όταν έστειλε την επιστολή Γκυζίκη, υπάρχει μια επιστολή εδώ, 2 Ιουλίου του 1974 που ζήτησε να αποπάξει το αξιωματικό κτλ. Αλλά ήταν μια επιστολή η οποία ήταν φοβερή. Τι μου απήντησε ο γιατρός, έχει πεθάνει τώρα, δεν μπορεί να την επιβεβαιώσει, σας το βεβαιώνω εγώ. Πιστεύω να με πιστέψουν. Εάν μου την είχε διαβάσει, δεν θα του ζητούσε να μην τη στείλει. Ήταν σαν να του έλεγε, ελάτε, διώξτε με. Βέβαια δεν ήταν αυτό η αιτία του πραξικοπήματος, διότι ο Μακάριος το είχε ξανακάνει αυτό και παλαιότερα. Όμως είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Έχω την εντύπωση ότι εκεί δεν υπήρξε σοφροσύνη ούτε από τη μεριά του Αρχιεπισκόπου. Πρώτα απ' όλα είχε αξιωματικούς κάτω. Σας είπα προηγουμένως ότι πήγαν, δεν ήταν όλοι αξιωματικοί χουντικοί στην Κύπρο. Εγώ είχα δει ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν χουντικοί. Δεν είχαμε καμία επαφή με τον Μακάριο. Μία στοιχειώδη επαφή να είχαμε.
0: Αυτοί οι τρεις, οι συνάδελφοί σας, Κώστας Ζερβός, Μπάμπης Χολίδης και ο ταγματάρχης Αχιλλέας Πασπαράκης.
1: Ναι, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, κοιτάξτε να δείτε, είναι τρεις
0: που δεν ήταν χουντικοί.
1: Οι τρεις συμμαθητές μου, καταρχάς για τον Ζερβό και για τον Πασπαράκη, το ξέρω πολύ καλά. Ο Χολίδης, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά είμαι τόσο βέβαιος γιατί το στυλ του δεν ήταν χουντικού, που δεν πιστεύω ότι ήταν χουντικός. Πώς σκοτωθήκαν αυτοί? Ο Μεν Ζερβός ήταν σε ένα γραφείο, σε ένα επιτελείο στη Λάρνακα και την ημέρα του πραξικοπήματος έλειπε ο διευθυντής του δευτέρου γραφείου, είχε πάρει άδεια. Και του είπε ο διοικητής, πήγαινε στο γραφείο εκεί να τον αντικαταστήσεις 2-3 μέρες τα λείπει. Και μπήκαν οι Κύπροι αντιπραξικοπηματίες να σκοτώσουν τον διευθυντή του δευτέρου γραφείου, διότι προφανώς ο προηγούμενος ήταν χουντικός. Και πήγε τζάμπα ο άνθρωπος. Έχουμε και μια τραγική ιστορία με τον Ζερβό. Ο πατέρας του σκοτώθηκε κατά τον ίδιο τρόπο πριν πολλά χρόνια περίπου. Ο Πασπαράκης ήταν στις καταδρομές και του είπε ο διοικητής, ήταν στο επιτελείο, αυτό σώθηκε, δεν σκοτώθηκε. Ναι. Και του είπε, για πήγαινε να δεις κάτι, γιατί όταν άρχισε το πραξικόπημα υπήρξε σύγκρουση. Εγώ ήμουν στην Αμόχωστο βέβαια και ευτυχώς εκεί δεν έγινε τίποτα από άποψη συγκρούσεως, και δεν έγινε γιατί υπήρχε ένας τοπικός αστυνομικός εξαιρετικός, ο οποίος μιλήσαμε και είπαμε μύχη διέμα και κάτω που βλέπουμε τι γίνεται. Τέτοια πράγματα. Στο επιτελείο όμως εδώ έγινε σύγκρουση. Είπε λοιπόν ένας αντισυνταγματάρχης, δεν ξέρω ποιος, στον Πασπαράκη, το ξέρω εγώ από διηγήσεις πλέον, δεν ήμουν εκεί, και πήγε να δεις τι γίνεται και φάει, τρώει μια ρηπή και άμα δεν είχε ισχυρή κράση θα είχε πεθάνει. Το ίδιο έγινε και με τον Χολίδη, ο οποίος έφαγε μία ρηπή και...
0: Από τους Κύπριους.
1: Από τους Κύπριους.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν φταίνε οι Κύπροι.
0: Όχι, τους είχαν συνδέσει με τη Χούντα.
1: Οι Κύπροι είχαν δει αυτό, η Χούντα, κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα, λέγανε όλοι. Αλλά ο άλλος δεν είχε ταυτότητα ότι εγώ δεν είμαι χουντικός. Καταλάβατε. Το αναφέρω για να δείχνω το ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την καταστροφή μας. Εμείς οι Έλληνες, οι ίδιοι.
0: Στρατηγία, πάμε να δούμε το χρονικό. 19 Ιουλίου, 400 έμπειροι στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ αντικαταστάθηκαν από άπειρους στρατιώτες, οι οποίοι ουσιαστικά οδηγήθηκαν μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο χάος που προκάλεσε η τουρκική εισβολή λίγες μέρες μετά. Γιατί πήραν τους 400 που ήταν έμπειροι και έβαλαν τους άπειρους στη θέση τους?
1: Υπάρχει μια ευαγγελική, μου φαίνεται, ρίση. Μωραίνει κύριος όν βουλετέ πολλές. Οι Τούρκοι, τους λέμε μπουνταλάδες και τους λέμε, δεν κάνουν τίποτα τυχαίως. Οι Τούρκοι μεταξύ των άλλων επέλεξαν την 20 Ιουλίου ως ημέρα εισβολής, διότι σύμφωνα με τις συνθήκες που υπήρχαν, την προηγουμένη γινόταν η αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους των στρατιωτών της ΕΛΔΙΚ. Δεν ξέρω αν ήταν 400 ή 300, αλλά φύγανε στρατιώτες να απολυθούν.
0: Έμπειροι.
1: Και ήρθανε νέοι στρατιώτες, οι οποίοι δεν ξέρουν πού πέφτει. Όχι αμόχωστος, που πέφτει.
0: Τους οδήγησαν στο θάνατο.
1: Και βέβαια δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Και βέβαια στη συνέχεια ο πλοίαρχος του πλοίου που είχε έρθει για να αντικαταστήσει τους πήγε στην Πάφο και τους άφησε. Και μάλιστα ένας χαντρίνος έχει πεθάνει τώρα. Του ζητήσαν και μια βολή κατά των Τούρκων και την έκανε στην Πάφο. Εξαιρετική προσωπικότητα ο πλωτάρχης χαντρίνος. Και πολεμήσανε και πεθάνανε πολλοί και από αυτούς που φεύγανε και από αυτούς που ήρθανε. Διότι οι καλύτεροι οργανωμένη μονάδα στην Κύπρο ήταν μόνο η ΕΛΔΙΚ. Και η ΕΛΔΙΚ επλήρωσε το τίμημα πολύ ακριβά, την οποία πάλι η χουντική ηγεσία δεν τη χρησιμοποίησε πολύ καλά. Mm-hmm. Αντί να τη βάλει στο προγεφύρωμα και να θα τελείωνε η ιστορία της απόβασης, την διέλυε δεξιά-αριστερά και από εδώ και από εκεί.
0: Την είχε σκορπίσει.
1: Την είχε σκορπίσει. Mm.
0: 20 Ιουλίου 1974. Πού σας βρήκε το ξημέρωμα αυτής της μαύρης μέρας?
1: Εγώ ήμουνα στο επιτελείο της Αμχώστου και ταυτόχρονα όλοι οι επιτελείς, εκτός από τον επιτελή του τρίτου γραφείου, δηλαδή του γραφείου επιχείρησης, και του δευτέρου γραφείου, δηλαδή του γραφείου πληροφοριών, είμαστε και διοικητές ενός επιστρατευμένου τάγματος. Δηλαδή είχαμε τις αποθήκες, είχαμε τον οπλισμό και είχαμε και τα σχέδια. Εγώ ήμουν ο διοικητής του επιστρατευμένου 336 τάγματος. Καταρχάς, όταν έγινε το πραξικόπημα, ο μέχρι τότε αρχηγός του επιτελείου, ο στρατηγός Δενίσης, είχε φύγει. Είχε φύγει διότι στις 12 Ιουλίου η χουντική κυβέρνηση είχε καλέσει σύσκεψη στην Αθήνα για να δούνε το Κυπριακό. Και μεταξύ των οποίων είχε καλέσει τον πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο, ήταν ένας Λαγάκος, και τον αρχηγό της ειδικής φοράς ήταν Ντενίσης. Τον Ντενίση τον κάλεσε σίγουρα για να μην είναι στο πραξικόπημα, mm-hmm. διότι δεν ήτανε χουντικός ο Ντενίσης. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα έκανε το πραξικόπημα. Και αφήσαν τον υποδιοικητή, ένα Γεωργίτσι, ο οποίος ήταν μοιημένος στο πραξικόπημα, και όχι μόνο ήταν μοιημένος, αλλά του στείλανε και από εδώ. Τα γράφουν πλέον, mm-hmm, κυκλοφορούν στους φακέλους της Κύπρου. Άμα οι φάκελοι της Κύπρου όσοι έχουν βγει μέχρι τώρα, τα λένε αυτά που λέω. Εγώ λοιπόν ήμουν επιτελής, διευθυντής του πρώτου και του τετάρτου γραφείου της ταξιαρχίας της Αμοχώστου. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα ήμουν και διοικητής ενός τάγματος που θα επιστρατευθεί. Είχα τα σχέδια, είχα τα όπλα, είχα τα πυρομαχικά. Είχα όλα τα πράγματα και κάθε 15 μέρες πηγαίναμε και βλέπαμε τα πυρομαχικά, γιατί γινόταν και κλοπές. Είχαμε και κλοπές, γιατί είχαμε και πολλούς πατριώτες εκεί. Μια φορά είχαν κλέψει από το κένα Αμοχώστου με ένα βαρύ οπλισμό και τελικά συνελήφθη ένας έφεδρος εξωματικός, ο οποίος συμπτωματικά το φέρανε σε ένα διπλανό γραφείο και πήγα και του είπα: «Καλά, εσύ τι ήταν αυτό που κάνατε?» Λέει: «Περιμένουμε από εσάς να κάνουμε την ένωση, χαθήκαμε». Τι να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνει την Ένωση.
0: Εσείς τι θυμάστε από τα πρώτα λεπτά της επίθεσης?
1: Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο έπρεπε να κάνω, πέρα το ότι όλη τη νύχτα στέλναμε ΦΑΠ, γιατί πήραμε εντολή στις 19 το βράδυ, 19 παραμονή της εισβολής, και ενώ οι πάντες ξέραν ότι θα γίνει η εισβολή, ακόμα και η Χούντα το ήξερα. Δηλαδή έχουμε τη μαρτυρία του στρατιωτικού ακολούθου της Χούντας στο Λονδίνο, ο οποίος τους έλεγε θα γίνει εισβολή και δεν το πιστεύανε, ή κάνανε ότι δεν το πιστεύανε. Σε όλη τη διάρκεια της Χούντας, τώρα αυτά είναι δικό μου θέμα, αλλά εντάξει, πρέπει να το πω. Εγώ άκουγα BBC, Deutsche Welle, τότε μετά το παξιόμα τα άφησα ανοιχτά, τα άκουγε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, στο ραδιόφωνο λέγανε ότι ξεκινήσανε από τις τουρκικές ακτές και ότι στις 12 η ώρα το βράδυ ήταν 6 μίλια βορείως της Κυρίνιας. Mm. Σύμφωνα με το σχέδιο της Εθνικής Φοράς, το οποίο ήταν σωστό. Mm-hmm. Οι πιθανές ακτές αποβάσεως ήταν δύο, της Κυρίνιας και της Αμοχώστου. Με κυρία την Κυρίνια. Και ήταν λογικό αυτό, διότι η Κυρίνια συνόρευε περισσότερο με τις τουρκοκυπριακές περιοχές και τα λοιπά, όπως και έγινε. Mm-hmm. Λοιπόν, σας πληροφορώ για εσάς, το ξέρει όλος ο κόσμος, τα ξέρει πλέον αυτά, εγγράφονται και στους φακέλους της Κύπρου, ότι στην Κυρίνια από το 1964 είχαν οργανωθεί φοβερά πολυβολία, τα οποία δεν επανδρώθηκαν. Δηλαδή η στρατιωτική χουντική ηγεσία που κυνηγούσε το Μακάριο για να σωθεί η Ελλάδα, δεν είχε την πρόνοια να πει: «Ρε παιδιά», ακόμα και οι κότες το ξέραν ότι αυτό θα ήταν μια θαυμάσια αφορμή να επιτεθούν οι Τούρκοι, τόσο απλό, τουλάχιστον να επάνδρωναν τα πολυβολία.
0: Δεν είχαν στείλει άνδρες τα πολυβολία?
1: Όχι, και άρχισαν να γίνονται βλακώδεις ενέργειες, επιστράτευση την ώρα της εισβολής και όλες αυτές τις αθλειότητες.
0: Έτρεχαν και δεν έφταναν δηλαδή.
1: Εγώ λοιπόν όταν με πιάσαν τα φίδια, διότι έπρεπε να φύγω από το επιτελείο, να πάω σε μια περιοχή όπου έλεγαν τα σχέδια να κάνω την επιστράτευση. Το βράδυ λοιπόν πήραμε εντολή να κάνουμε επιστράτευση πυρήνων. Τι είναι οι πυρήνες? Μία μονάδα δεν επιστρατεύεται όλοι μαζί. Επιστρατεύονται τα κρίσιμες ειδικότητες. Είναι, ξέρω εγώ, η επιστράτευση έχει 800, θα επιστρατευτούν 50. Να δημιουργηθεί ο ιστός για να υποδεχτούν τις υπόλοιπες. Αυτά γινόντουσαν κάτω από συνθήκες αντιξότητος. Τη νύχτα της 14ης προς 20η.
0: Και ενώ έφταναν οι Τούρκοι
1: και
0: στα παράλια.
1: Την 20η το πρωί οι Τούρκοι κάναν εισβολή προκενών ακτών. Δεν είχαν την. Γι' αυτό λέω εκ των υστέρων έπρεπε. Δεν είχαν την ευφυΐα τουλάχιστον να στείλουν την Ερδίκα εκεί.
0: Να υπάρξει μια άμυνα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και όσοι πήγαν εκεί έγιναν ηρωικές πράξεις. Εκεί γίνανε ηρωικές πράξεις. Αλλά στο τέλος σκοτωθήκανε.
0: Η απόλυση είναι από την πρώτη μέρα και αναφέρεται και ένα περιστατικό με τον Ανδρέα Μουζάκη.
1: Καλά, αυτό είναι ένα περιστατικό στην αμόχωστη. Είναι επειδή ήμασταν και μαζί στο επιτελείο, ήταν διευθυντής του τρίτου γραφείου.
0: Θέλω να μας το αναφέρετε.
1: Ναι, θα το αναφέρω γιατί είναι ο πρώτος δικός της αμόχωστης. Και ήταν ένας εξαίρετος εξωματικός.
0: Και πήγε και πολύ άδικα.
1: Τελείως. Πήγε με. Τελείως. Δεν ήμουν εγώ εκεί, γιατί εγώ επιστράτευα το τάγμα, διότι τελικά το κατόρθωσα και το επιστράτευσα. Και αρχικά πήγαμε εκεί σε ένα διπλανό στρατόπεδο που είχα τις αποθήκες, αλλά φύγαμε και πήγαμε στο Παστίο Αμοχώστου με καμιά τριανταριά οχήματα και εκεί τελικά ολοκληρώσα την επιστράτευση, η οποία ολοκληρώθηκε γύρω στο απόγευμα της 20ης Ιουλίου και ανέφερα στον διοικητή της ταξιαρχίας ότι είμαι έτοιμος, έχω επιστρατευθεί, έχω βάλει στολές στους στρατιώτες, έχουν όπλα, έχουν πυρομαχικά, τίποτα άλλο δεν έχουν.
0: Έτοιμος για μάχη.
1: Όχι, έτοιμος για μάχη, γιατί την εκπαίδευση δεν ήμουν σίγουρος ότι ξέρανε τίποτα και απεδείχθη στη συνέχεια ότι δεν είχαν εκπαιδευτεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Μου είπε να έρθω να γυρίσω αμέσως από την Αμόχωστο και επέστρεψα με το τάγμα στην Αμόχωστο. Και εκεί επληροφορήθηκα το θάνατο του Μουζάκη και εκεί μου είπανε πώς σκοτώθηκε. Είναι ένα επεισόδιο δίπλα από το αρχηγείο της ταξιαρχίας, όπου ήταν ένα τουρκοκυπριακό σχολείο και πήγε ο Μουζάκης να δει τι έγινε και εκεί είχε γίνει μια σύγκρουση με τουρκοκυπρίους. Ήταν τραυματίας ένα του τουρκοκυπρίους, του είπανε οι άλλοι στρατιώτες να τον σκοτώσουμε, λέει τι να τον σκοτώσουμε, διότι θα δείτε να παίζει στο νοσοκομείο. Και σηκώθηκε να φύγει και ο βαρύτατα τραυματίας το σκότωσε. Έτσι πέθανε ο Μουζάκης. Αυτές είναι οι μαρτυρίες άλλων, όχι εμού, και τις πιστεύω γιατί πλέον έτσι έχει αποδειχθεί. Είναι ο πρώτος νεκρός της Αμοχώστου. Προς τιμή του το στρατόπεδο στην Πάτρα του κέντρου τεχνικού φέρει το όνομά του.
0: Στρατηγέ, θέλω να σταθούμε ίσως σε ένα από τα πιο μελανά σημεία αυτής της τραγωδίας. Μεσάνυχτα, λίγες ώρες πριν ξημερώσει, και το τονίζω αυτό. Δηλαδή είναι ακόμη νύχτα, βαθύ σκοτάδι και έχουμε την πρώτη μοίρα καταδρομών. Τι συνέβη, στρατηγέ?
1: Τη νύχτα της Κυριακής, 20 ήταν Σάββατο, 21 Κυριακή, πήρα τελικά διαταγή, επειδή σύμφωνα με τα σχέδια οι περιοχές που δεν προσβάλλονται, οι μονάδες έπρεπε να πάνε αλλού, εκεί που υπήρχε η μάχη. Πήρα εντολή να πάω στη Λευκοσία να τεθώ εφεδρεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και να μου πούνε πού θα πάω. Έτσι λοιπόν στις 10 η ώρα την Κυριακή 21 Εβδόμου προς 22 ξεκίνησα με καμιά τριανταριά αυτοκίνητα λεωφορείο φορτικά που είχα επιστρατεύσει και κατά τις 4 το πρωί έφτασα στη Λευκοσία. Εκεί συνέβησαν τα εξής παράξενα πράγματα. Πρώτα απ' όλα μας είπαν θα πάτε στη Λευκοσία και θα εγκατασταθείτε στο περίβολο του Προεδρικού Μεγάρου που ήταν έρημο. Μετά το Πραξικόπημα ήταν μια τραγωδία. Διαπίστωσα ότι οι Κύπροι δεν γνωρίζανε παρά ελάχιστη τη Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν φοβερό αυτό. Δεύτερον, την ώρα που έμπαινα στη Λευκοσία περί την Τρίτη, Τετάρτη πρωινή, ακούω βόμβους αεροσκαφών και πυροβολισμούς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι από το 1964 ήξερα ότι οι Τούρκοι τη νύχτα δεν πολεμούσαν.
0: Γι' αυτό σας τόνισα το βράδυ.
1: Και λέω, έλεος, ήρθαν οι Τούρκοι
0: νύχτα
1: και έχουν και βομβαρδισμούς. Δεν ήξερα τι γινότανε. Δυστυχώς ήταν η περίπτωση της μοίρας καταδρομών, η οποία ήρθε με ο Άτλας.
0: Έλληνες.
1: Και δυστυχώς δεν είχε γίνει συνεννόηση, με αποτέλεσμα οι κυπριακές αντιεροπορικές μονάδες να νομίζουν ότι είναι τουρκικά και να τα πυροβολήσουν. Με αποτέλεσμα να καταρριφθεί ένα και να σκοτωθούν όλοι πλην ενός, ο οποίος έμεινε ανάπηρος και πέθανε πριν μερικά χρόνια. Ένα Ζαφυρίο. Θεός χωρίστον. Θεός χωρίστον
0: σου. Δεν είχατε ενημέρωση ότι έρχεται από την Αθήνα μια επίλεκτη ομάδα?
1: Εγώ καμία ενημέρωση. Εγώ δεν είχα. Εγώ δεν είχε το επιτελείο ενημέρωση. Εγώ θα είχα που πήγαινε στο άγνωστο με μάκαν την ελπίδα. Εγώ πήγαινα και έψαχνα να βρω ένα τηλέφωνο να έρθω σε επαφή με το ΓΕΦ, να του πω ήρθα εδώ, διατάξτε τι θέλετε να κάνω.
0: Μας περιγράφεται ένα απόλυτο χάος.
1: Τελείως. Τελείως. Η Χούντα. Η στρατιωτική κυβέρνηση που ήταν ειδική υπέρ τα στρατιωτικά, μόνο τα στρατιωτικά δεν ήξερε. Ήξερε να κυνηγάει το μουστακλί και να το σακατεύει.
0: Και εδώ να σας ρωτήσω, γιατί τα ελληνικά φάντομ δεν πέταξαν? Επίσης, έχω μάθει ότι υπήρχε και ένα υποβρύχιο. Έρχονταν προς την Κύπρο.
1: Δύο.
0: Και τα γύρισαν πίσω. Γιατί?
1: Συμπτωματικά, ο ένας από τους δύο διοικητές των υποβρυχίων ήταν γνωστός μου, γιατί δίναμε μαζί εξετάσεις. Εγώ στη σχολή Ελπίδων και αυτός, ο Γαβρίλ. Θεός χωρίς τον έχει πεθάνει. Ο Γαβρίλ λοιπόν ήταν ο διοικητής ενός από τα δύο υποβρύχια. Δεν ξέρω τι βαθμό είχε τότε. Εγώ ήμουν μόλις είχα γίνει ταγματάρχης. Προφανώς και αυτός θα ήταν πλωτάρχης ή κάπως έτσι. Ύστερα από χρόνια βρεθήκαμε μαζί σε μια άσκηση στη σχολή πολέμου στη Θεσσαλονίκη, όπου κάναμε μια μειχτή άσκηση, η σχολή πολέμου του στρατού Ξηράς με τη σχολή πολέμου της Αεροπορίας και τη σχολή πολέμου του ναυτικού, και ήρθε και ο Γαβρίλ.
0: Τι σας είπε για εκείνες
1: τις μέρες? Και του λέω, εσύ, επιτέλους, λέω, σε είδα. Πες μου σε παρακαλώ, τι διάλος συνέβη εκείνο το βράδυ? Μου λέει, είσαι πολύ χαζός, ό,τι θα σου πω. Εντάξει, λέω, μου είπες.
0: Τα είπε όλα.
1: Με ρωτήσατε και κάτι άλλο.
0: Για τα φάντομ. Γιατί τα φάντομ δεν πέταξαν?
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, είναι ένα θέμα της αεροπορίας αυτό. Αλλά έχω αντιφατικές πληροφορίες. Πράγματι, η Χούντα είχε αγοράσει φάντομ. Γιατί τα αγόρασε? Γι' αυτό καμιά φορά μην ενθουσιαζόμαστε μόνο με την αγορά, ενθουσιαζόμαστε και με τη χρήση. Είχαν ισχυριστεί τότε ότι τα φάντομ δεν μπορούσαν να πάνε και να γυρίσουν στην Κύπρο. Δεν το ξέρω. Έχω όμως και αντιφατικές πληροφορίες ότι μπορούσαν να πάνε. Γιατί τα αγοράσαμε τότε? Για να τα χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Αυτό είναι ένα ερώτημα, να ξέρουμε όταν αγοράζουμε πού θα τα χρησιμοποιήσουμε. Θέλετε να σας πω και ένα τραγικό, να πάω λιγάκι πιο πίσω? Σας είπα το τραγικό με τον Παπαγεωργίου του 64. Θα σας πω ένα, όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά περίπου το ίδιο, το 74. Στις 15 του μηνός, η μέρα της Παναγιάς, που σας είπα ότι ο Αζίνας, που ήταν ο διοικητής της περιοχής, μου είπε ότι, Δημήτρη, να έχεις υπόψη ότι αυτή την αμαρτία που κάνουν οι Τούρκοι σήμερα της Παναγιάς θα το πληρώσουν. Μακάρι, λέω, να μας βοηθήσει η Παναγία να το πληρώσουν. Μου είπε, σου στέλνω μήνυμα, σήματα και φωτοβολίδες, γιατί θα έρθουν δικά μας αεροπλάνα να συνεννοηθούμε. Πάλι να συνεννοηθούμε να μην χτυπήσουν τα φύλλα τμήματα που χτυπήσανε οι δικοί μας τα αεροπλάνα. Μου το στέλνει και το στείλε αστραπή ως όλους τους λόχους και ήταν τόσο ενθουσιασμός, τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός. Μάμα τους έλεγα να φύγουν να πάμε στην Κύπρο, θα πηγαίνανε. Δεν χρειάζεται πολύ για να ανεβεί το ηθικό. Δεν ήρθανε ποτέ τα αεροπλάνα.
0: Το αναφέρετε και στο άρθρο σας αυτό?
1: Βεβαίως το αναφέρω, για την επομένη μου λέει, Δημήτρη, θα σου στείλω καινούργια γιατί σήμερα θα έρθουν. Λέω, κύριε Συνταγματάρχα, στείλτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν τα ξαναστέλνω. Και αν έρθουν, καλώς να έρθουν, θα βρούμε τη λύση. Δεν ήρθανε ποτέ.
0: Είπατε ότι ανέβηκε για λίγο το ηθικό τους.
1: Ανέβηκε, ανέβηκε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Να σταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή αναφέρετε εθελοντές θυσίας. Ποιοι είναι αυτοί οι εθελοντές?
1: Κοιτάξτε, ονομάζω εθελοντές όλους τους επιστράτους. Γιατί δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιστράτευση ήταν ένα χάος. Πάρα πολλοί δεν πήγανε. Και πάρα πολλοί πήγανε ενώ δεν έπρεπε να πάνε. Εδώ έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ηρωισμού, αλλά έχουμε και παραδείγματα ανθρώπων που δεν πήγανε. Και έχουμε και παραδείγματα λιποτακτών.
0: Να σταθώ σε κάτι που σας είπε κάποιος.
1: Ναι.
0: Δημήτρη, δώσε μου όπλο, γιατί θα σε σκοτώσω. Ποιος το είπε και γιατί?
1: Θα πω και το όνομά του, Θεός χωρίς τον έχει πεθάνει. Υπήρχε ένας ταγματάρχης Σαμπράκος, τάξος 1953, τον οποίον από κάπου τον ήξερα. Αυτός είχε παντρευτεί μια Κυπρία και ήταν συναμόχωστο πολίτης. Όταν λοιπόν έγινε το μπαμ, και ήθελα εγώ να φύγω να πάω στο Τάγμα για να κάνω την επιστράτευση, πλάκωσε ο κόσμος στην Αμόχωστο, στο αρχηγείο για να πάρει όπλα. Έτσι ξαφνικά, αυθόρμητα. Δεν είχαμε εμείς όπλα στο αρχηγείο, στις μονάδες είχαμε. Και βλέπω το Σαμπράκο να μου λέει: «Χα, Δημήτρη, δώσε μου όπλα, θα σε σκοτώσω άμα δεν μου δώσουν». Του λένε στο Τάγμα, να σου δώσω όπλο. Τελικά, από ό,τι έμαθα, ένας εξαιρετικός αυτός. Έμαθα γιατί συνάντησα έναν ανιψιό του κατόπιν εδώ στο... στην Ελλάδα, εξωματικό επίσης, εξαιρετικό παιδί. Έμαθα ότι κατέληξε στην Αργεντινή, όπου και έχει πεθάνει πλέον. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
0: Θα φύγουμε από την...
1: Φεύγω, γιατί αυτό το έγραψα, γιατί σας είπα το δεύτερο κείμενο είναι λίγο de profundis, για να δείξω ότι οι Κύπροι ήτανε ήρωες. Αυτά τα παιδιά πήγαν να σκοτωθούν έτσι για... Να μην πω τη βαριά κουβέντα τώρα.
0: Και εδώ θέλω να σταθούμε σε δύο νέα παιδιά, δύο στρατιώτες που κανονικά έπρεπε να έχουν φύγει για να πάνε να σπουδάσουν.
1: Έλατε.
0: Γιατί
1: λέμε για τους Κύπριους ήρωες, αυτοί είναι οι ήρωες. Και μην μου λέτε τίποτα.
0: Έμειναν εκεί και σκοτώθηκαν.
1: Προσέξτε, λέτε, το ξέρω γιατί κάποτε με φωνάξαν και έκανα και τον επιμημόσυνο. Όταν φτάσαμε στη Λευκοσία, τη νύχτα έγινε αυτό, την επομένη το απόγευμα έγινε η πρώτη εκεχηρία. Είχαμε μείνει στο Προεδρικό Μέγαρο, είχαμε κάτι αψιμαχίες εκεί, κάπου έστειλα κάτι τμήματα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Την Τρίτη, 20 Σάββατο, 21 Κυριακή, 22 Δευτέρα, 23 Ιουνίου το βράδυ, έρχονταν εδώ ο Καραμανής και εγώ έμπαινα στη Λευκοσία με εντολή να γεμίσω την πράσινη γραμμή με στρατό. Διότι από το στρατόπεδο του Σελντίκ μέχρι και την οδό Λίδρας υπήρχε μόνο ένας λόχος ενός τάγματος, ήταν ο πρώτος λόχος του 211 τάγματος. Πήρα εντολή λοιπόν, την εξής εντολή, να πάω σε αυτό το τομέα, να αναλάβω και το λόχο τον πρώτο και άλλα δύο τμήματα που υπήρχαν στο Λίδρα Πάλας, ένα τμήμα με καμιά 120 αξιωματικούς εφέδρους, και επίσης υπήρχαν και στην περιοχή και άλλα τμήματα πέρα του πρώτου λόχου και να είναι όλοι υπό τα συνταγάς μου. Και μάλιστα η εντολή που είχα, γιατί όταν έχουμε χάος το αντιμετωπίζω όλα με χάος. Η εντολή που είχα ήταν ότι κινείται μέσα στη Λευκοσία είναι υπό τα συνταγάς σου.
0: Πόσο χρονών ήσασταν στρατηγέ?
1: 34.
0: Νέο παιδί.
1: Και είπα και εγώ, εντάξει, εγώ το ξέρω. Αυτοί το ξέρουν ότι θα είμαι εγώ διοικητής τους. Γιατί δυστυχώς στη Λευκοσία υπήρχαν και πάρα πολλοί περιφερόμενοι με όπλα, οι οποίοι ελιμένονταν την περιοχή και κάναν και τους πατριώτες. Τελικά με κάποια κόλπα τους πήγαμε τα όπλα, τους εντάξαμε, είχαμε κάποια... Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Και όλοι αυτοί ήταν υπό τα συνταγάς μου. Είχα περίπου 1000 άτομα μαζί με αυτούς. Και ήδη από το απόγευμα, γι' αυτό σας λέω, την ώρα που έρχονταν εδώ ο Καραμανής, εγώ τοποθετούσα έναν, τοποθετούσα προσωπικά ο ίδιος. Ήμουνα με τους τοπικούς διοικητές και έβαζα ενίσχυα εκεί που ήταν δύο στρατιώτες του λόχου, 10 στρατιώτες, 15, 20, 25. Και στο βάθος, κατά τις 3 το πρωί, φτάνω στις φυλακές που ήταν το δεξιότερο όριο. Το δεξιότερο, το ακριβώς δεξιό όριο ήταν η Λίδρας, η οδός Λίδρας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Κύπρο.
0: Έχω πάει.
1: Η οδός Λίδρας ήταν το τέλος.
0: Εκεί δόθηκαν και μεγάλες μάχες.
1: Εκεί γίνανε μεγάλες μάχες. Αλλά ήταν έφεδοι αξιωματικοί και τα πήγανε πολύ καλά. Όταν φτάσαμε λοιπόν στις φυλακές για να τοποθετήσω τους στρατιώτες, μας είπε εκεί ο υπάρχον μέχρι τότε λοχίας, η βαριάνη των φυλακών, οι φύλακες, οι οποίοι πολεμήσανε παρακαλώ μαζί μας. Ότι δύο δικοί μας στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την προηγουμένη και είναι τα πτώματά τους έκθετα.
0: Καλοκαίρι.
1: Και έτσι, ναι, μιλάμε τώρα για θερμοκρασία 40 βαθμούς. Και ο καημένος Σολομής, ο διοικητής του λόχου, ένας δικηγόρος κατόπια και υπουργός στην Κύπρο, ανάλαβε με δύο τους στρατιώτες και τους μετέφερε και τους στείλαμε πίσω. Και... Ποια είναι η ιστορία αυτών των στρατιωτών? Γιατί αυτές είναι οι ηρωικές στιγμές και πρέπει να το τονίσουμε. Γιατί έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί ήρωες, αλλά από τους πολλούς ήρωες χάσαμε τη μισή Κύπρο, τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω εγώ ότι οι ήρωες είναι μόνο όσοι έχουν πέσει κάτω από το τείχη της τρίας που έλεγε ο Όμηρος. Αυτοί ήταν δύο στρατιώτες του 211, οι οποίοι είχαν απολυθεί πριν από μερικές μέρες και ετοιμάζονται εκείνες τις μέρες να φύγουν για την Αγγλία να σπουδάσουν. Και γίνεται η εισβολή Και μάλιστα ήταν κάπου εκεί σε ένα χωριό κοντά στη Λευκοσία και λένε, εσύ πρέπει να σπουδάσουμε εδώ. Οι συναδελφοί μας θα πολεμήσουν και εμείς θα τρέχουμε να σπουδάσουμε. Θα πάμε να πολεμήσουμε. Θα μας πάγουν, δεν μπορεί να μας πάγουν. Και ήρθαν να πολεμήσουν και σκοτωθήκαν και οι δύο την πρώτη μέρα.
0: Την πρώτη μέρα.
1: Πριν πάω εγώ. Mm. Αλλά δεν έχει σημασία, σκοτωθήκαν και άλλοι όταν πήγα εγώ.
0: Με τον Σολομή περιγράφεται και ένα περιστατικό στα μνήματα των ηρώων, στα φυλακισμένα μνήματα.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί που είχαν απαγχωνιστεί από τους Άγγλους.
1: Ακριβώς. Αν πάτε στην Κύπρο, να πάτε.
0: Έχω πάει. Και τι συνέβη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούσαμε να βρούμε λύση. Τώρα θα σας πω όμως και ένα άλλο που δεν είναι καλό. Γιατί με φέρατε στη 13η Αυγούστου. Mm. Προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι να ανεβάσει το ηθικό. Ξέρετε, το ηθικό στο στρατό είναι το παν. Mm. Παντού, σε όλη μας τη ζωή. Στις φυλακές υπήρχε λόχος. Mm-hmm. Ο διοικητής του λόχου ήταν ο έφαδος αντιπολοχός Σολομής, Κύπριος δικηγόρος. Mm-hmm. Μετέπειτα έγινε και υπουργός υγείας μετά το 1985. Mm-hmm. Μου λέει, Δημήτρη, δεν φέρνεις τους αξιωματικούς εδώ στα φυλακισμένα μνήματα να πάρουν θάγος. Mm. Και πράγματι ήταν ευφυής
0: η κίνηση αυτή.
1: Η σκέψη του, πήρα εγώ τους διοικητές λόχων και άλλους εξωματικούς, πήγαμε σε αφηγησμένα μήματα και είπαμε. Αυτά τα παιδιά 18 χρονών, Καρολής, Δημητρίου και τα λοιπά που είπαμε, σκοτωθήκαν 18 χρονών για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Αυτοί μπορέσαν να σκοτωθήκαν. Θα αφήσουμε εμείς τους Τούρκους να μπουν εδώ να πατήσουν τα μνήματα? Όχι. Θα αρχιστούμε ότι δεν θα πατήσουμε. Δεν το κάναμε για να δείξουμε ηρωισμό. Το κάναμε περισσότερο να πάρουμε θάρρος κι εμείς. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Και πράγματι είδα ότι πήρανε πάρα πολλοί στρατιώτες θάρρος. 14 Αυγούστου είχε τερματιστεί πλέον ο περέτα της Γενέβης που λέω εγώ, η διάσεψη εκεί που θα γινότανε συμφωνία και που όπως την περιγράφει ο Αλιμπιράνο δημοσιογράφος, ο Ετσεβίτ πίεζε τον Κιουνές που ήταν υπουργός εξωτερικών, πίεζε τους Έλληνες να πούνε όχι για να έχω ευκαιρία να ξανασυνεχίσω την επίθεση. Και του έλεγε ο Κιουνές, μα ό,τι τους λέω τα δέχονται. Είναι εκεί που τελικά ο Μαύρος είπε δεν μπορώ να συζητήσω με τον πιστόλι στον κόταφο και διαλύσανε τη σύσκεψη και άρχισε ο δεύτερος Ατήλας. Το βράδυ λοιπόν της 12ης ή της 13ης Αυγούστου του 1974, υπόψη ότι η δεύτερη φάση της εισβολής άρχισε το πρωί της 14ης Αυγούστου, στις 5 ώρα το πρωί. Το βράδυ λοιπόν της 12ης μάλλον, σε μια έρημη Λευκοσία, είχα μαζέψει εγώ τους διοικητές του λόγου εκεί στο διοικητήριο, το οποίο διοικητήριο απήχε 200 μέτρα από την γραμμή αντιπαράθεσης. Δεν ήταν κανένα, ένα παλιό σπίτι ήταν. Και έλεγαμε διάφορα πώς θα ανεβάσουμε το ηθικό, αφού είχαμε κάνει όλες τις περιοδίες, τα φυλάκια στο ένα το άλλο. Θα ανταλλάσσαμε τις τελευταίες πληροφορίες. Εκεί λοιπόν είχα έναν φίλο από το 1964, ήμουνα τότε διοικητής λόγου και αυτός ήταν δημιουργήτης μου, τώρα ήταν έφεδος και τον είχα υπασπιστεί, δηλαδή ουσιαστικά τον είχα το άμεσο βοηθό, αυτό θα πει υπασπιστής. Mm-hmm. Είχαμε και ένα όλμο εκεί δίπλα στο διοικητήριο και έβαζε αυτός τις βολές στον όλμο. Θεός χωρίς το πέθανε από τριετίας. Ο οποίος, οι Κύπροι ξέρουν πολύ καλά αγγλικά. Mm-hmm. Είχαμε έναν σταθμό του BBC στις αγγλικές βάσεις και άκουγε συνέχεια τις ειδήσεις. Μου λέει λοιπόν κάποια στιγμή, εκεί που είμαστε μαζεμένοι και άκουγε τις ειδήσεις, ότι έχουμε δύο ειδήσεις, θα τις πω. Η πρώτη είδηση ήταν η δήλωση του Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ εκείνη την μέρα έκανε μια δήλωση και είπε ότι οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν σχέδιο εξασφαλιστεί από απόψεως ασφαλείας με την μέχρι τώρα κατάσταση. Δηλαδή έδωσε το πράσινο φως. Mm. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Κίσιγκερ όπου σε 30 σελίδες προσπαθεί να αναιρέσει αυτή την μομφή.
0: Την έχει πει όμως τότε.
1: Την έχει πει.
0: Και η δεύτερη
1: δήλωση όμως και η πιο συγκλονιστική και θα την πω θα μου επιτρέψετε, είναι ένα γεγονός, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Είναι όταν ακούσε, μου λέει, ότι ο Καραμέλης έκανε δήλωση και είπε ότι δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει στρατό στην Κύπρο. Είναι πολύ μακριά. Mm. Είναι αυτό που μεταφράστηκε η Κύπρος, κοίτα μακράν. Έβαλε τις φωνές εγώ, ένιωσα ότι τα είπα εγώ αυτά. Mm. Ήμουν ο μοναδικός Έλληνας μεταξύ όλων των Κυπρίων. Και του μακάρι, Μιχάλη, ξέχασε και τα αγγλικά σου, είναι δυνατόν ο Έλληνας πρωθυπουργός να πει αυτό το πράγμα?
0: Δεν θέλατε να το πιστέψετε?
1: Όχι, δεν ήθελα να το πιστέψω. δεν ήθελα να πάει στους στρατιώτες.
0: Για το ηθικό.
1: Τους είπα λοιπόν, προσπαθήστε όσο μπορείτε να μην το πείτε στους στρατιώτες, γιατί θα τους χάσουμε, θα σκοτώνουν να φύγουν. Λέγονται τέτοια πράγματα. Εγώ το έζησα επί του πεδίου που είπατε εσείς τη λέξη πεδίο, μ' άρεσε αυτό το πεδίο, δυστυχώς. Βέβαια, δεν ξέρω αν σας έχω πει, έχω προσπαθήσει να μάθω γιατί το είπε αυτό ο Καραμαλής και έχω ρωτήσει υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, μου είπανε, μα Δημήτρη, όταν οι στρατηγοί τους είπαν ότι δεν μπορούν να ενισχύσουν, τι θα έκανε ο Καραμαλής. Δεν κατηγορώ εγώ τον Καραμαλή. Τον Καραμαλή μπορούμε να τον κατηγορήσουμε μόνο για τη Ζυρίχη. Αλλά δεν λέγονται αυτά τα πράγματα που ηγέτη την κρίσιμη στιγμή, όπου άλλος περιμένει έτσι ένα κάτι, ένα αεροπλάνο που είπε ο οδηγητής, ο Αζίνας, θα σου στείλω φωτοβολίδες για τα αεροπλάνα και να σου λέει ότι είναι μακριά η Κύπρος. Έλεος.

0: Στρατηγές, πάμε 16 Αυγούστου, 6 ώρα το απόγευμα. Εκεχηρία, γιατί εσείς παραμένετε επιφυλακτικός και σε πλήρη ετοιμότητα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε την πρώτη εκεχηρία στις 22 το βράδυ, την οποία οι Τούρκοι δεν την τηρήσαν.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά είχαμε και εκεχηρία το 64, την οποία δεν την τηρήσαν οι Τούρκοι. Ήξερα λοιπόν εγώ ότι την εκεχηρία δεν την τηρούν. Δεν ξέρω, θα τους έπιανε ο πόνος ξαφνικά να την τηρήσουν. Και όταν μας είπανε ότι θα τηρηθεί αυτή τη φορά οπωσδήποτε η εκεχηρία, έχουν συμφωνήσει οι πάντες, είπα στους στρατιώτες, προς Θεού μη χαλαρώσετε. Και ότου θαύματος μας επετέθησαν το βράδυ της 16ης μετά την εκεχηρία και όλη τη νύχτα, και στην τομέα το δικό μου επετέθησαν και τη 17η το πρωί του Σαββάτου. Και μάλιστα, επειδή εκείνη τη στιγμή ήμουνα στο άλλο άκρο, προς την πλευρά της Ελδίκ, που ήμουνα στο λόχο, στο αριστερό λόχο δεξιά από την Ελδίκ, όπου εκεί υπήρξε κάποια υποχώρηση, είχα να κοιμηθώ και τρεις μέρες. Αυτό το λέω για να πω ότι ζήτω που δεν κοιμήθηκα. Το λέω για να δείξω ότι η ανθρώπινη αντοχή είναι φοβερή. Δεν είχα κοιμηθεί, αλλά δεν άκουσα τους πυροβολισμούς που κάνανε επίθεση στην έδρα του τάγματος. Όπου εκεί, κυρία Καραλή, είναι το μόνο που έτσι με συγκλώνησε εκείνη τη στιγμή. Κόντεψα να χάσω ό,τι είχαμε κερδίσει τρεις μέρες. Τέλος πάντων, με κάποιες
0: Αυτό που λέτε, ό,τι είχαμε κερδίσει τρεις μέρες, ήταν σώμα με σώμα.
1: Δεν ήταν σώμα με σώμα. Κοιτάξτε να δείτε. Οι Τούρκοι ήταν διστακτικοί ιδιαίτερα μέσα στον κατοικημένο τόπο. Ήταν πιο επιθετικοί στον αραιωμένο τόπο. Ο τομέας του τάγματος, μέχρι, αφού έχετε πάει στη Λευκοσία, μέχρι και τις φυλακές και λιγάκι αριστερότερα, ήταν κατοικημένος τόπος. Εκεί υπήρχε ανταλλαγή πυροβολισμών μόνο. Στο ελεύθερο πεδίο έγινε προσπάθεια, όπως έγινε και προσπάθεια με κάποια άρματα, δεδομένου ότι στις 16 ώρα της 16ης η Ελδίκ αναγκάστηκε να συμπτυχθεί, η φοβερή αυτή η μονάδα. Εκεί έγινε η σκληρή μάχη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι η Ελδίκ αξίζει τιμής μεγάλης. Και να μην σας πω και την ιστορία ότι ήρθαν εδώ μετά οι στρατιώτες της Ελδίκ και τους κάνανε εξορυχιστικό έλεγχο, μήπως ήταν χουντικά τα παιδιά οι στρατιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Ξαφνικά το κράτος ανέλαβε την ευθύνη του. Και ούτε τους τίμησε όπως έπρεπε. Πέρασαν πολλά χρόνια για να πάρουν ένα αναμνηστικό τα
0: για
1: παιδιά.
0: Για να αναγνωριστεί αυτό που έκαναν.
1: Ναι, ένα αναμνηστικό. Και υπάρχουν πολλές δραματικές καταστάσεις.

0: Η Ελλάδα πρέπει να ξέρει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να δίνει δύναμη ψυχική στον ελληνικό λαό. Αλλιώς δεν υπάρχει φως. Συγγνώμη.
1: Σάββατο, 17 Αυγούστου. Σχεδόν ένας μήνας μετά από όλες αυτές τις μάχες. Και όπως είπατε και εσείς, άϊπνος, καταβεβλημένος.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα βρεθείτε με δύο αξιωματικούς του τάγματος, τον Στεφανίδη και τον Καρά, τον τοπικό διοικητή του ΟΗΕ και τον Τούρκο διοικητή.
0: Εκεί έγινε το εξής. Ενώ ήμουν σε άθλια κατάσταση, βέβαια, για την πλακιά ύπνος, μου ζητήσαν οι ΟΗΕΔες, υπήρχαν τοπικοί ΟΗΕΔες, μου ζητήσαν ότι θέλει να συναντηθούμε ο Τούρκος διοικητής. Πήρα εγώ τον Αζίνα, τηλέφωνο, τον διοικητή, και λέω το και το, τι κάνουμε. Μου λέει πήγαινε. Πήγα λοιπόν, έγινε πάνω σε ένα ύψομα αυτή η συνάντηση. Ήρθε ένας ταγματάρχης με κάποιον αστυνομικό και κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν. Είπε, λέει, ήρθα εδώ πέρα να σας παρακαλέσω, επειδή εμείς έχουμε κανονικό στρατό, μου είπε, και είναι πειθαρχημένοι, ενώ εσείς δεν έχετε κανονικό στρατό, έχετε... Να σας κάνω μία πρόταση, να πάμε εμείς πίσω 200-300 μέτρα, να πάτε και εσείς 200-300 μέτρα, για να μην έχουμε καμία σύγκρουση και χαλάσει η κυχηρία. Τι του είπα? Τι λέω, κοιτάξτε, καταρχάς ο δικός σας ο στρατός που είναι και πειθαρχημένος έκανε μονίμως παραβιάσεις. Οι δικοί μας δεν κάνανε. Και όλα τα άλλα τώρα είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Όσον αφορά, λέω, για το να πάμε πίσω και τα λοιπά, δεν έχω καμία τέτοια εξουσιοδότηση, δεν μπορώ να το κάνω. Εν πάση περιπτώσει, και του είπα και δύο άλλες κουβέντες.
1: Τι σημαίνει σήμερα αυτά τα 500 μέτρα πίσω?
0: Ένα μέτρο να πηγαίνεις πίσω ήταν λάθος. Ένα.
1: Ως τακτική.
0: Χίλια τακτική. Έχω και ένα άλλο επεισόδιο, πρέπει να το πω.
1: Να το πείτε.
0: Επειδή το είπατε. Κατά μήνα Σεπτέμβριο είχαν τελειώσει τα πάντα πλέον. Mm-hmm. Κατά μήνα Σεπτέμβριο αρχίσαμε να κάνουμε πάλι οργάνωση της εδάφους και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Και οι Τούρκοι ανεβάσαν εκεί στο αριστερό μέρος, εκεί που έγινε και η συνάντηση με τον Τούρκο διοικητή, τρία άρματα. Και ήρθε ο έντρομος, ο αξιωματικός των Ηνωμένων Εθνών, και μου λέει, κύριε Ταγματάρχα, οι Τούρκοι είπαν να δεν σταματήσει τα σκάψη, θα βαρέσουν. Θα το πει, θα βαρέσουν, του λέω.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο. Τι θα έκανε εσύ, του λέω. Ένα σταγματάκι Σουηδό, μου φαίνεται, ήταν, ή Καναδό, δεν θυμάμαι. Μου λέει, αυτό που λέτε εσεί, αλλά αν το κάνουν. Άντε παράτα μας, γιατί λέω, δεν θα το κάνουν, αλλά αν το κάνουν, θα το κάνουν. Πολεμήσουμε, δεν κάνουμε. Δηλαδή ήρθαν πάνω επειδή σκάβουμε στον δικό μας τον τομέα. Δεν κάνανε τίποτα.
1: Το τέλος πώς το θυμάστε?
0: Το τέλος ήταν τυπικά, είναι 17 Αυγούστου. 17 Αυγούστου είναι το τέλος. Το τάγμα έμεινε εκεί, γιατί σιγά σιγά άρχισε να απολύονται. Ήταν επιστρατιώτη. Mm-hmm. Και έμεινε μέχρι τον 10 Νοεμβρίου, νομίζω, που απελήθηκε ο τελευταίος. Οπότε δεν υπήρχε πλέον τάγμα και μετατέθηκα εγώ μέχρι το Δεκέμβριο στο διπλανό τάγμα, στο 211, ως διευθυντής του τρίτου γραφείου. Και το Δεκέμβριο του 1974 επέστρεψα στην Αθήνα.
1: Στρατηγέ, αντέξατε όλο αυτό το χάος που μας περιγράψατε. Αντέξατε τις μάχες, αντέξατε την κούραση. Υπάρχει όμως και κάτι που δεν το αντέξατε. Νοσοκομείο της Λευκωσίας, όταν πήγατε και είδατε εκεί τους άντρες σας.
0: Ναι, κοιτάξτε, όταν περάσαν οι μέρες, εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, είχα αρκετούς νεκρούς, περίπου 50 οι νεκροί σε 800 άτομα, είχα και πολλούς τραυματίες. Αλλά είχα μία τύχη με τους τραυματίες, γιατί ήταν κοντά το νοσοκομείο της Λευκωσίας και έστελνα συνέχεια αυτοκίνητα και ήξερα ότι ήταν πολλοί στρατιώτες μου στο νοσοκομείο. Είπα λοιπόν μια μέρα στον Αζίνα, του λέω, κοιτάξτε, θα πάρω τους λογαριασμούς να πάμε να δούμε τους στρατιώτες. Μου λέει, Δημήτρη, να μην πας. Του λέω, γιατί? Μου λέει, θα πάθει σοκ. Γιατί θα πάθω σοκ? Λέω, τώρα δεν πάθαμε σοκ τρεις μέρες. Εγώ σε συμβουλεύω να πας. Λέω, κύριε Σταματάχα, δεν μου το απαγορεύετε? Όχι, μου λέει, δεν το απαγορεύω, αλλά μην πας. Πήγα. Πραγματικά ήταν φοβερό. Εκείνο το οποίο με συγκλώνησε ήταν όταν ήρθε ένας στρατιώτης με κομμένο το πόδι, παρακαλώ, και μου είπε, κύριε διοικητά, έχουμε μείνει στην ίδια τη γραμμή.
1: Τι ηλικία είχε, θυμάστε?
0: Παιδί. Εκεί τέλος.
1: Σας συγκινήσαμε.
0: Εκεί τέλος. Ευτυχώς ήταν η λογική, φανήκαν πιο ψύχρεμοι. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Anyway.
1: Τι ηλικίες είχαν οι στρατιώτες σας?
0: Κοιτάξτε, ήταν από 18 ετών μέχρι και 30.
1: Από εκπαίδευση πώς πήγαινε?
0: Δεν ήταν καλά εκπαιδευμένοι. Δεν ήταν. Δεν ήταν και το διαπίστωσα πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς δεν είχαμε στρατό τώρα, μην καθόμαστε.
1: Φόβος υπήρχε?
0: Πώς δεν υπήρχε?
1: Πώς τον αντιμετωπίσατε?
0: Εγώ είπα ότι φοβόμουν, μόνο μην μας συλλάβουν. Και μην τυχόν και σπάσουν το ειδικό των στρατών. Διότι υπήρχαν γειτονικά τάγματα, υπήρχαν γειτονικές μονάδες που φεύγανε κάποιοι. Και από μένα φύγανε μερικοί, λίγοι φύγανε. Δεν έχει σημασία. Και οι λίγοι που φύγανε, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω σήμερα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Διότι η Χούντα, συγγνώμη θα το πω, και μου λένε καμιά φορά ότι η Χούντα και η Χούντα. Μα τι η Χούντα? Η Χούντα μας κατέστρεψε. Η Χούντα μας κατέστρεψε. Εγώ κάθομαι και λέω και σήμερα, κυρία Καραλή, εγώ δεν κατηγορώ τη Χούντα ότι το έκανε επίτηδες. Ήταν τόσο ηλίθιοι που δεν το καταλάβανε. Αλλά προσοχή, μην το πάθουμε και άλλη φορά. Γιατί στη Μικρά Ασία είχαμε Χούντα που διαλυθήκαμε.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή που πιστέψατε ότι μπορεί και εσείς να μην φύγετε ζωντανός από την Κύπρο?
0: Είναι κάτι το οποίο δεν με απασχόλησε, το λέω ξεκάθαρα. Το μόνο που με απασχόλησε, είχα ένα όπλο, είχα και ένα αυτόματο και είπα το εξής. Δεν είναι ηρωικό αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Θα έρθουν, θα με πυροβολήσουν, θα σκοτώσω. Να μην με πιάσουν, δεν ήθελα. Να μην ξεφτυλιστούμε.
1: Την εχμαλωσία δεν θέλω.
0: Να μην ξεφτυλιστούμε. Γιατί δυστυχώς είχαν μία προπαγάνδα ότι κάνανε φοβερά πράγματα στους εχμαλώτους. Αυτό μόνο φοβόμουν, τίποτα άλλο. Αυτό έτρεμα γι' αυτό, γιατί και το 64 αλλά και το 74 είχα διαπιστώσει ότι και στρατιώτες που τους βάζαμε σκοπούς. Γι' αυτό και κοιμόμουν και λεγοκοιμόμουν το βράδυ. Από την κούραση κοιμόντουσαν. Δεν έφταγαν οι άνθρωποι.
1: Υπήρξε κάποια δύσκολη απόφαση που αναγκαστήκατε να πάρετε ως διοικητής?
0: Ίσα-ίσα προσπάθησα να αποτρέψω και κάποια πράγματα. Υπήρξαν ηρωικές μορφές. Υπήρξε παραδείγματος χάρη ένας στρατιώτης που ήρθε από την Αγγλία που σπούδαζε. Λίγο πριν από το δεύτερο γύρο, πριν, γιατί σας είπα εκεί, ήμουν από τις 23 Ιουλίου. Και μου λέει, θέλω να πάω εκεί, είναι ο ξάδερφός μου στο φυλάκιο τάδε. Κάτσε ρε παιδάκι μου, του λέω, ήρθες από την Αγγλία, προσαρμοστείς λιγάκι. Όχι, λέει, θέλω να πάω εκεί, λέει, μαζί με τον ξάδερφό μου να μέσω. Φυλάκι σκοτωθήκαν και οι δύο. Τραγωδία. Η αγωνία μου ήταν γιατί έβλεπα ότι δεν αντέχανε. Και δεν είναι θέμα της απώλειας του ενός στρατιώτου. Εάν έσπαγε η γραμμή είτε στην Ενδίκη, είτε σε εμάς, είτε δεξιά, οι Τούρκοι θα καταλάβαναν τη Λευκοσία, το καταλαβαίνετε αυτό. Και να σας πω και κάτι, αυτός είναι ο ηρωισμός αυτών των παιδιών.
1: Σώθηκε η Λευκοσία.
0: Η Λευκοσία μιλούσε πριν από την εισβολή, η Λευκοσία μιλάει τώρα. Θα μιλούσε η Λάρνακα. Έχει κύρος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
1: Στρατηγέ, πλησιάζουμε προς το τέλος και της δεύτερης εκπομπής μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα κομμάτι που δεν το συζητήσαμε πολύ και πονάει ακόμα. Είναι οι αγνοούμενοι.
0: Κοιτάξτε, εγώ λόγω της μακράς παρουσίας μου και μετά τις 17 Αυγούστου κατόρθωσα μέσω διοικητικών εξετάσεων που έκανα να έχω καταλήξει σε ένα κατάλογο, τον οποίο όταν έφυγα τον παρέδωσα, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και καμία δεκαριά αγνοούμενοι. Υπόψη του στον Ίδρα Πάλας γινόταν και ανταλλαγή των εχμαλώτων, η οποία σταμάτησε στις 28 Οκτωβρίου του 1974, πηγαίνα κάθε φορά που γινόταν, ήταν η τελευταία φορά. Ουσιαστικά δηλαδή οι Τούρκοι είχαν δώσει εντολή στο Κοκκυπρού να πάνε στο Βορρά και έρχονταν και οι δικοί μας και ήρθαν και μερικοί που ήταν εχμάλωτοι. Είχα και την περίπτωση ως εξωματικού που τον κάλεσα να μου πει διάφορα πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι μου είπε απολύτως την αλήθεια, αλλά καλά έκανε, δεν μπορούσε να μου πει και λεπτομέρειες. Έχει απαντήσει ο Ντεκτάς αυτό που με ρωτάτε. Είπε ότι μην ψάχνετε για αγνοούμενους. Είχαμε κι εμείς δυστυχώς, είχε πει ο Ντεκτάς, παραστρατιωτικές οργανώσεις οι οποίες και έχουν φανεί εκ των υστερών με ομαδικούς τάφους ότι κανένας αγνοούμενος δεν υπάρχει, έχουν εκτελεστεί όλοι. Και ξέρετε, είναι και ένα άλλο δράμα. Ξέρετε ότι υπάρχουν οικογένειες που περιμένουν ακόμα τους αγνοούμενους και είναι 50 χρόνια και ήταν μερικοί από αυτούς 50 χρονών τότε.
1: Γι' αυτό σας ρώτησα.
0: Ναι, είναι ένα δράμα. Και εντάξει.
1: Είναι η πληγή που ακόμη μοραγεί για τις οικογένειες.
0: Είναι πολλές πληγές. Ξέρετε τι είναι οι Κύπροι να είναι πρόσφυγες στο μέρος το δικό τους. Δεν είναι λίγο πράγμα. Εγώ πηγαίνω κάτω και δεν μπορώ να πηγαίνω. Μου λένε, Δημήτρη, θα πάμε στην Ακανθού. Πού να πάμε.
1: Στρατηγέ, φτάσαμε στο τέλος της απόψινης εκπομπής και ήθελα να σας ρωτήσω. Όταν κοιτάζετε σήμερα την Κύπρο, τη σκέφτεστε πρώτα ως ένας άνθρωπος που πολέμησε στην Κύπρο, ως ένας στρατιώτης ή ως ένας άνθρωπος που βίωσε την τραγωδία της Κύπρου?
0: Όλα μαζί. Όλα μαζί. Αλλά κυρίως θα με επιτραπεί να πω, σκέπτομαι και αναζητώ ποια είναι η προσφερότερη αντιμετώπιση σήμερα αυτού του θέματος. Βλέπετε, η Τουρκία μας απειλεί καθημερινώς. Και εμείς λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Συγγνώμη.
1: Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στα Ελληνόπουλα που σας ακούνε και από την Κύπρο και από την Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς στα Ελληνόπουλα δεν χρειάζεται μήνυμα, το έχουν το μήνυμα μόνοι τους. Αγώνες για τη διατήρηση. Το μήνυμα θέλω να το στείλω σε αυτούς που έχουν τις τύχες στα χέρια μας, να είναι προσεκτικοί. Εάν χαθεί η Κύπρος, χάνεται το χέρι της Ελλάδος. Εάν χαθεί η Κύπρος ομιγέννητο, χάνεται το χέρι της Ελλάδος. Χάνεται η ψυχή, χάνεται η καρδιά της.
1: Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και απόψε κοντά μας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας. Ήτανε μεγάλη μας τιμή.
0: Ευχαριστώ εγώ εσάς και ελπίζω να είπαμε κάτι που να ενθουσίασε και όχι να απογοήτευσε.
1: Είπαμε το χρονικό. Είπαμε αλήθειες.
0: Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία κύριος Δημήτρης Αλευρομάγειρος, επίτιμος γενικός επιθεωρητής στρατού, ένας άνθρωπος που πολέμησε στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, που έζησε από κοντά την τουρκική εισβολή και τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτης Τουπής. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ είμαστε στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Θέμης Ροδαμίτης και έχουμε καλοκαίρι και βέβαια καλοκαιράκι το λέμε εμείς. Γιατί, τι διαφορά έχει το καλοκαιράκι από το καλοκαίρι τώρα? Το καλοκαιράκι είναι πιο απλωμένη κατάσταση και μάλιστα είναι πιο ήπια. Μπαίνει δηλαδή σιγά σιγά μέσα στο πνεύμα του καλοκαιριού. Το καλοκαιράκι είναι σαν ένα παιδί που έχει την αθωότητα μέσα στο καλοκαίρι, που έχει μια διαφορετικότητα, μια μουσικότητα, αν θέλετε, μια μελωδικότητα. Και επειδή έχουν υπάρξει τόσο πολλά και ωραία τραγούδια για το καλοκαίρι, τα οποία αγγίζουν με τη μελωδικότητά τους και το Σεπτέμβρη, πιάνουν δηλαδή μια περίοδο η οποία μας καλεί να αφαιθούμε περισσότερο στη ξενιασιά, γι' αυτό διαλέγουμε τραγούδια τα οποία εμπεριέχουν ένα πνεύμα καλοκαιριού και όχι απαραίτητα μια αναφορά στη λέξη ή στη σημασία κυριολεκτικά της περίοδου αυτής, αλλά περισσότερο σε αυτό το περίφημο αεράκι που όταν φυσά ευεργετικά μας λυτρώνει και μας κάνει να απολαμβάνουμε πολύ καλύτερα ό,τι ακούμε, σε ό,τι συμμετέχουμε, σε ό,τι πορευόμαστε, σε ό,τι αγαπάμε. Και τι άλλο, τραγούδι λοιπόν, και μελωδία, και πάμε να περάσουμε ένα δίωρο πολύ όμορφο με τραγούδια αγαπημένα, κυρίως ελληνικά πάντα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα στο διεθνές τραγούδι, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μελωδικά τραγούδια εκεί βεβαίως, και από τη Γαλλία και από την Ιταλία και λοιπά, από τη Μεσόγειο. Αλλά προς το παρόν θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Το έχουμε ανάγκη να ακούμε την ελληνική ποίηση, να ακούμε την ελληνική σύνθεση και να επικοινωνούμε λίγο πιο άνετα μεταξύ μας. Πάμε λοιπόν με ωραία τραγούδια σε αυτή την εκπομπή.

Είχα μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή για τη δημοκρατία της παραλίας. Η παραλία δηλαδή είναι αυτός ο ορίζοντας, ο θαλασσινός. Αρχικά είναι η μία πλευρά της παραλίας. Αυτή η πλευρά η οποία σε κάνει να χάνεις τα πάντα, τον μπούσουλα που λέμε, τον χρόνο, να χάνεις την επαφή με το δίπλα σου κλπ. Και να αφήνεσαι κυρίως μέσα στον εαυτό σου να τον φανταστείς πώς θα είναι σε ένα επόμενο βήμα. Σε μια χαρά που έρχεται, που προσπαθείς να την καταλάβεις, να την αποδεχτείς. Η παραλία όμως είναι και η άλλη πλευρά, η πλευρά του κόσμου που μπορεί να αισθάνεται πιο ελεύθερος, να μην του πέσει κάτι κάτω, δεν τον πειράζει, να τι θα φορέσει, πώς θα ξαπλώσει, τα πόδια πώς θα τα βάλει κλπ. Όλα αυτά λοιπόν που είναι η δημοκρατία της παραλίας και το ανώνυμο του πράγματος. Πότε μπορούμε να νιώθουμε άραγε ανώνυμοι και πόση σημασία έχει? Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία η ανωνυμία, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να αφουγκραζόμαστε τον εαυτό μας, να εμβαθύνουμε στη σιωπή μας, να κατανοούμε καλύτερα τις επιθυμίες μας. Λοιπόν, η ανωνυμία προσφέρεται το καλοκαίρι πολύ περισσότερο, πολύ πιο πλούσια, και ακόμη η ανωνυμία στην παραλία γίνεται σχεδόν ένα πράγμα, ένα σώμα, μια κατανόηση, γιατί δεν σε ενδιαφέρει πια ούτε νεματεπώνυμο, ούτε καταγωγή, ούτε τίποτα. Αυτά είναι αυτά που πολλές φορές βαραίνουν. Γιατί δεν μπορείς να πας παρακάτω. Το καλοκαίρι λοιπόν αναζητά αυτό το παρακάτω.

Ο κόσμος λοιπόν του καλοκαιριού, ο κόσμος του καλοκαιριού είναι ένας άλλος κόσμος. Η κουβέντα έχει μια άλλη διάσταση. Τα λόγια ακούγονται πολύ πιο καθαρά, οι ήχοι πιο ξεκάθαροι. Το φλερτ, ο έρωτας, πάνε και έρχονται. Πάντα με φόντο έναν ήλιο, ένα ηλιοβασίλεμα. Το γαλάζιο, το κύμα, τον αφρό, αυτά τα πουλιά της θάλασσας, τα θαλασσοπούλια λοιπόν, είναι ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος του καλοκαιριού. Όσο μπορούμε να το κρατήσουμε απείραχτο από τις εισβολές, τις μαζικές, γιατί άλλο ο κόσμος και άλλο η εισβολή του πλήθους. Η εισβολή είναι κάτι απότομο, κάτι που διαταράσσει. Κάποιες γωνιές, κάποιες στιγμές ο κόσμος είναι εφάνταστος και είναι λυτρωτικός. Κάποιες άλλες όμως στιγμές, και εδώ χρειάζεται μια πολύ λεπτή ισορροπία, ο κόσμος μπορεί να γίνει βάρος και να αποτελέσει ένα εμπόδιο στην ανατένιση των σκέψεων, του μέλλοντος, των επιθυμιών μας και γενικότερα του κλίματος του καλοκαιρινού.

Η ανεμελιά λοιπόν, ο χαμένος χρόνος, η αγάπη, η φροντίδα είναι στοιχεία που απελευθερώνονται περισσότερο την περίοδο του καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό που λέμε ελευθερία, δηλαδή να μη σε νοιάζει τι θα πει ο άλλος, ας το πω έτσι κάπως πιο χαλαρά, να μη σε νοιάζει πώς θα παρουσιαστείς, να αφήνεις τον εαυτό σου πιο ελεύθερο, σαν να κάνεις μια δημόσια ψυχανάλυση, αλλά με τον εαυτό σου. Έτσι, όχι για να σε ακούσει κάποιος, αλλά για να μπορέσεις εσύ καταρχήν να εντοπίσεις πού βρίσκεται το κέντρο της φωνής σου, της σκέψης σου, της επιθυμίας σου. Αυτά λοιπόν τα πράγματα το καλοκαίρι γίνονται πολύ πιο άνετα, σαν το σώμα να θέλει να πετάξει και σαν αν βρεθεί ένα άλλο δίπλα χέρι να συμβάλλει σε αυτό το πέταγμα και η ένωση των δύο σκέψεων, των δύο πλασμάτων αυτών να φέρουν ένα διαχρονικά δυνατό αποτέλεσμα, να γεννηθεί ένας έρωτας. Και το καλοκαίρι οι έρωτες γεννιόνται πολύ πιο εύκολα και βαδίζουν πολύ πιο δυνατά, αν και εφόσον το φόντο έχει βοηθήσει με ειλικρίνεια τα πράγματα, αν και εφόσον η επιθυμία η δική μας και η επιθυμία του άλλου συναντιόνται σε ένα ορίζοντα όπου δεν θα μείνει μόνο το καλοκαίρι στο βάθος, θα μείνει μια άχρονη σχέση αλλά πολύ δυνατή διαχρονική σε ό,τι αφορά κυρίως αυτό που λέμε στοχασμό στο μέλλον και ωραίες κουβέντες στο αντάμωμα το τελευταίο αυτό της τελευταίας περίοδου της ζωής. Το καλοκαίρι λοιπόν οδηγός, το καλοκαίρι είναι ένας δρόμος προς τα εκεί, δηλαδή προς τη μεγάλη και μακρά συνάντηση.

Τα μπαρ λοιπόν το καλοκαίρι είναι έτσι πιο ανακουφιστικά. Δηλαδή η μουσική ακούγεται καλύτερα, ο DJ μπορεί να παίζει, μπορείς να κουνιέσαι πιο άνετα, μπορείς να χορεύεις, μπορείς να αγκαλιάσεις, και υπάρχουν τέτοια μπαρ, να αγκαλιάσεις έναν άνθρωπο του άλλου φίλου χωρίς παρεξηγήσεις κλπ. Να, ένα ζήτημα του καλοκαιριού λοιπόν, αυτό που η παρεξήγηση δεν χωράει να μπει, καθώς όπως είπαμε η ανθρώπινη πλευρά είναι κυρίαρχη, γιατί το σώμα από μόνο του συμπορεύεται με τις καταστάσεις της ανεμελιάς, του καλοκαιριού, του ταξιδιού, της ελευθερίας όπως λέγαμε, και βεβαίως η διάσταση του χαμένου χρόνου, δηλαδή το να χάσουμε το χρόνο, είναι μέσα στις καλοκαιρινές διαθέσεις κυρίως όλων των ανθρώπων, περισσότερο δε αυτών που συνειδητοποιούν ότι ένα καλοκαίρι είναι και μια ολόκληρη ζωή.

Οι ποιητές μας λοιπόν, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο καθένας με το δικό του τρόπο, ο Εμπειρίκος, λάτρεψαν, έγραψαν για το καλοκαίρι, για τη θάλασσα, για το Αιγαίο, για τις σπηλιές του Αιγαίου, για τις θαλασσινές σπηλιές γενικότερα. Τι θα πει τώρα σπηλιά? Σπηλιά είναι αυτό το μυστικό το οποίο δεν θέλει να φανερωθεί και καλά είναι να το αφήσουμε εκεί, στην ανωνυμία του, σε εκεί που θέλει να υπάρχει, και να πάμε εμείς να συναντήσουμε τη μαγεία που μπορεί να κρύβει μέσα της αυτή η σπηλιά, με τα φύκια, με τα κοράλια, με τα κοχύλια, απλωμένα δεξιά και αριστερά, και εμείς κάπου να θαυμάζουμε και να αισθανόμαστε τελικά ότι το άπειρο κρύβεται μέσα σε αυτές τις μικρές, τις ιδιαίτερες καλοκαιρινές λεπτομέρειες.

Και βέβαια το καλοκαίρι είναι και ένας χώρος χρονικός, όπου κάπου η ξενιτιά είναι σαν να πλησιάζει μετά το Σεπτέμβρη, σαν δηλαδή να πρέπει να φύγει κανείς να ταξιδέψει κάπου εκεί, δηλαδή προς το τέλος του καλοκαιριού, για να ξαναδεί τα πράγματα με ένα άλλο μάτι. Και βέβαια έτσι το ξημέρωμα εκεί και μετά αρχίζει πια να υπάρχει μια ευδιαθεσία τέτοια που δημιουργικά να προσφέρει την τάση της φυγής πιο άνετη σε όποιον το επιθυμεί. Ανανεωμένοι λοιπόν, απαλλαγμένοι από το βάρος του καλοκαιριού σε ό,τι αφορά την χορταστική περίοδο αυτή και σε ό,τι αφορά την κατανόηση του κλίματος, του ήλιου, αυτή όλη τη φροντίδα των χρωμάτων, τα αφήνουμε λοιπόν πίσω και κοιτάμε κάπου προς το τέλος του καλοκαιριού να αποχαιρετήσουμε διακριτικά το καλοκαιράκι, απαραίτητο για να μπορέσουμε να το ξανασυναντήσουμε στα επόμενα βήματά μας και να έχουμε κάτι να του ψιθυρίσουμε, κάτι να του πούμε δηλαδή. Να του πούμε τουλάχιστον ένα ευχαριστώ που μπόρεσα και έζησα ακόμα ένα καλοκαίρι και ήταν τόσο όμορφο.

Και όπως είπα λοιπόν, το καλοκαίρι είναι και οι ήχοι του καλοκαιριού έχουν και αυτοί μία διαφάνεια, έχουν μία άλλη ακουστική διάσταση. Είναι οι ήχοι του αέρα, οι ήχοι του ανέμου, το άνεμος είναι καθοριστικός παράγων του καλοκαιριού, ειδικά στα νησιά μας. Είναι οι ήχοι της θάλασσας, είναι οι ήχοι της ποίησης, η οποία ποίηση γίνεται πιο κατανοητή σε ό,τι αφορά όλο αυτό το περιβάλλον του καλοκαιριού, γιατί είμαστε κοντά σε ένα άδειο τοπίο, είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Και η θάλασσα μπορεί να είναι και βαθύστερνη, αλλά να είναι και βιολετιά. Κυρίως όμως αυτό που μας ενδιαφέρει, να συνδυάζει όμορφα το βουβί με το βουερί. Πάμε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, βαθυγάλαζη, να χαρούμε ένα καλοκαίρι ακόμα με πολλά και ωραία τραγούδια.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μια και ανέφερα λοιπόν τα χρώματα πριν, να ξαναπούμε ότι υπάρχει ένα χρώμα που ξεχωρίζει το χρώμα το χρυσό. Αυτό το χρυσαφί που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε ακριβώς. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή αν το χρυσαφί αυτό εμπεριέχει για κάποιο μικρό πράσινο ή κάποιο πορφυρί. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι από κάπου πυρπολείται αυτό. Πυρπολείται από το Λιοβασίλεμα, από την Ανατολή, που είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Έτσι, και μπορούν να σαγηνεύουν από μόνα τους την ίδια τη ζωή, να προκαλούν δηλαδή την επιθυμία, να προκαλούν τη γαλήνη και το περιττό, να αφήνουν το περιττό, το στάσιμο στην άκρη, να μπαίνουν μέσα με πιο σταθερά βήματα σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι από ταραχώδης μέχρι απίστευτα και τυραννικά τρυφερή και γαλήνια.

Όμως ένα μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού είναι η αφή, είναι το χάδι, είναι να κουμπίσεις την αγαπημένη σου, τον αγαπημένο σου, τους αγαπημένους σου γενικότερα, στον ώμο, στην πλάτη, να νιώσεις την αλμύρα του κορμιού, του κάθε κορμιού που είναι ξεχωριστό και που έχει να δώσει τη δική του θερμοκρασία, τη δική του ανταπόκριση, τη δική του μαγεία, τη δική του, γιατί όχι, επιτρέψτε μου, σαγίνη. Το χάδι λοιπόν, που φέρνει και χαρά, που φέρνει και μια χαρμοσύνη, μια αγαλίαση άλλου τύπου, είναι μέσα στο καλοκαίρι μία άλλη κατάσταση. Δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη εποχή αυτό που λέμε η αφή μας να είναι σε δράση και κυρίως καμιά φορά, που είναι πολύ γοητευτικό και πάρα πολύ όμορφο, να υπάρχει και ένα ξελόγιασμα. Πάρτε το και βάλτε το όπου θέλετε εσείς, αρκεί η εικόνα και το αποτέλεσμα να αναδύουν μία μοναδική παράξενη ομορφιά.

0: παιδιά, στα παιδιά, στα παιδιά του λιμάνιου.
1: Η ειδονή λοιπόν του καλοκαιριού είναι μια τελείως άλλη κατάσταση. Έτσι είναι καταρχήν, είναι ήπια εκεί που μπορεί να είναι ήπια. Μοιάζει σαν θρηματισμένο γυαλί εκεί που δεν μπορεί κάπως να κάνει ένα βηματάκι που είναι έτσι μέσα σε ένα κλίμα προετοιμασμένο γι' αυτό. Μια κατάσταση δηλαδή ήμερη και μια ηχητική, διακριτική, βαθιά, βαθυγάλανη έτσι που λέγαμε και πριν, αλλά ξεκάθαρη ηχητική κατάσταση. Σαν να λέμε ένας ολόκληρος κόσμος μέσα σε μια στιγμή, μέσα σε ένα άγγιγμα, άγγιγμα που μπορεί να είναι αφενός γήινο, αφετέρου αέρινο και κυρίως βαθιά, βαθιά καλοκαιρινό. Δηλαδή ανεξερεύνητο και αν το πούμε έτσι λίγο, θολό με το δικό του τρόπο που όμως κάπου μπορεί να αποκαλύψει πολλά και κρυμμένα μυστικά.

Μου λέει ο ήλιος καλημέρα, Τρίτη να είναι η Δευτέρα. Κι αν είναι Τρίτη τι πειράζει, το σήμερα μετά αύριο μοιάζει.

Πολλοί τραγουδιστές έχουν τραγουδήσει για τη θάλασσα, για το καλοκαίρι, για τις συναντήσεις αυτές τις πολύ πολύ ιδιαίτερες. Η δική μας παράδοση από τους ορφικούς ύμνους μέχρι την Οδύσσεια, μέχρι τον Καβάφη και τον Βιτσέτσο Κορνάρο, τον Καβαδία, αλλά και άλλους, όπως είπαμε, ο Ηλίτης και άλλους ας πούμε ποιητές, αλλά και συνθέτες ή στιχουργοί όπως ο Νίκος Γκάτσος ή ο Μιχάλης Γκανάς ή ο Μύρης βεβαίως ή ο Ρούσος, μιλάμε για σημαντικές καταθέσεις εδώ, ή η παράδοσή μας, η νησιώτικη, έτσι, εκεί που λέμε μέσα στο Αιγαίο τα νερά κλπ, ή Μεσοπέλαγα κλπ. Όλα αυτά γεννούν ένα μαγικό κόσμο, ο οποίος ξεκινάει από το βυθό της θάλασσας και απλώνεται εκεί μόνο που μπορεί να φτάσει ένας δίλιος κολυμβητής. Και ξέρετε, οι κολυμβητές στη Δήλο ήταν φημισμένοι, ήταν οι πιο δυνατοί και σπουδαίοι κολυμβητές μέσα στο πέλαγος. Απλώνανε τα χέρια τους και φτάνανε σε μαγικούς τόπους. Από ένα σημείο σε άλλο δεν μπορούσες πάνω να διακρίνεις μία κινητικότητα θαυμαστή, κάτι σαν να λέμε το υπερφυσικό, που δεν ήταν ακριβώς υπερφυσικό, ήταν όλο το βίωμα του τόπου, της ενέργειας, του φωτός.

Όλο αυτό λοιπόν μοιάζει να έχει κάτι το ιερό, δηλαδή το καλοκαίρι να έχει μια ιερότητα. Τι σημαίνει τώρα ιερότητα μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα, από εδώ και από εκεί, με τόσες πληροφορίες, τόσες καταστάσεις οι οποίες θέλουν να μας βάλουν σε ένα κλίμα, πολλές φορές κατευθυνόμενο με την έννοια της διαφήμισης ή με την έννοια της κατεύθυνσης, της σκέψης ή οτιδήποτε, και λέω χωρίς να το δαιμονοποιώ όλο αυτό, απλά το λέω σαν έτσι μια κατάσταση απλά. Αλλά έρχεται τώρα το ξελογιαστρικό τμήμα της καλοκαιρινής ραστόνης και σου λέει, κοίταξε να δεις, όλα καλά, άσε το λευκό να μιλήσει μέσα σου, άσε την ομορφιά να πλημμυρίσει, άσε τις ορμές για ζωή να σηκωθούν ψηλά και το παιχνίδι θα έρθει να παίξει το δικό του ρόλο στην ζωή σου, στην καθημερινότητα του καλοκαιριού, έτσι ώστε δεν θα χρειαστεί και πολύ σκόπος, θα πάνε τα πράγματα λίγο πιο άνετα, που μπορεί να είναι μερικές φορές παράφορα παρθενικά, δηλαδή καινούρια, ολοκένουρια, ολόφρεσκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάνει δουλειά και όλο το προηγούμενο που ανεφέραμε πριν.

Και επειδή μιλούσα πριν για την ελληνική ποίηση στο βάθος του χρόνου, να πω λοιπόν ότι το καλοκαίρι, η θάλασσα, όλο αυτό το περιβάλλον του βαθύ γαλάζιου χρώματος, αλλά και διασταυρωμένου με ηλιοβασιλέματα και το λευκό, το άπειρο λευκό της ελληνικής ύπαρξης, δηλαδή μιας χώρας που με το φως θρέφεται και προχωρά, ο Όμηρος, η Ορφική Ύμνη, ο Αρχίλογος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αριστοφάνης, ο Καλλίμαχος, η Εκκλησιαστική Ύμνη, τα Δημοτικά Τραγούδια και η Ποίηση, ο Καβάφης, ο Παλαμάς, ο Καριωτάκης, ο Βάναλης, ο Ρίτσος, για να μην ξεχάσουμε, ο Παπαδίτσας, αυτός ο σπουδαίος ποιητής, και βέβαια ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αλλά να πούμε και κανένα νησιώτη, βρε παιδί μου, να πούμε τον Παναγιώτη Κουσαθανά, στον οποίο έτσι αφιερώνουμε τα επόμενα τραγούδια, που έχει κάνει τόσο πολύ σημαντική δουλειά για τη Μύκονο, την αγαπημένη του. Να πούμε για τον Γιώργο το Βέλτσο, που δεν λείπει ποτέ κανένα καλοκαίρι, και σε εκείνο το ωραίο σπίτι πάνω στην παραλία έχουμε ζήσει κάποιες ωραίες, πολύ ωραίες στιγμές. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε για τους ανώνυμους ναυτικούς, αυτούς που παλεύουν με το χρόνο, παλεύουν με τον κίνδυνο, καμιά φορά ακόμα και στα όρια της μεγάλης τραγικής απώλειας.

0: Και βέβαια το καλοκαίρι είναι και ένα ωραίο βιβλίο, ένα λογοτεχνικό βιβλίο στην παραλία. Αλλιώς διαβάζεται, αλλιώς κατανοείται και αλλιώς ανανεώνεται η οπτική επαφή με το να βουτάει κανείς στο νερό και να επανακάμπτει στο κείμενο με άλλη διάθεση, με άλλη σωματική ενάργεια, με άλλο βλέμμα κυριολεκτικά να, στα πράγματα. Άρα λοιπόν οι συζητήσεις, η συντροφικότητα, η ανάγνωση, η παρέα, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση δυναμώνουν πολύ σε ένα περιβάλλον πολύ πιο ανέμελο, ήσυχο, αφημένο στο χρόνο, χωρίς να πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξεις κάπου, να πεις κάποια συμπεράσματα ή να καθοδηγήσεις κάπως τα πράγματα που προς στιγμήν σκέφτεσαι, αλλά που αγνοείς ότι τα πράγματα από μόνα τους μπορούν να βαδίσουν πολύ πιο πρακτικά και να πάρει ο καθένας από το βάδισμα αυτό το αποτύπωμα που του αναλογεί, που επιθυμεί, που μπορεί να καλλιεργεί και να θέλει να αποδώσει ένα άλλο αποτύπωμα, αυτό που το ίδιο το καλοκαίρι του δηλώνει απλόχερα και του δίνεται.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, εδώ ακούσαμε πολλά τραγούδια για το καλοκαίρι. 2-3 εκπομπές για το καλοκαίρι δεν φτάνουν, αλλά τις κάνουμε. Τις κάνουμε γιατί υπάρχουν καταρχήν πολύ ωραία λόγια, ποίηση, τραγούδια, σκέψεις, επιθυμίες, ξενιασιά, τάση φυγής απαραίτητη. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λοιπόν το καλοκαίρι γεννά την επιθυμία να το τραγουδήσουμε, να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε. Γι' αυτό και εμείς εδώ κάνουμε κάποιες εκπομπές με θέμα το καλοκαιράκι. Και είπαμε καλοκαιράκι, το λέμε χαϊδευτικά, γιατί θέλουμε να μας παρηγορήσει εκεί που χρειαζόμαστε και θέλουμε να το αγκαλιάσουμε εκεί που επιθυμούμε. Καλοκαιράκι λοιπόν,

και μας κάνουν να νιώθουμε πολύ πιο όμορφα, μοιραζόμενοι κάποια πράγματα που το ραδιόφωνο, μόνο το ραδιόφωνο, μπορεί να προσφέρει. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνία.

0: Φωνή της Ελλάδας.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Νίκος Κλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου, 2 η ώρα και 4,5 λεπτά. Το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε, και όπως σας υποσχέθηκα από την χτεσινή μας εκπομπή, ναι μεν θα ακούσουμε τραγούδια καλοκαιρινά, αλλά όπως ήθιστε κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες και τουλάχιστον για μια φορά το χρόνο κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες λαϊκούς μουσικούς και συνθέτες, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, που έφυγε από τη ζωή 3 Αυγούστου του 1972 ύστερα από δυστύχημα που είχε με την μηχανή του, ενώ είχε γεννηθεί στην Κίο της Μικράς Ασίας το 1914. Μόλις ακούσαμε τη Βαγγελίτσα του, επανερμηνεία εδώ από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, ακόμη ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, Μανώλης Μητσιάς εδώ σε επανερμηνία φυσικά, Κάνε κουράγιο καρδιά μου.

πολύ αγαπημένη Μεριλίντα, επανερμηνεία τραγουδιού και μέσα από το δίσκο «Τα αγαπημένα» του 2004, το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου σε σύνδεση με τη χτεσινή μας εκπομπή, ένα τραγούδι για τους φίλους. Είμαστε φίλοι και δεν αξίζει, θα ακούσουμε κι άλλα στη συνέχεια. Προς το παρόν, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Σάμο και στέλνει τους χαιρετισμούς του στη Χαλκιδική και στο Παλαιοχώριστο Γιώργο και σε όλους απενταχού, στην Καλλιρόη με υγεία και δύναμη και κουράγιο να στείλουμε ξανά στους συνανθρώπους μας, συγγνώμη που δοκιμάζονται, ναι Καλλιρόη μου. Επίσης τη Δέσποινα από Θεσσαλονίκη και την παρέα της, τη Σεμίρα από Πτολεμαίδα, ευχαριστούμε για τα όμορφα λουλούδια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283, Viber και WhatsApp της Φωνής της Ελλάδας. Να ακούσουμε λοιπόν, όχι να τραγουδήσουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι για το καλοκαίρι με τη Βίκη Μοσχολιού, του Βαγγέλη Πιτσιλέδη και του Γιάννη Κιούρκα, στα Μπουζού και ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης.

Μελοποιημένη ποίηση και μέσα από το δίσκο Θαλασσινό Τριφύλι, Λίνος Κόκοτος, Οδυσσέας Σελίτης, 1972, μόλις ακούσαμε τη Ρένα Κουμιώτη και τον Αύγουστο. Ακολουθεί ο Σταμάτης Κόκοτας, από Αύγουστο σε Μάη.

Για άλλους ξεκινάει τώρα το καλοκαίρι, για άλλους τελειώνει, για άλλους είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Εμείς ακούσαμε μόλις δύο τραγούδια για αυτούς που τελειώνει. Αυτό μόλις του Πυθαγόρα και του Γιώργου Κατσαρού το 1972 με τη Λίτσα Διαμάντη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη Σωτήρα που μας γράφει από Αλίαρτο. Χτες οι ακροατές και φίλοι στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στη Σωτήρα. Μας γράφει: χτες δεν σας άκουσα, καλή μου φίλη, κινδύνευσαν στην κατάσβεση φίλοι μου και άλλοι έχασαν περιουσίες. Ευχαριστούμε Σωτήρα, καλή εκπομπή μας γράφει, κουράγιο και δύναμη. Να επιστρέψουμε εμείς τώρα στον Γιάννη Παπαϊωάννου. Όπως είπαμε, γεννήθηκε στην Κύο της Μικράς Ασίας το 1914. Ήταν παιδί 8 χρόνων που έχασε τον πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν καμαρότος στα καράβια εκείνα τα χρόνια και έβγαζε πολλά χρήματα. Όπως θα ξέρουν και οι παλιοί μικρασιάτες, τα καράβια ήταν λίγα και τα λεφτά πολλά. Η καταγωγή του πατέρα του ήταν από την Ατάλεια. Είχε φύγει 22 χρόνων από εκεί και είχε μπαρκάρει στα καράβια και έκανε δρομολόγια Κωνσταντινούπολης, Μουδανιά, Κίος. Αυτή τη γραμμή δούλευε από πολλά χρόνια και έτσι γνώρισε τη μητέρα του Γιάννη Παπαϊωάννου στην Κίο, αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Η μητέρα μου λεγόταν με το πατρικό της όνομα Χρυσή, το γένος Βονομπάρτη και ο πατέρας μου Παναγιώτης. Ο πατέρας της μητέρας μου είχε μεγάλη περιουσία επί το πλείστον ελαιώνες. Ο πατέρας μου ήταν πολύ σπάταλος, δεν τα εκτιμούσε τα λεφτά, αλλά η μάνα μου του κολούσε και τσιμάζευε τα λεφτά και αγοράσαμε σπίτια και κτήματα. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαϊωάννου στην αυτοβιογραφία του, σε επιμέλεια του Κώστα Χατζηδουλή, Ντόμπρα και στα Ράτα. Εμείς θα ακούσουμε τον Ζέπο του Γιάννη Παπαϊωάννου, επανερμηνία εδώ από τη Σωτηρία Μπέλη, γνωστή η ιστορία και η φιλία του Γιάννη Παπαϊωάννου με αυτόν τον φοβερό ψάρα.

0: Μόλις είδα την κόμενα αυτή, δηλαδή.
1: Κόμενα το μπουζούκι.
0: Τα άκουσα και είναι τέτοια γλυκιά. Και εγώ νόμιζα ότι δεν είναι κανένα. Αλλά άκουσα εκείνο το δίσκο που σου είπα. Βαγκιάρα μου.

0: Υπέροχος Γιάννης Παπαϊωάννου, καταδόρικες μελωδίες και διφωνίες, και εδώ ένα ντοκουμέντο από την προτελευταία βραδιά του Γιάννη Παπαϊωάννου, ζωντανή ηχογράφηση από το κέντρο Πανόραμα στις Τσιτσιφιές, και ένας δίσκος που εκδόθηκε το 1983 από την εταιρεία Αδελφή Φαλιρέα, ο πατέρας μου και ο θείος μου, και με τη συμβολή φυσικά την πολύτιμη του Γιώργου Χριστοφυλάκη και του Αντώνη Ιωάννου, μια ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε εφόσον ο Γιάννης Παπαϊωάννου έφυγε από τη ζωή 3 Αυγούστου 1972, μία-δύο μέρες πριν. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, Φαλιριώτης εδώ, του Γιάννη Παπαϊωάννου. Θα ακούσουμε το Γιάννη Παπαϊωάννου συγκλονιστικός στον Πύραλαχ.
1: Ένα φίλο,

Τρώνουν, πίνουν και γλεντάνε όμορφα, χωρίς να σπάνε. Υπέροχο τραγούδι, η σύνθεση του Γιάννη Παπαϊωάννου, Ρίτα Σακελαρίου, που στα πρώτα της βήματα τη στήριξε ο Γιάννης Παπαϊωάννου, εκτός φυσικά από τον Στέλιο Χρυσίνη. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου μαζί με την Ρίτα Σακελαρίου, «Λατρεία μου παλιά».

Τότε με την καταστροφή της Μικράς Ασίας το 1922, με τη μάνα μου και τη γιαγιά μου, τη μάνα της μάνας μου, φύγαμε για την Ελλάδα. Και αυτή τη φρίκη τη θυμάμαι σαν όνειρο. Είναι εικόνες που ποτέ δεν μου έφυγαν από το μυαλό. Ο κόσμος φώναζε βοήθεια και η θάλασσα ήταν γεμάτη αίμα, μπαούλα, ρούχα και άλλα. Είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι, είχαμε μεγάλη περιουσία στην Κίο, αλλά όταν φύγαμε πήραμε μία μαξιλαροθήκη, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και κάτι συμβόλαια στα τουρκικά. Χαλασμός κόσμου, αίμα, δυστυχία, τι να σκεφτείς. Άλλωστε είχαν αρχίσει να μπαίνουν Τούρκοι στο χωριό μας και φύγαμε με τρόμο και μόλις προλάβαμε και ανεβήκαμε στο καράβι μαζί με κάτι θείους μου από το σόι της μάνας μου. Όλοι λέγανε ότι θα τα κανόνιζε το κράτος και θα ξαναγυρίζαμε. Όλοι το πιστεύανε. Άρχισαν τα μαρτύρια. Όσοι έζησαν αυτά τα πράγματα τα ξέρουνε. Μόνο Μικρασιάτες. Στους άλλους φαίνονται παραμύθια. Το καράβι δεν είχε ούτε νερό και πίναμε θάλασσα. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Αυτό που είχε δηλαδή σώθηκε, έπιναν τόσα στόματα. Πίναμε και από τα σωληνάκια από τις εξατμίσεις του καραβιού, όπου έβραζε ο ατμός, και το αφήναμε να κρυώσει για να το πιούμε.

Σαμοθράκη, Άγιος Γεώργιος Κερατσίνη, Άγιος Διονύσιος, τέλος Τζιτζιφιές. Φτάνοντας και εμείς στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, ακόμη ένα τραγούδι, Γιάννης Παπαϊωάννου φυσικά, και συνεχίζουμε και για την επόμενη ώρα.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3 η ώρα και περίπου 4 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Και εμείς συνεχίζουμε την πολύ μικρή μας αναφορά σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς και ερμηνευτές της λαϊκής μας μουσικής, το Γιάννη Παπαϊωάννου, που γεννήθηκε στην Κίο της Μικράς Ασίας τον Ιανουάριο του 1914, ενώ έφυγε από τη ζωή ύστερα από δυστύχημα που είχε με τη μηχανή του 3 Αυγούστου του 1972 στο Πέραμα. Και μόλις ακούσαμε ένα από τα πολλά τραγούδια που έχουν γραφτεί και αναφέρονται στον Γιάννη Παπαϊωάννου, δύο θα ακούσουμε εμείς για σήμερα τουλάχιστον. Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι του Χρήστου Νικολόπουλου, η στίχη του Πυθαγόρα, ο Στέλιος Καζατζίδης φυσικά στην ερμηνεία, μόλις ακούσαμε τον Μπαρμπαγιάννη. Ακολουθεί το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, στενό φίλο του Γιάννη Παπαϊωάννου. Η Πολυπάνου το τραγουδάει, το τραγούδι του Γιάννη.

Υπέροχες παινιές εδώ του Γιάννη Παπαϊωάννου Σόλο. Του 1961 να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Ήλια που μας ακούει από την Κρήτη, στο Γιώργο από την Χαλκιδική που στέλνει τους χαιρετισμούς του με τη σειρά του, στο Δημήτρη που μας ακούει από την Σάμο, επίσης στο Χάρη από την Κοζάνη που μας έστειλε μήνυμα, στο Viber της Φωνής της Ελλάδας, χαιρετίσματα από την μαγευτική Αρτέμιδα, η Λούτσα, μας γράφει η Ντίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης το Viber της Φωνής της Ελλάδας μπορείτε να στείλετε άμεσα και χωρίς χρέωση το μήνυμά σας στέλνοντάς το στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Αγαπημένη μου Τίνα, το Κελμεντέν δεν το έχουμε για σήμερα ή κάτι θα ψάξουμε να το βρούμε μήπως. Εμείς προς το παρόν θα ακούσουμε την Κέτι Γκρέι στο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, πολύ αγαπημένο και αυτό, το 1958, και τα φράγκα μου χαλάω.

Είναι γνωστό ότι στις 5 Ιουλίου του 1952 ο Στέλιος Κασατσίδης μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το πρώτο του τραγούδι, το «Για μπάνιο πάω», του Απόστολου Καλδάρα, που δεν είχε όμως επιτυχία. Ύστερα από αποφασιστική παρέμβαση του Γιάννη Παπαϊωάννου, ο Στέλιος Κασατσίδης επιβλήθηκε στη δισκογραφία με αυτό το τραγούδι, «Τις βαλίτσες» που μόλις ακούσαμε. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου, που υπήρξε και ο πρώτος Έλληνας λαϊκός συνθέτης που ταξίδεψε στην Αμερική το 1953 για να τραγουδήσει στους εκεί απόδημους Έλληνες, ηχογράφησε και όλες εκεί. Θα ακούσουμε μια ηχογράφηση με τη Ρένα Ντάλια, επανερμηνεία τραγουδιού του Κώστα Σκαρβέλη εδώ, «Δε σε θέλω πια».

Ο Γιάννης Τριβάνης και η Ρένα Στάμους, ένα από αυτά τα εκπληκτικά ζεμπέκικα του Γιάννη Παπαϊωάννου. Να συμπληρώσω ότι προηγουμένως ακούσαμε τον Γιάννη Παπαϊωάννου μαζί με τη Ρένα Ντάλια, ενώ εδώ Έννοια σου, Έννοια σου, το 1952. Πιο πίσω στο χρόνο θα πάμε τώρα, 1950, Οδυσσέας Μουσχονάς, Νίκος Καλέρης, Γιάννης Παπαϊωάννου και Καλή Καρδιά, Καλό Κρασί.

Συγκλονιστικό τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Κώστα Μάνεση με τη Μαρή Κανίνου και το Στελάκι Περπινιάδη το 1948. Άνθρωποι, άνθρωποι. Να διαβάζουμε από την αυτοβιογραφία του Γιάννη Παπαϊωάννου, Ντόμπρα και Σταράτα. Είχα από μικρός το πάθος του αθλητισμού και της μουσικής. Τότε άρχισα να παίζω μπάλα. Ήμουνα καλός, τερματοφύλακας. Η πρώτη ομάδα που έπαιξα ήταν η Πέρα Κλουμπ στις Τζιτζιφιές. Έπαιξα λίγο, αυτά τα ξέρουν οι γείτονες, γιατί από το 1922 δεν έφυγα από τις Τζιτζιφιές. Μετά ο Αντωνάκος που ήταν φίλος μου έπαιζε μπακ στο Φαλυρικό, αυτός με πήρε στην ομάδα. Έπαιξα και εκεί λίγο γιατί έπαθα ζημιά. Παίζαμε μια φορά με κάτι ξένους από κάτι πολεμικά καράβια. Στο παιχνίδι αυτό ήρθε σε κάποια στιγμή μπάλα μέσα στην περιοχή μου και εξόρμησα να την πιάσω. Ένα θηρίο έπεσε πάνω μου και κοψομεσιάστηκα. Ήμουν ανέσθητος. Πήγα στο σπίτι και έπεσα στο κρεβάτι. Ήμουν χάλια. Το πρωί δεν μπορούσα να σηκωθώ να πάω στο γιαπί. Έμεινα στο κρεβάτι πολύ καιρό. Η γριά χάλαγε τον κόσμο. Όταν έγινα καλά, ήρθαν κάτι φίλοι μου από την ομάδα να με πάρουν πάλι. Η γριά τους έδιωξε. Εγώ ήθελα να παίξω, η γριά όχι. Κάθε μέρα γινόταν καυγάς τρικούβερτος. Τέλος της είπα, για να σταματήσω την μπάλα, θα μου πάρεις ένα μαντολίνο. Δέχθηκε. Την άλλη μέρα κατεβήκαμε στον Πειραιά, στη μάντρα του ηλεκτρικού σταθμού, που ήταν κάτι παραγκάκια που έκαναν όργανα και μου αγόρασε ένα μαντολίνο. Στη γειτονιά μας καθότανε μια κοπέλα που έπαιζε μαντολίνο. Λεγόταν Ελένη και αυτή μου έδειξε τις θέσεις, τον ντο ρε μι. Τις ελεύθερες ώρες μου μετά την οικοδομή έπαιζα μαντολίνο. Τα άρπαγα όλα γρήγορα. Έριξα όλο το πάθος μου στη μουσική. Αφού έμαθα καλά, πήρα μετά μια κιθάρα. Εκεί πια ήταν ιστορία. Έπαιζα χαβάγια.

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου μετά την οικοδομή τα μεσημέρια πήγαινε σε μια ταβέρνα στον Κοινόπουλο στις Τσιφιές. Εκεί άκουσε το δίσκο από την Αμερική, το Μινόρε του Χαλκιά ή αλλιώς το Μινόρε του Τεκέ. Αμέσως άλλαξα γνώμη και είπα θα πάρω μπουζούκι. Φούντωσε το μυαλό μου, δεν το χόρτενε να το ακούω. Είχα ακούσει και άλλους δίσκους που ερχόντουσαν τότε από την Αμερική, αλλά δεν μου έκαναν καμία εντύπωση γιατί ήταν μονότονοι. Αυτός ο δίσκος με πείραξε. Ο Κοινόπουλος είχε στην ταβέρνα του ένα μπουζούκι κρεμασμένο και το έπαιρνε καμιά φορά ο Γεροκοινόπουλος, ο Ανδρέας και έπαιζε. Πριν να πάρω το δικό μου, το πήρα και έπαιξα. Πήγα λίγες φορές και το έπαιρνα και έπαιζα. Είδα ότι δεν με κούραζε να το μελετάω και μία μέρα κατέβηκα στον Πειραιά και αγόρασα ένα δικό μου. Λεφτά είχα, είπαμε, έπαιρνα εργολαβίες και είχα ψηλά στην καβάντζα. Το πήρα και το πήγα στο σπίτι. Ποιος είδε Θεό και δεν φοβήθηκε. Με έπιασε μάνα μου στο μονότερμνα. Πάρτο, φύγε, αλήτη, εγκληματία, παλιάνθρωπε και τα λοιπά. Μπουζούκι μου, λέγε, έφερε εδώ πέρα να σηκωθεί να φύγει και δώσ' του τα ίδια. Με έδιωξε. Έδιωξε η μάνα το παιδί για το μπουζούκι. Λες και ήταν φωνικό όργανο. Κακόμοιρο όργανο. Πόσα δεν τράβηξες κι εσύ μαζί με εμάς. Άσχετα αν σήμερα αυτό το όργανο το έκαναν μπαλαρίνα, όπως και τα λαϊκά τραγούδια.

Ο Οδυσσέας Μοσχονάς, ένας από τους βασικούς τραγουδιστές του Γιάννη Παπαϊωάννου, εξαιρετικός τραγουδιστής από τη Σάμο. Και φυσικά ο Γιάννης Παπαϊωάννου συνεργάστηκε με όλους τους κορυφαίους τραγουδιστές της εποχής του. Εδώ ακούσαμε μόλις τον Έρος, το τραγούδι «Ο Έρος». Τους χαιρετισμούς μας να στείλουμε στον Νίκο που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη, στον Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη. Ακόμη ένα τραγούδι με τον Οδυσσέα Μοσχονά, Γιάννης Παπαϊωάννου φυσικά και πέντε Έλληνες στον Άδη.

Σε δύο μαγαζιά από αυτά συνεργάστηκα πολλά χρόνια με λίγες διακοπές με τον αξέχαστο φίλο μου και μεγάλο εργάτη της μουσικής Γιάννη Παπαϊωάννου. Μέχρι τώρα τελευταία που έφυγε από τη ζωή είχαμε ξανασμίξει και δουλεύαμε μαζί στο Χάραμα στην Κεσαριανή και το καλοκαίρι στο Πανόραμα στις Τσιτσιφιές. Χρειάζονται ώρες ολόκληρες να μιλήσω για τη συνεργασία μου με τον Γιάννη. Είμασταν αδελφικοί φίλοι πολλά χρόνια. Ήταν καλόκαρδος άνθρωπος με μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη. Η εργατικότητά του όμως στο πάλκο ήταν κάτι το φοβερό. Ήταν πολύ εργάτης, ακούραστος. Ο ξαφνικός θάνατός του με συνέτριψε. Βασίλης Τσιτσάνης, η ζωή μου, το έργο μου. Και έτσι κι εμείς δεν θα προλάβουμε φυσικά μέσα σε δύο ώρες να ακούσουμε και να πούμε όσα θα θέλαμε για τον Γιάννη Παπαϊωάννου σε δρόμους λαϊκούς. Πάντοτε Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σάββατο, 2 η ώρα. Και σας αποχαιρετώ με Γιάννη Παπαϊωάννου φυσικά όταν δω τα δυο σου μάτια.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ξεκινάμε τη σημερινή μας περιπλάνηση στον κόσμο της γαστρονομίας με ένα ρυθμό καταιγιστικό που γεφυρώνει την παράδοση με το σύγχρονο. Μεταφερόμαστε λοιπόν στο 2015 για να ανοίξουμε ένα από τα πιο ιδιαίτερα concept album της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι το Taranta Project. Ο διάσημος Ιταλός πιανίστας και συνθέτης Λουντοβίκο Εϊνάουντι ανέλαβε χρέη καλλιτεχνικού διευθυντή στο θρυλικό φεστιβάλ La Notte della Taranta στην Απουλία. Εκεί πήρε λοιπόν αυτόν τον παραδοσιακό, τον διονυσιακό χορό της Κάτω Ιταλίας και του έδωσε μια εντελώς νέα έτσι, πνοτική διάσταση. Αυτό ήταν το ομώνυμο κομμάτι, το Taranta, μια ενορχήστρωση συγκλονιστική με το πιάνο του Εϊνάουντι να συναντά τα παραδοσιακά ντέφια, το μπουζούκι και τα πολυφωνικά φωνητικά του Ιταλικού Νότου. Ένα ξεκίνημα γεμάτο πάθος για τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι η γλυκιά ζωή σε αυτή την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, δύσκολη με όλο αυτό το κομμάτι με τις φωτιές που μένεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, στην Άρτα, στη Βιωτία, στην Αργολίδα, εδώ στην Αττική, στην περιφερειακή του Αιγάλεως, φυσικά στην Κρήτη, στην Πάρο. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Η ενημέρωση από την ΕΡΤ και το ΕΡΤ News είναι συνεχής. Εσείς είστε εδώ στην γλυκιά ζωή, στη φωνή της Ελλάδας, σε μια εκπομπή που ασχολείται με τη γαστρονομία, με τα επώνυμα τοπικά προϊόντα, περισσότερο ή λιγότερο γνωστά, με το κρασί, με τον ενοτουρισμό, με όλα όσα δοκιμάζουμε. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ιωαννίδης. Μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και tablets, μέσω ίντερνετ στο vogue.ert.gr, στο ΕΡΤΕΚΟ φυσικά, είτε διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής, μέσω του ERTFLIX, δορυφορικά, αλλά και στα ψηφιακά ραδιόφωνα στα DAB και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Όπως και να ψάξετε, θα μας βρείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας στο Viber ή στα προσωπικά μας account στα κοινωνικά δίκτυα. Ξεκινάμε με τα ηφαιστειακά κρασιά αυτή την εκπομπή, γιατί τα ηφαιστειακά κρασιά βρίσκονται πραγματικά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος εδώ και αρκετά χρόνια. Η Σαντορίνη λοιπόν, η Έτνα, ο Βεζούβιος και οι Αζόρες είναι μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιοχές αυτού του ιδιαίτερου αμπελουργικού κόσμου, ενώ η συζήτηση για το αν αυτά τα εδάφη, τα ηφαιστειακά εδάφη προσδίδουν ένα κοινό χαρακτήρα στα κρασιά τους παραμένει ανοιχτή. Θα μιλήσουμε μόνο για ένα από τα βιβλία που συνέβαλαν περισσότερο σε αυτή τη συζήτηση και είναι το Volcanic Wines, Salt, Grit and Power του John Sabo. Στο σκεπτικό αυτό λοιπόν έγινε στη Σικελία πριν από λίγο καιρό το Grappoli Wine Festival, μια διοργάνωση αφιερωμένη αποκλειστικά στα κρασιά των ηφαιστειακών αμπελώνων της Μεσογείου. Εκεί λοιπόν, στον Μπελπάσο, στους πρόποδες της Έτνας, συναντήθηκαν ηνοποιοί και παραγωγοί από την Ιταλία, τις Κυκλάδες και τις Αζόρες της Πορτογαλίας, ανταλλάσσοντας εμπειρίες γύρω από έναν ιδιαίτερο τύπο αμπελουργίας που συνδέεται με ενεργά ή ανενεργά ηφαίστεια. Έτσι συνδέσαμε και εμείς αυτή τη διασκευή της Ταραντέλας για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Την Ελλάδα την εκπροσώπησε η Santo Wines και ο πρόεδρός της, ο Μάρκος Καφούρος, βουλευτής Κυκλάδων, είναι μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε όμως για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της παρουσίασης που είχε να κάνει με τα ηφαιστειακά κρασιά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καφούρο που είσαστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση για ένα τόσο όμορφο θέμα σε μια πολύ δύσκολη μέρα για την χώρα μας. Mm-hmm.
0: Συμμετείχατε σε μια διοργάνωση όπου το κοινό σημείο όλων ήταν το ηφαίστειο, όπως είπαμε. Μετά τις δοκιμές και όλες αυτές τις συζητήσεις που φαντάζομαι ότι είχατε εκεί πέρα, πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι τελικά που ενώνει γευστικά τα ηφαιστειακά κρασιά ή κάθε περιοχή έχει μια απόλυτα δική της ξεχωριστή ταυτότητα?
1: Θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, ένα γενικό πλαίσιο που με μια λέξη μπορούμε να την πούμε την ορυκτότητα. Σε όλα τα ηφαιστειακά κρασιά βγαίνει, εκφράζονται ή καλύτερα εκφράζεται το εδαφικό αποτύπωμα. Αυτό το πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, σε μέταλλα, βγαίνει με πολλές ορολογίες, μεταλλικότητα, μινεράλιτη, ορυκτότητα, ανάλογα πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ωστόσο, έχετε απόλυτο δίκιο, υπάρχουν και ιδιαίτερες διαφοροποίησεις ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, με την ποικιλία και με την καλλιεργητική κουλτούρα.
0: Mm-hmm. Εσείς τι αποκομίσατε από την επαφή σας αυτή με τους παραγωγούς της Έτνας και των άλλων ηφαιστειακών περιοχών? Υπάρχει μια τεχνογνωσία, ας πούμε, ή μια εμπειρία που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμη και στη Σαντορίνη?
1: Εμείς ως Santo Wines, που είμαστε και θα λέγαμε ένας εμβληματικός συνεταιρισμός όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και τα ευρωπαϊκά εδώ και πολλές δεκαετίες. Στην στρατηγική μας είναι να βγαίνουμε προς τα έξω, να έχουμε μια εξωστρέφεια και συνήθως διαλέγουμε τέτοιες περιοχές ιδιαίτερες, είτε είναι ορεινές, νυχτικές, νησιωτικές, είτε είναι ηφαιστειογενείς. Γιατί σε αυτές τις περιοχές το προϊόν είναι εντελώς μα εντελώς διαφορετικό. Η εμπειρία τώρα στη Σικελία είχε να κάνει αφενός με την Έτνα, όπου μιλάμε για ένα τερουάρ, για έναν αμπελώνα πολύ πολύ ιδιαίτερο. Ξέρετε, εκεί μιλάμε για ένα ενεργό ηφαιστείο και σήμερα που μιλάμε και πριν ένα μήνα που ήμουν ακριβώς, η Έτνα ήταν σε δραστηριότητα και δημιουργούσε κάθε μέρα και νέο έδαφος, είτε απευθείας με τις ροές της λάβας, είτε με την κατάπτωση της τέφρας. Δηλαδή είναι κάτι απίστευτο, εκεί το ζήσαμε πάρα πάρα πολύ έντονα και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι χάσαμε και τις πτήσεις επειδή έκλεισε ο εναέριος χώρος πάνω από την Κατάνια.
0: Το θυμάμαι αυτό, έγινε λόγω των καπνών, έτσι δεν είναι, κύριε Καφούρο?
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και κάτι ανάλογο πρέπει να γίνεται και σήμερα, έτσι όπως διαβάζω. Ξέρετε, όπως εδώ έχουμε το απαγορευτικό του απόπλου στο Αιγαίο, εκεί έχουν ακυρώσεις φύσεων λόγω ηφαιστειακής δραστηριότητας, αλλά η ζωή συνεχίζεται κανονικά όταν υπάρχουν υποδομές. Είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Πάντως η εμπειρία ήταν καταπληκτική. Θα πρέπει να αναφέρω ότι πλέον σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια τάση να αναδεικνύουν τις τοπικές τους ποικιλίες, να επιστρέφουν στα παραδοσιακά σχήματα κλαδέματος, να αποφεύγονται τα γραμμικά, και μου κάνει πολύ ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο νότος της Ιταλίας το τηρεί. Προσωπικά είχα μια εικόνα ότι γενικά ο νότος βγάζει καλά λευκά κρασιά. Ωστόσο μπορώ να πω ότι για την Έτνα, την περιοχή της Έτνας, με εντυπωσίασαν εξίσου και τα ερυθρά της κρασιά. Επίσης είχαμε εμπειρία, όπως προαναφέρατε, από την περιοχή του Βεζούβιου, παρουσία και γευστικές δοκιμές, αλλά και από τις Αζόρες, όπου υπήρχε μια μικρή νοπητική μονάδα σε ένα άλλο ιδιόμορφο αμπελώνα εκεί στη μέση του Ατλαντικού, όπου πραγματικά το σαρεύουν οι άνεμοι και δημιουργούνται μεγάλη τύχη ξερολιθιάς προκειμένου να προστατευτούν 10-10 ή 8-8 τα πρέμνα, τα κλίματα, σε ένα άλλο πολύ μοναδικό περιβάλλον, επίσης εντυπωσιακό. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε ότι οι περιοχές σαν την Έτνα, ως την Ιταλία, είναι ένα βήμα μπροστά στο πώς παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα, την μοναδικότητα και την κάνουν πραγματικό τους πλεονέκτημα.
0: Με ποιον τρόπο? Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό?
1: Το Γκράπολι, όπου είναι ένας θεσμός και μιλάμε, όπως αναφέρατε, στον Μπελπάσο, μια μικρή πόλη, πολύ μικρή πόλη, όχι πολύ μακριά, πολύ κοντά στην Κατάνια, όπου δεν θα την ήξερε ενδεχομένως ο επισκέπτης εάν δεν αναδεικνυόταν, δεν προβαλόταν μέσα από το κρασί της, μέσα από το φεστιβάλ, μέσα από τις γευσηγνωσίες, με όλα αυτά τα event που γίνονται πάντοτε προτάσσοντας την τοπική παραγωγή, ναι. Δηλαδή στα τοπικά αγροτικά προϊόντα, μιας και η Σικελία θα λέγανε ότι είναι μια κυβωτός φυτικού πλούτου, σε σπεριδοειδή, σε κυπερτικά και βεβαίως στα μπέλια.
0: Ωραία. Θα αδράξω την ευκαιρία που μου δίνετε με την παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά εδώ κοντά μας στην εκπομπή, να κάνω δύο ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση στη Σαντορίνη. Το πρώτο για το οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε, κύριε Καφούρο, είναι η συρρήκνωση του αμπελώνα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ουσιαστική πρόοδο στο κομμάτι της προστασίας του, ή θεωρείτε ότι ο χρόνος πια λειτουργεί εις βάρος της Σαντορίνης?
1: Δυστυχώς η πραγματικότητα στον αμπελώνα της Σαντορίνης είναι πάρα πάρα πολύ κακή, πάρα πολύ κακή. Αν θέλετε, η μεγάλη ηλικία των πρέμνων, τότε έχει φύγει ήδη η γενιά που απασχολούνταν αποκλειστικά, κατά αποκλειστικότητα, με το αμπέλι, και πλέον όλοι οι νεότεροι είναι ως συμπληρωματική ενασχόληση. Η κλιματική αλλαγή και κυρίως η ξηρασία, ο αμπελώνας της Σαντορίνης στα τελευταία χρόνια έχει τόσο μικρή παραγωγή όσο δεν έχει καταγραφεί ποτέ ιστορικά. Μιλάμε για 20, 25, 30 κιλά το θέμα. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι το Μονσάντο τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχουμε παραγωγή και πολύ, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο στο πολύ γρήγορα να μην υπάρχει, να εξαφανιστεί το γλυκό κρασί, το λιαστό κρασί, το Μονσάντο. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα, ωστόσο προσωπικά είμαι απογοητευμένος με την έννοια ότι συμπέσαμε σε μια χρονική στιγμή που αντί να μιλάμε για τα μεγάλα θέματα και να δίνουμε λύσεις στον πρωτογενή τομέα, η συζήτηση πλέον περιορίζεται σε μια πολιτική, κομματική, αν θέλετε, αντιπαράθεση με αφορμή το σκάνδαλο το ΠΚΠΕ, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε για αυτό το σοβαρό θέμα, αλλά περιοριζόμενοι εκεί και με τον τρόπο που περιοριζόμαστε, χάνουμε το μείζον, χάνουμε το τρένο. Ημέρα με την ημέρα υποχωρεί ο πρωτογενής τομέας και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δυστύχημα. Ιδιαίτερα στη Σαντορίνη, όπως προς σας ανέφερα, η κατάσταση δεν ξέρω, αλλά είναι η πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια ενασχόλησης μου που είμαι τόσο απογοητευμένος.
0: Είστε και εκτός από πρόεδρος της Σάντο Γουάινς, είπαμε ότι είστε και βουλευτής Κυκλάδων. Αν υπήρχε μία παρέμβαση απόλυτα αναγκαία για να έχει μέλλον ο ιστορικός αμπελώνας του νησιού και μπορούσε να γίνει, ποια θα έπρεπε να είναι αυτή?
1: Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός, θα πρέπει να κάνουμε μια προτεραιοποίηση και θα πρέπει μέσα στις προτεραιοποιήσεις να είναι ως στρατηγική επιλογή μας, ως πυλώνας της οικονομίας μας, στο γενικό μιλάω πάντοτε, ο πρωτογενής τομέας. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός για τις βασικές μας καλλιέργειες, για τις βασικές μας παραγωγές. Μία από αυτές είναι η αμπελοκαλλιέργεια. Στο σημείο αυτό να σας κάνω μια μικρή επισήμαση για να καταλάβετε πού ακριβώς έγινε το πρόβλημα. Δεκαετία 2000-2010 προχωράμε εθνικά και κάνουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για το κρασί. Για το κρασί. Θεωρώ ότι παρότι υπήρχε και μια γρήνια, βγήκε ένα σχέδιο, ένα πλάνο με 4 τοποποικιλίες, Ασύρτικο, Σαντορίνη, Νεμαία, Γεωργίτικο, Μαντινία, Μοσχοφιλέρο, Νάουσα με τον Ξινόμαυρο και βγήκαμε στις αγορές όλου του κόσμου και βγήκαμε ως New Greek Wines. Βγήκαμε με επιτυχία, δημιουργήσαμε νέα εικόνα για το ελληνικό κρασί. Από εκεί που ήμασταν άγνωστοι, δεν σημαίνει ότι κατακτήσαμε τις αγορές, αλλά έχουμε μια σοβαρή και αξιοπρόσεκτη παρουσία. Έγιναν βήματα μπροστά στο κρασί, όμως δεν υπήρξε την ίδια ώρα ένας στρατηγικός σχεδιασμός για το αμπελώνα. Τι αμπελώνα θέλουμε, πού θέλουμε, τι ποικιλίες θέλουμε, πώς θα τον ανανεώσουμε, πώς θα στηρίξουμε τον παραγωγό. Και αυτό είναι το ζητούμενο εδώ και τις τελευταίες δεκαετίες, τις οποίες τουλάχιστον προσωπικά, είτε ως άτομο, είτε ως συνεταιριστής, είτε ως θεσμικός, αν θέλετε, παράγων του αμπελοελληνικού τομέα, προσπαθούμε να επίσουμε την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Προχωράμε σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την αμπελουργία της χώρας μας. Είναι το πρώτο που έπρεπε να γίνει, δεν έχει γίνει.
0: Και είναι το μόνο από τα προϊόντα μας που έχει ένα στρατηγικό σχέδιο το κρασί. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για κανένα άλλο.
1: Αυτό σας λέω. Αλλά το κρασί, για να υπάρξει κρασί, θα πρέπει να υπάρχει σταφύλι. Και για να υπάρχει σταφύλι, θα πρέπει να υπάρχει αμπελουργία.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε κάνει τα αντίστοιχα βήματα στην αμπελουργία μας. Εδώ και 2 χρόνια έχει γίνει ένα συνέδριο από την ΚΙΟΣΟΕ στα Γιάννηνα, όπου υπάρχει πολύτιμο υλικό. Υπάρχει ο δικός χάρτης, όπου θα πρέπει να βαδίσει, είναι έτοιμος για αυτόν που θα αναλάβει αυτή τη μελέτη. Και το ζητούμενο είναι η χρηματοδότηση, που ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα, για την Σαντορίνη. Η Σαντορίνη έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Εμείς κρατήσαμε Θερμοπύλες τα τελευταία 40 χρόνια κόντρα στον τουρισμό, όπου οι αξίες της γης ήταν πολλαπλάσιες, να κρατήσουμε 10.000 στρέμματα αμπελώνα, αυτόριζο αμπελώνα με ντόπιες ποικιλίες. Ασύρτικο, Αθήρια, Ιδάνη, Μαυροτράγανο, Βουδώματο, ποικιλίες που πλέον φυτεύονται μέχρι την Αυστραλία και την Καλιφόρνια. Άρα, χρειάζεται μια γενναία, θα λέγαμε, αναδιάρθρωση με πολύ πολύ ισχυρά κίνητρα, να αναδιαρθρώσουμε όσο μπορούμε περισσότερα στρέμματα. Και μάλιστα, εάν το όνειρό μου πάει πολύ πιο μπροστά, εάν αυτή τη στιγμή έχουμε 10.000 στρέμματα, το όνειρό μου θα ήταν να μπορέσουμε να φυτέψουμε 20.000 στρέμματα, ώστε να περάσουμε και μια άλλη στρατηγική ανάπτυξη για το νησί μας, ότι ναι μεν θέλουμε τουριστική ανάπτυξη, αλλά θέλουμε και την ισορροπία, να ισορροπήσει ο τουρισμός με το φυσικό περιβάλλον, με το πρωτογενή τομέα, με την γαστρονομία, όλα αυτά που είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυστυχώς δεν τα αξιοποιούμε.
0: Την ίδια ώρα όμως ο Αμπελώνας συρρυκνώνεται, την ίδια ώρα και η Σάντο βέβαια είναι το πιο επισκέψιμο ενοπείο στην Ελλάδα, κοντεύετε να έχετε ή να ξεπεράσετε το 1 εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο. 1 εκατομμύριο είναι και οι επισκέπτες της κρουαζιέρας, που γίνεται όλη αυτή η κουβέντα φέτος στο νησί για τις αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων, για το πού πάνε οι επισκέπτες, για τα ιδιωτικά κλαμπ στις παραλίες που έχουν γίνει και μεταφέρονται. Πώς πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το μοντέλο διαχείρισης και να ενισχυθεί ο εινοτουρισμός, εφόσον και εσείς, από ό,τι ξέρω, από ό,τι μαθαίνω, εγκαινιάζετε το νέο σας εινοτουριστικό κέντρο που φεύγει πια από το κομμάτι αυτό του να είναι μόνο εκεί στον πύργο και απευθύνεστε στους επισκέπτες του νησιού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, χαίρομαι γιατί σας βλέπω πολύ ενημερωμένο. Τις τελευταίες μέρες ξεκίνησε η λειτουργία του νέου εινοτουριστικού το πόσιμο της Σάντο Γάινς, που δεν είναι πλέον στην Καλδέρα αλλά είναι στην άλλη πλευρά του νησιού, στο νότιο μέρος, στη Βλιχάδα, πολύ κοντά στο αλλιευτικό καταφύγιο, όπου ένα παλιό εργοστάσιο εντελώς εγκαταλελειμμένο, σιγά σιγά και αθόρυβα τα τελευταία χρόνια αυτά του COVID, χρόνο με τον χρόνο το ανακαινίζαμε και σήμερα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και πραγματικά θα ήταν χαρά και τιμή μας να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε και να σας ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις τους. Είναι ένας μοναδικός καταπληκτικός χώρος που συνδέει την αρχιτεκτονική, την παλιά, την πολυτέλεια αν θέλετε, την παράδοση και κυρίως την ποιότητα. Την ποιότητα όπου ο επισκέπτης μπορεί μέσα σε αυτό το παλιό το κτίριο που έχει πλέον μια άλλη εικόνα και έχει και μια γωνία με την πολιτιστική παράδοση του νησιού, είτε αυτό είναι αναφορές στην καλλιεργητική πρακτική, είτε είναι αναφορές στο ηφαίστειο. Φιλοξενεί και ένα σπάνιο βιβλίο για τις εκδείξεις του ηφαιστείου του 1860-1865, που πραγματικά αξίζει κάποιος να επισκεφτεί. Τώρα, για την Σαντορίνη με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε. Επίσης, η Σαντορίνη αναμένει την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ενός θεσμικού πλαισίου που θα προστατεύσει πλέον το νησί από τις ακραίες, από τις ακρότητες.
0: Για το οικιστικό μιλάτε, κύριε Πρόεδρε.
1: Σαφώς και κυρίως αυτή τη στιγμή η Σαντορίνη αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον τομέα του τουρισμού. Η δική μου εξήγηση είναι καθαρά ότι έχει καταπατηθεί ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Υπάρχει πολύ πολύ μεγαλύτερη προσφορά από ότι είναι η διαμορφωμένη σημερινή αγορά και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Χαμηλές τιμές με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται μετά για μείωση της ποιότητας, λιγότερη ανταγωνιστικότητα στο μέλλον. Και μιλάμε τώρα για την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, την Σαντορίνη, με ένα, που αντιπροσωπεύει το 10% του ελληνικού τουρισμού και συνεισφέρει, αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε, το 3,1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή είναι μια παραγωγική μονάδα η Σαντορίνη στην εθνική οικονομία και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά, αλλά πώς αφενός μεν θα προστατεύσουμε αυτό το νησί να είναι το ίδιο ελκυστικό, το ίδιο μοναδικό, αλλά και συγχρόνως παραγωγικό και όχι να το στραγγίξουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά την πρόσκληση, αλλά θα απευθύνω και εγώ μια αντίστοιχη, να σας φιλοξενήσουμε εμείς εδώ στο στούντιο και να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο να αναπτύξουμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά και άλλα ακόμα σε μια ενδιαφέρουσα, θα μπορούσα να πω ότι προσβλέπω, συζήτηση μαζί σας.
1: Με τα χαράς να ανταλλάξουμε εμπειρίες και συναντήσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καφούρη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν λοιπόν ο Μάρκος Καφούρος, ο πρόεδρος της Σάντο Wines και βουλευτής Κυκλάδων, σε μια κουβέντα που ξεκίνησε από τα ηφαιστιακά κρασιά στο φεστιβάλ αυτό που έγινε στη Κελία και έφτασε στο κομμάτι του υπερτουρισμού της Σαντορίνης. Είναι μια κουβέντα που είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, το κομμάτι της ρίχνωσης του Αμπελώνα, το κομμάτι του υπερτουρισμού και το πώς αυτό αντιμετωπίζεται στη Σαντορίνη. Δεν είναι μια συζήτηση για να κάνουμε εύκολες αντιπαραθέσεις, αλλά είναι σημαντικό, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε εμείς εδώ στην Γλυκιά Ζωή, να ακούγονται οι απόψεις των ανθρώπων που ζουν αυτά τα πράγματα από πολύ κοντά. Μένουμε στο κρασί, θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο. Στην αρχή της χρονιάς λοιπόν είχαμε μια συζήτηση με την Σοφία Πέρπερα που επικεντρώθηκε στη μεγάλη εικόνα του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές. Μιλήσαμε για τη σημασία των σταθερών δικτύων διανομής, για τη μετάβαση από την αγορά της ομογένειας στις πιο mainstream αγορές, για το ρόλο της εκπαίδευσης και τους opinion leaders, αλλά και για τις χώρες στις οποίες ο Σύνδεσμος Ελληνικού Ίνου επενδύει συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Ως υπεύθυνη λοιπόν της ανάπτυξης όλων των προγραμμάτων για την προώθηση του κρασιού από τον Σύνδεσμο Ελληνικού Ίνου, θα μας μιλήσει για τις φετινές δράσεις του ΣΕΟ που μεσολάβησαν από την κουβέντα μας το Γενάρη μέχρι σήμερα, και μιλάω για τις δράσεις στο Λονδίνο, στη Στοκχόλμη και στο Όσλο, σε τρεις αγορές που βρίσκονται σταθερά στον πυρήνα της εξαγωγικής στρατηγικής του ελληνικού κρασιού. Μεγάλη συμμετοχή επαγγελματιών, παρουσία σημαντικών εισαγωγέων, φυσικά αγοραστών, είχαμε Masters of Wine, είχαμε δημοσιογράφους, είχατε μάλλον, αλλά και πρόσφατα στοιχεία των εξαγωγών που δημιουργούν την ανάγκη, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς εδώ, για έναν πρώτο απολογισμό. Να δούμε λοιπόν τι αλλάζει σήμερα σε αυτές τις αγορές, πώς αποτιμώνται οι πολυετείς προσπάθειες προβολής, ποιες είναι οι πρώτες ενδείξεις ότι το ελληνικό κρασί αποκτά πλέον πιο σταθερή θέση στα χαρτοφυλάκια των εισαγωγέων και στα δίκτυα διανομής, και ποιες είναι οι προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για τους Έλληνες παραγωγούς. Ως Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας λοιπόν του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου, η κυρία Σοφία Πέρπερα είναι κοντά μας για να περάσουμε από τη στρατηγική στα αποτελέσματα μέσα από την κουβέντα μας. Καλησπέρα, Σοφία.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξεκινώντας από τη συνολική εικόνα, οι άνθρωποι στο κομμάτι των αγορών, στο κομμάτι του business στις ΗΠΑ μετράν το χρόνο σε quarters, σε τέταρτα. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε λίγο πιο παραδοσιακοί και το πάμε με τα εξάμηνα, κλείνει το πρώτο εξάμηνο, έκλεισε μάλλον. Ποιος είναι έτσι ο πρώτος απολογισμός αυτής της χρονιάς?
2: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικού Ίνου έχει ένα marketing plan το οποίο το επικαιροποιεί και το ακολουθεί. Παρακολουθούμε τις σημαντικότερες αγορές πώς πηγαίνουν και με βάση τα αποτελέσματα που βλέπουμε αποφασίζουμε σε ποιες αγορές θα επικεντρώσουμε περισσότερο ή λιγότερο. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε δώσει τεράστια σημασία τα τελευταία 3-4 χρόνια στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί για μας είναι πρωταρχική αγορά, είναι μια αγορά όριμη, με μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Πιστεύουμε δηλαδή ότι αυτή η αγορά σε μερικά χρόνια θα μπορεί να απορροφάει πολύ περισσότερο ελληνικό κρασί και θα ξεπεράσει ακόμα και την αγορά της Αμερικής, που είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη μας αγορά.
0: Μιλάμε για όγκο ή μιλάμε για τζίρο?
2: Για όγκο μιλάμε σε πρώτη φάση, γιατί βλέπουμε ότι επεκτείνεται σε πολλά επίπεδα στην αγορά της Αγγλίας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια μια καμπάνια που υλοποιείται σε επίπεδο χρονιάς. Θέλουμε να κάνουμε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς, έτσι ώστε το ελληνικό κρασί να ακούγεται κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς και όχι μόνο κατά τη διάρκεια ενός μήνα που θα κάνουμε τη βασική μας εκδήλωση.
0: Ή κάτι αποσπασματικό, δηλαδή που θα γίνει μία φορά. Θα είναι επαναλαμβανόμενες οι δράσεις, οι ίδιες δράσεις, ή θα είναι?
2: Είναι κάποιες βασικές δράσεις που έχουμε βρει ότι είναι πολύ αποτελεσματικές και τις οποίες επαναλαμβάνουμε, όπως είναι γευστικές δοκιμές εκεί με την παρουσία των παραγωγών, ή ακόμα και χωρίς κάποιες πιο ευέλικτες που ονομάζονται drop-in tastings, κάποιες επισκέψεις εξοικείωσης σημαντικών επαγγελματιών, είτε αγοραστών είτε δημοσιογράφων, πιο πολύ αγοραστών, λίγων δημοσιογράφων στον ελληνικό Αμπελώνα. Το 2024 είχαμε και πολλές εκδηλώσεις σε σημεία λιανικής, εστιατόρια και κάβες. Οπότε αυτή είναι η βασική μας αγορά. Έχουμε επιλέξει μετά από μελέτη, έχουμε επιλέξει ένα γραφείο τύπου που πιστεύουμε ότι μας εκπροσωπεί εξαιρετικά. Είχαμε δει πολλά γραφεία, έτσι, και μετά από κάποια επιλογή έχουμε προχωρήσει με ένα γραφείο που και αυτό είναι πολύ, πολύ βασικό, γιατί μπορούμε και προσαρμόζουμε, βλέπουμε ότι κάτι πάει πιο καλά από το κάποια δράση.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό στον κόσμο, γιατί μπορεί να δημιουργήσει παρανόηση ή κάποιοι άνθρωποι που μας ακούνε να μην έχουν την εικόνα για το πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή δεν πάει ένας ελληνικός φορέας και να οργανώσει μια εκδήλωση από μόνος του.
2: Όχι,
0: σε μια τέτοια αγορά απευθύνεται σε εταιρείες που έχουν απόλυτη εξειδίκευση στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, αναλαμβάνουν να καλέσουν προφανώς τους ανθρώπους που θα θέλαμε ή θα θέλατε να παρευρεθούν στην εκδήλωση, να στήσουν όλο αυτό το κομμάτι, να στήσουν το κομμάτι της επικοινωνίας επίσης, έτσι.
2: Ναι. Ναι.
0: Ωραία.
2: Αλλά το βασικό είναι οι επαφές τους. Θέλουμε και να μας φέρουν τους κατάλληλους ανθρώπους. Που θα δείξουν ενδιαφέρον, που θα κάνουν follow-up, που θα τους φέρουν στην Ελλάδα.
0: Αν μείνουμε λοιπόν στο κομμάτι αυτό, γιατί εγώ βρέθηκα εκεί κοντά σας στην εκδήλωση του Λονδίνου, που ήταν την
2: 28 Απριλίου.
0: Ναι, τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, προσπαθούσα να θυμηθώ την ημερομηνία. Ήταν στο Saint John στο Waterloo, έτσι, σε έναν εντυπωσιακό ναό ο οποίος ανοίγει και για εκδηλώσεις, κάτι ίσως λίγο ξένο για τα δικά μας δεδομένα. Είδα ανθρώπους της αγοράς εκεί, είδα Masters of Wine, είδα δηλαδή τον Dimitri Walters, είδα
2: καμιά
0: την Julia Harding, ήταν η Jancis Robinson, σημαντικές προσωπικότητες του κρασιού, και το feedback που εγώ πήρα από τους ανθρώπους που ήταν στο Walk Around Tasting από την πλευρά των εκθετών, δηλαδή οι Έλληνες συνοποιοί ή οι συνεργάτες τους στην Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, ήταν ότι ήταν υψηλό το επίπεδο των ανθρώπων που έκανε τον κόπο να μπει μέσα σε αυτήν την έκθεση. Δεν ήταν έκθεση για το κοινό. Ήταν μια εκδήλωση που έγινε μόνο με προσκλήσεις που απευθύνθηκαν σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να παρευρεθούν. Τι είναι αυτό που ξεχώρισε φέτος? Διαπίστωσες εσύ, διαπιστώσατε κάποιες αλλαγές στο ενδιαφέρον των επαγγελματιών σε σχέση με άλλες διοργανώσεις?
2: Είναι τα τελευταία δύο χρόνια που νιώθουμε ότι το ελληνικό κρασί είναι ίσως το πιο hot trend στην αγορά της Αγγλίας. Το νιώθουμε δηλαδή αμέσως μετά την εκδήλωση, βγήκανε πάρα πολλά άρθρα. Είχαμε αυτούς τους ανθρώπους που λες που είναι οι Masters of Wine, που είναι από τους πιο σημαντικούς επαγγελματίες. Για μένα πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έρχονται πολύ δυνατά δίκτυα εισαγωγής και διανομής, τα οποία ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιό τους με ελληνικά ηνοποιεία ή με περισσότερα κρασιά των ηνοποιείων που έχουν.
0: Άρα δοκιμάζουν εκεί για να εντάξουν στην γκάμα τους περισσότερες ετικέτες ή να ανακαλύψουν ίσως κάποια κρασιά από ηνοποιεία που είτε γνωρίζουν είτε που πρωτοεμφανίζονται.
2: Φυσικά, αυτό.
0: Ποιοι ήταν αυτοί που έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη σου? Δηλαδή ήταν οι σομελιέ, δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι της αγοράς?
2: Όλοι, απλά μου κάνουν πιο πολύ εντύπωση αυτές οι εταιρείες, γιατί είναι η μόνη αγορά στην οποία συμβαίνει αυτό σε τόσο έντονο βαθμό.
0: Να έρχονται κατευθείαν.
2: Να έρχονται κατευθείαν, και που είναι αγγλικές εταιρείες, δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα ιδιοκτησιακή. Έρχονται απλώς και μόνο για το ελληνικό κρασί. Γιατί σε πολλές αγορές υπάρχει κάποιος Έλληνας που είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης και έχει την επαφή του και την αγάπη του για την Ελλάδα, ή κάποια συγγένεια, ή έχει ταξιδέψει. Ναι. Στην Αγγλία βλέπουμε το ενδιαφέρον μόνο για το προϊόν. Αυτό καθ' αυτό. Όχι ότι λατρεύουν την Ελλάδα, και αυτό είναι ένα άλλο σημείο, γιατί η Αγγλία είναι η νούμερο δύο χώρα από την οποία έρχονται τουρίστες στην Ελλάδα.
0: Μας, ναι.
2: Και την αγαπάνε την Ελλάδα και έρχονται πίσω στη χώρα τους και αποτελούν ένθερμους σε
0: προσδοτές. Και ξέρουν και τα κρασιά μας πια, ξέρουν τις συνοικές μας ζώνες, τουλάχιστον ίσως όχι όλο το καταναλωτικό κοινό, αλλά οι άνθρωποι που επηρεάζουν την αγορά ξέρουν τα κρασιά μας, ξέρουν τις περιοχές μας, ξέρουν ακόμα και τους ανθρώπους. Και θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Είναι σημαντικό για αυτούς, για τους Άγγλους αγοραστές, για τους buyers, για τους ανθρώπους της αγοράς, για τους ανθρώπους που επιδρούν με τον τρόπο τους στην αγορά, το να συναντήσουν τον παραγωγό σε αυτές τις εκδηλώσεις? Είναι δηλαδή μια συνάντηση μια προσωπική συνάντηση που να κάνει διαφορά.
2: Φυσικά, φυσικά. Είναι ο παραγωγός και είναι ο λόγος. Είναι η στάρ της αγοράς και θέλουν να τους βλέπουν, ναι. Θέλουν να μαθαίνουν, θέλουν να ξέρουν τέλος πάντων την στρατηγική τους, τον τρόπο που σκέφτονται. Θέλουν να τους γνωρίζουν τέλος πάντων.
0: Πάμε να δούμε λίγο
2: τα προβλήματά τους.
0: Τις άλλες δύο στάσεις. Ναι. Θα ξαναγυρίσουμε στο κομμάτι της Αγγλίας και στον Λονδίνο. Στη Σουηδία και στη Νορβηγία οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Γιατί εκεί πέρα είναι αγορές που λειτουργούν μέσα από κρατικό μονοπόλιο. Και γίνεται μια τριγωνική πώληση. Δηλαδή πρέπει να βρεις κάποιον αντιπρόσωπο, να μπουν τα κρασιά σου στα καταστήματα του μονοπωλίου. Φυσικά. Και από εκεί να αγοραστούν από τον από το τελικό σημείο που είναι το εστιατόριο, η κάβα ή το μπαρ. Αυτή η μέθοδος, ο τρόπος δηλαδή που λειτουργεί αυτή η αγορά, επηρεάζει και το δικό σας τρόπο του πώς τίνετε τις δικές σας εκδηλώσεις ή τις δράσεις προώθησης?
2: Επηρεάζει σε ένα βαθμό, στο βαθμό της επικοινωνίας. Δηλαδή δίνουμε τεράστια έμφαση στο να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, στο να μας γνωρίσουν, στο να τους στείλουμε τις κατάλληλες πληροφορίες πριν και μετά. Έχουμε δηλαδή μία συνεχή επαφή με τους ανθρώπους κλειδιά. Από την άλλη, το πώς την παρουσιάζουμε την Ελλάδα δεν διαφέρει και πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάλι οι κεντρικές μας εκδηλώσεις, έχουμε τους συνοπαραγωγούς τους, έχουμε τα ηνοπία τοποθετημένα ανά περιοχή, δίνουμε έμφαση εννοείται στις γηγενείς ποικιλίες, οργανώνουμε πάντα σε όλες τις αγορές εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες εκπαιδευτικές δράσεις που για καινούργιες αγορές, όπως οι καινούργιες αγορές στις οποίες έχουμε εκδηλώσει, όπως η Σουηδία και η Νορβηγία που ήταν οι πρώτες μας προσεγγίσεις της αγοράς, έχει μεγάλη σημασία να οργανώνουμε και εκπαιδευτικές δράσεις παράλληλες για να μας γνωρίζουν.
0: Επιλέξαμε αυτές τις αγορές για να πάμε να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τα κρασιά μας σε σχέση με κάποιες άλλες, λόγω της οικονομικής δύναμης, ας πούμε, που έχουν τα κράτη αυτά, της αναπτυγμένης οικονομίας και της κουλτούρας που έχουν οι άνθρωποι του κράτη. Είχες πει μια κουβέντα και τη θυμάμαι στη συνάντησή μας τον Ιανουάριο εδώ στα στούντιο της Φωνής Ελλάδας σε Γλυκιά Ζωή, ότι αγορές σε τρίτες χώρες όπως ήταν η Βραζιλία για παράδειγμα έχουν πολύ έντονη γραφειοκρατία η οποία δημιουργεί εμπόδια.
2: Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολες οι μονοπωλιακές αγορές, έτσι, παρά την μεγάλη οικονομική τη μεγαλύτερη οικονομική έτσι, δύναμη που έχουν ο κάθε άνθρωπος,
0: τέλος πάντων,
2: οι άνθρωποι εκεί,
0: ναι.
2: τα εισοδηματικά τους κριτήρια. Εμείς παρακολουθούμε τις αγορές χρόνο με το χρόνο και βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις. Και με βάση αυτές τις τάσεις αποφασίζουμε κάθε χρονιά σε ποιες αγορές θα στοχεύσουμε. Βλέπουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια τάση σε αυτές τις αγορές. Αυξάνονται λοιπόν οι εξαγωγές μας και έχουν ιδιαίτερα ψηλή μέση τιμή πώλησης. Πιο πολύ για την Νορβηγία. Η Νορβηγία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η νούμερο 2 σημαντική αγορά σε αξία, έχουν πολύ ψηλή μέση τιμή πώλησης. Και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή, μια μπουτίκ χώρα και μας ενδιαφέρει να πουλάμε ακριβά. Δεν πρόκειται ποτέ να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στην πολύ χαμηλή τιμή. Είμαστε όμως πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στη μέση και στην ψηλότερη σχέση ποιότητας τιμής, έτσι, του προϊόντος. Επομένως, μας ενδιαφέρει να πουλάμε σε αγορές που μπορούν να αντέξουν αυτές τις τιμές.
0: Αν το δούμε σε μια ιεράρχηση, όχι το που είμαστε αυτή τη στιγμή, που είμαστε πιο δυνατοί, ποιες είναι οι αγορές στις οποίες κινούμαστε καλύτερα σε όγκο ή σε τζίρο, ποιες είναι οι 5 αγορές με σειρά προτεραιότητας για το σύνδεσμο ελληνικού ίνου αυτή τη στιγμή?
2: Ωραία. Είναι η Αγγλία, η Αμερική. Αυτές οι αγορές που κάναμε τις εκδηλώσεις φέτος που οργανώσαμε, οι σκανδιναβικές που πήγαν πάρα πολύ καλά, δεν πρόκειται να τις αφήσουμε. Και τώρα έχουμε ήδη κάνει ένα follow-up, μια σύσκεψη με τα ηνοπία μας και θα κάνουμε μια δεύτερη το Σεπτέμβριο για να δούμε πώς, σε ποιο επίπεδο θα τις συνεχίσουμε. Δηλαδή θα πάμε σε άλλες πόλεις, θα κάνουμε κάτι μικρότερο στις ίδιες χώρες, στις ίδιες πόλεις, όπως κάναμε δηλαδή στο Στοκχόλμη και Όσλο. Θα αποφασίσουμε, πάντως δεν τις αφήνουμε. Και περιμένουμε κιόλας να δούμε κάποια προγράμματα που έχουμε υποβάλει, πώς θα, εάν θα εγκριθούν ή όχι, και έχουμε στις προτάσεις μας συμπεριλάβει και κάποιες μικρές αλλά στοχευμένες ενέργειες και σε Γερμανία και Πολωνία, που είναι, η Γερμανία είναι η νούμερο ένα αγορά μας και η Πολωνία βλέπουμε επίσης που υπάρχει μια σταθερή αύξηση των εξαγωγών, και πρέπει να τονίσω εδώ ότι οι εξαγωγές έχουν πέσει τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή,
0: εννοείς διεθνώς.
2: Διεθνώς υπάρχει μία μείωση της κατανάλωσης, ναι, αλλά και οι δικές μας εξαγωγές, πολύ λιγότερο από άλλες χώρες βέβαια που είναι σε τραγική κατάσταση, τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε μία μείωση, δηλαδή μία πολύ μικρή μείωση από τα 100 εκατομμύρια που είναι σε γενικώς οι εξαγωγές μας. Είχαμε το 2024 γύρω στα 98, το 2025 96,5. Άρα είχαμε μία μικρή μείωση, όχι μεγάλη αλλά μικρή.
0: Πρέπει να βλέπουμε... το πούμε ότι αυτό είναι σε... Αν το δούμε δηλαδή ως απόλυτο νούμερο, ναι, είναι βενιμιούμενη η κατανάλωση, οι εξαγωγές δηλαδή, αλλά σε σχέση με την παγκόσμια μείωση...
2: Σε σχέση με άλλες χώρες είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Και δεν νομίζω ότι είμαστε μια νης χώρα. Όπως είπα και πριν, δεν μας ενδιαφέρουν οι μεγάλες ποσότητες. Όμως παρόλα αυτά... παρακολουθούμε. Η Γερμανία, ας πούμε, είχε μία μείωση γύρω στο 8%. Η Αμερική είχε μία μείωση 14%.
0: Εντάξει, η Αμερική έχει μία ιδιαίτερη, ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία είναι και πολύ ευμετάβλητη λόγω των αλλαγών στο καθεστώς των φόρων. Έτσι.
2: Ναι, έτσι, ναι.
0: Το κρατάμε αυτό, εντάξει.
2: Ναι.
0: Αν πάμε εκεί στις σκανδιναβικές χώρες για να το εστιάσουμε ξανά, θα ξαναγυρίσουμε.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ κρασιών που πιστεύεις ότι... τραβάει τον κόσμο, γιατί προφανώς το δικό σας οπλοστάσιο έχει μικρά και μεγάλα ενοποιεία, έχει φυσικά τις ελληνικές ποικιλίες όπως είπες πριν, αλλά έχει λευκά, ροζέ, κόκκινα, έχει κρασιά από τα νησιά, κρασιά από την Ποιοτική Ελλάδα, έχει λίγο πιο πλούσια, λίγο πιο φρέσκα. Τι είναι αυτό που πίνουν οι Σκανδιναβοί?
2: Εμείς αυτό που είδαμε, που το έχουμε δει και σε άλλες αγορές βέβαια, είναι το τεράστιο ενδιαφέρον για τα λευκά. Πρώτα ξεκινάμε με τα λευκά, έτσι, και αυτό έχει να κάνει πολύ και με την κουζίνα. Τους τρώνε πολλά ψαρικά και όλα αυτά, οπότε ταιριάζει και με αυτό.
0: Τους ταιριάζουν.
2: Τους ταιριάζει. Βλέπουμε βέβαια και παγκοσμίως μια στροφή προς τα λευκά. Έτσι πέφτει το κόκκινο και ενώ το αυξάνεται το λευκό. Και ευτυχώς αυτό, εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς τοποθετημένοι έτσι. Ανεξάρτητα από τις τάσεις κατανάλωσης, ήμασταν τοποθετημένοι, είμαστε 60-40 ή 65-35.
0: Στο λευκό προς το κόκκινο.
2: Σε σχέση με το κόκκινο. Βλέπουμε λοιπόν τα λευκά, με σημεοφόρο πάντα το ασύρτικο, που ξεκίνησε από τη Σαντορίνη και χαίρομαι πολύ που άκουσα την προηγούμενη συνέντευξη του κυρίου Καφούρου, και τώρα έχει επεκταθεί το ασύρτικο σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε όμως και με πολλές άλλες ποικιλίες. Ρομπόλα, Σαββατιανό στην Αττική, το Βιδιανό στην Κρήτη. Η Κρήτη, πρέπει να πω, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έδειξαν πολλοί επαγγελματίες αυτές τις αγορές.
0: Έχουν κάνει δράσεις εκεί και οι ίδιοι, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια. Εννοώ και ως δίκτυο πέρα το SEO. Τα Wines of Crete είχαν κάνει κάποια πράγματα στο μονοπόλιο.
2: Και πολλές άλλες, δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω ότι τα αποτελέσματα ενός roadshow δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτυπωθεί σε μια επόμενη μέρα. Δηλαδή να κάνετε μια καταγραφή και να πείτε, ναι, αυτό έδωσε τόσα, στήχησε αυτά και έφερε πίσω κάτι άλλο. Πώς αξιολογείτε εσείς όμως την επιτυχία έτσι, ή την μερική επιτυχία, την μικρότερη επιτυχία, ίσως την αποτυχία μιας δράσης? Δηλαδή πώς παρακολουθείτε μέσα στους επόμενους μήνες μια καινούργια αγορά, με την έννοια ότι γίνεται τώρα κάτι οργανωμένο από εσάς ως επιλογή, ως στόχος για την προώθηση των ελληνικών κρασιών σε αυτές τις χώρες? Και μιλώ κυρίως για τη Σουηδία και την Νορβηγία τώρα, και λιγότερο για τις άλλες.
2: Αυτό που είδαμε ήδη και τα ηνοποιεία, δηλαδή, γιατί είχαμε πολλούς, είχαμε γύρω στα 35 ηνοποιεία που συμμετείχαν, το τεράστιο ενδιαφέρον πολλών εισαγωγέων, οι οποίοι ήδη ξέρω ότι αρκετοί από αυτούς έχουν έρθει σε επαφή με ηνοποιούς που ήταν εκεί και έχουν ξεκινήσει επικοινωνίες. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό. Μετά, η αγοράστρια του μονοπωλίου της Σουηδίας, ήδη ξέρουμε ότι θα έρθει στην Ελλάδα σε μερικούς μήνες. Οπότε και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η αγοράστρια του μονοπωλίου της Νορβηγίας είχε έρθει την προηγούμενη χρονιά, οπότε δεν νομίζω ότι πρόκειται να έρθει φέτος, αλλά ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ φαν.
0: Και αυτές είναι μεγάλες αγορές, δηλαδή και η Σουηδία είναι μεγάλη και η Νορβηγία είναι μεγάλη, και το τρίτο μονοπόλιο του Καναδά, που είναι ο μεγαλύτερος buyer αλκοολούχων ποτών στον κόσμο.
2: Είχε έρθει πρόσφατα,
0: Είχε έρθει πριν από δύο χρόνια, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, με την ΕΔΟΑΟ έχει κάνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και έχει προσκαλέσει.
0: Ναι, είχαν έρθει άνθρωποι από τον Καναδά εδώ πέρα και έχουν έρθει και άλλοι, όχι, ναι, μόνο στα συγκεκριμένα οργανωμένα προγράμματα. Έρχονται και μεμονωμένοι, ναι, άνθρωποι που θα συνάψουν συμφωνίες για να γίνει μετά αυτή η τριγωνική πώληση που είχαμε πει προηγουμένως, ότι λειτουργεί έτσι το μονοπόλιο, ότι κλείνεις εσύ τη συμφωνία, ναι, και ο άλλος έρχεται και κάνει την...
2: Απλά δεν πρέπει να το αφήνεις, αυτό είναι στα μονοπόλια.
0: Θέλει λοιπόν, δηλαδή, και να ανοίξεις την αγορά, αλλά και επαναληψιμότητα.
2: Έτσι, επαναληψιμότητα, υποστήριξη, θέλει να έχουν τα ενοπία budget για marketing και δεν είναι one-off, δηλαδή δεν είναι το στέλνεις και τελειώνεις, οι εισαγωγείς οι ίδιοι πρέπει να παρουσιάζονται, πρέπει, ναι, να προσπαθούν να το κρατάνε αυτό ζωντανό, γιατί δεν είμαστε μόνοι, έτσι υπάρχει τεράστιο ανταγωνισμός και υπάρχει και μείωση της κατανάλωσης, οπότε,
0: ωραία,
2: είναι
0: στον ανταγωνισμό
2: σκληρέσει.
0: Ποια είναι τα δικά μας πλεονεκτήματα απέναντι σε άλλες χώρες, ποιες βλέπετε εσείς σήμερα, γιατί μπορεί πέρσι να βλέπατε κάτι άλλο. Και ξαναλέω, το ότι η ιστορία με τους φόρους στις ΗΠΑ άλλαξε πολύ τον χάρτη των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Η μη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ επηρεάζει πάρα πολύ, τις τιμές, άρα και την ποσότητα των κρασιών που φεύγουν από το κομμάτι της Ευρώπης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας, ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας απέναντί τους, που υστερούμε?
2: Λοιπόν, οι ανταγωνιστές μας, ας πούμε, εγώ θα έλεγα ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με χώρες όπως είναι η Αυστρία, η Πορτογαλία, έτσι μικρές μπουτίκ, βέβαια εντάξει η Πορτογαλία μας έχει ξεπεράσει
0: κατά πολύ. Η Πορτογαλία πλησιάζει τα 900 εκατομμύρια σε εξαγωγή.
2: Κατά πολύ, αλλά ναι, το concept, γιατί έχει και η Πορτογαλία επενδύσει πολύ στις γηγενείς ποικιλίες, γιατί αυτό είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Αυτό είναι και σε σχέση με το μέγεθος της Ελλάδας, που είμαστε μια πολύ μικρή χώρα, το πλήθος των γηγενών ποικιλιών είναι τεράστιο. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το βασικό μας
0: πλεονέκτημα.
2: Έτσι, είναι ξεκάθαρο και το γηγενών ποικιλιών είναι τεράστιο. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το βασικό μας
0: πλεονέκτημα.
2: Πλεονέκτημα, έτσι, είναι

0: Έχουμε μια μεγάλη καμπάνια όπως έχουν οι Αυστριακοί.
1: Κοινή,
0: όλοι μαζί, που να λέμε να έχουμε την ίδια γλώσσα. Εδώ πηγαίνουμε σε μια έκθεση όπως η Προβάιν και κάθε περιφέρεια έχει διαφορετικό περίπτερο, με διαφορετικό look and feel,
1: ναι.
0: Και νομίζεις ότι μιλάμε για διαφορετικές χώρες. Έτσι και είναι όλα μέσα κάτω από την ομπρέλα της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε όλοι να λέμε τα ίδια πράγματα όπως λένε και οι άλλες χώρες. Μετά.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό που έχουν κάνει οι Αυστριακοί σαν κοινό χαρακτηριστικό, ναι. Για όποιους αγοράζουν κρασιά εισαγόμενα μπορεί να το έχουν παρατηρήσει, ότι υπάρχει η σημαία της Αυστρίας, αυτά τα, ναι, δύο απλά χρώματα, ναι, το λευκό και το κόκκινο, και η ένδειξη Wines of Austria,
0: ναι, όλοι,
1: σε κάθε φιάλη κρασιού που βγαίνει, ναι, από τη χώρα.
0: Ναι, ναι, είναι όλοι έχουν το ίδιο.
1: Τη σημαία στο καπάκι τους,
0: ναι,
1: στο καψίλιό, ναι, τους, στο φελό ή στο στέρμιν καπάκι τους,
0: ναι,
1: και την ένδειξη των Wines of Austria. Αυτό με έχει κάνει να νιώσω πολύ περίεργα όταν το συναντάω και λέω, είναι τόσο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και είναι προφανώς.
0: Έχει, ναι. Και ένα άλλο σημείο που είναι δύσκολο και πρέπει να δουλέψουμε πολύ σε αυτό είναι η διανομή μας σε κάθε χώρα σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή να φύγουμε από την εθνική αγορά. Μπορεί να το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη φορά.
1: Το είχαμε πει αυτό, ότι ήταν ένα κοινό.
0: Ένα
1: κοινό μεγάλο που, ναι, μας κράτησε ζωντανούς,
0: ναι,
1: και μας έκανε γνωστούς ή μας έβαλε με το ένα πόδι σε κάποιες αγορές. Η ελληνική ομογένεια, οι άνθρωποι, ναι, που έφυγαν από την Ελλάδα και ζουν στο εξωτερικό, οι ίδιοι ή οι απογονοί τους. Αλλά ότι σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να ξεφεύγουμε από το να πουλάμε μόνο σε αυτούς. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Το τιμολογιακό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε πώς, ως πλεονέκτημα ή ως μειονέκτημα. Την γκάμα τιμών στις οποίες πουλιέται το ελληνικό κρασί στη χονδρική, στις χώρες εξαγωγής.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το είπα, mm-hmm, και στην αρχή. Δηλαδή, δεν πάμε. Αρκεί να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Και γι' αυτό κιόλας και στο στρατηγικό σχέδιο του κρασιού, που ολοκληρώθηκε το 2009 και αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2010 και μετά, έχουμε βάλει ως βασικό στόχο την αύξηση της αντιλαμβανόμενης αξίας. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε στις αγορές του εξωτερικού. Πόσο μάλλον τα τελευταία χρόνια που λόγω της κλιματικής αλλαγής η παραγωγή μας έχει μειωθεί δραστικά, έχουμε τόσο μικρή παραγωγή, και άκουγα αυτά που έλεγε και νωρίτερα ο κύριος Καφούρος.
1: Για
0: η Σαντορίνη που μας άνοιξε αγορές σε όλο τον κόσμο, και πραγματικά πρέπει να υποκλεινόμαστε στη Σαντορίνη γι' αυτό. Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή έχει τόσο μικρή παραγωγή που είναι μόνο allocation, δηλαδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει παρά μόνο κάποιους εκλεκτούς πελάτες λόγω της μικρής της
1: παραγωγής. Ή να πουλήσει το κρασί εκεί στους ανθρώπους που επισκέπτονται, ναι, ενωπία, γιατί είναι κάτι
0: έτσι,
1: που
0: βέβαια,
1: δεν μπορεί να σκεφτεί ο παραγωγός, ναι, προφανώς και ορθώς, ότι, ναι, θα πάει κάποιος στο κατόφλι του και δεν θα μπορέσει να του δώσει το κρασί, το κρασί του να το δοκιμάσει. Απόλυτα θυμητό. Οι τέσσερις τελευταίες χρονιές για τη Σαντορίνη όμως, όπως είπε και ο κύριος Καφούρος, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη μείωση στην παραγωγή του αμπελώνα, κάτι που παρέσυρε προφανώς τις ποσότητες που φτιάχτηκαν, παρέσυρε προφανώς και τις τιμές των κρασιών της Σαντορίνης.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η Σαντορίνη, όπως είπες, μας έκανε γνωστούς,
0: μας έβαλε
1: σε κάποιες,
0: ναι,
1: αγορές. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε, δηλαδή, μετά από την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου δράσεων, και μιλώ για το κομμάτι αυτό, το πρώτο εξάμηνο του 26, που είπαμε ότι ήταν το επίκεντρο, ήταν οι τρεις αυτές κινήσεις στο Λονδίνο, στην Στοκχόλμη και στο Όσλο, γιατί έγιναν και άλλες δράσεις, πήγατε και στην Αυστρία αν δεν κάνω,
0: ναι,
1: λάθος.
0: Ναι, πηγαίνουμε στη Βιεβίνο, πηγαίνουμε γενικώς σε κάποιες διοργανώσεις που στοχευμένες, που έρχομαστε σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους. Συνεργαζόμαστε τα τελευταία τρία χρόνια πάρα πολύ επιτυχημένα με την Αυστριακή Ακαδημία Ίνων, ναι, που είναι η μεγαλύτερη εκπαιδευτική οργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον κόσμο του κρασιού, και η οποία εκπαιδεύει τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν, και γι' αυτό οργανώνουμε κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις κάθε χρόνο.
1: Ωραία. Αν δούμε λοιπόν ότι τώρα το τέλος του πρώτου, η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου είναι έτσι ένα πρώτο κομμάτι από τον κύκλο αυτών των δράσεων. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τον σύνδεσμο ελληνικού ίνου στον τομέα της εξωστρέφειας? Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες αγορές ήδη ή κάποιες πρωτοβουλίες που βρίσκονται στο σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα?
0: Ναι, ναι, περιμένουμε. Έχουμε υποβάλει, όπως ανέφερα και πριν, δύο προγράμματα. Ένα για την αγορά της Αμερικής και ένα

0: Συγγνώμη, όχι, αυτό υλοποιείται, αυτό έχει εγκριθεί. Ένα για την Αγγλία, μαζί κιόλας με την Ισπανία, με την Καταλωνία και με την νοτιοδυτική Γαλλία. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πάρα πολύ στοχευμένο για την Αγγλία και μία ακόμα ενέργεια με το Vinho Verde, που είναι επίσης μία πολύ hot, μία πολύ ενδιαφέρουσα εινοπαραγωγική περιοχή για τη Γερμανία και την Πολωνία. Οπότε μόλις γνωρίζουμε πώς, που πιστεύουμε ότι πηγαίνουν καλά από κάποια σημάδια που έχουμε, αλλά το Σεπτέμβριο το αργότερο θα γνωρίζουμε και μετά θα αποφασίσουμε. Δύο αγορές που εκτός από τις σκανδιναβικές θέλουμε να οργανώσουμε εκδηλώσεις είναι στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Βέλγιο είχαμε οργανώσει και πριν από 3 χρόνια. Βλέπουμε και εκεί μια τάση ανωδική.
1: Στην αγορά, στην κατανάλωση εννοούμε.
0: Ναι, για τα δικά μας κρασιά, έτσι πάντα μιλάω. Και επίσης Ολλανδία. Αυτές είναι δύο αγορές επίσης που έχουμε στο στόχαστρο και θα δούμε πώς θα. Επειδή είμαστε και μικρή οργάνωση, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα.
1: Προφανώς.
0: Θα δούμε πόσο θα πάνε. Πώς θα πάνε.
1: Και φαντάζομαι ότι κατανέμεται και το χρόνο, του σπόρου και όλα αυτά ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς. Αλλά η προσπάθεια για το άνοιγμα νέων αγορών είναι πάντα κάτι, φαντάζομαι, ότι που υπάρχει στο μυαλό, στη σκέψη σας και στο σχεδιασμό σας.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και παρακολουθούμε και τι γίνεται, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, παρακολουθούμε τι γίνεται, όπως ανέφερες πριν, τη Βραζιλία. Πώς εξελίσσεται, ξέρουμε ότι υπογράφτηκε η συμφωνία Μερκοσούρ, βασικά μας ενδιαφέρει η Βραζιλία. Και παρακολουθούμε η γραφειοκρατία που είναι τεράστια, θα μειωθεί, πώς, όλα
1: Εμένα
0: αυτά.
1: Εμένα έτσι μου λένε.
0: Ναι,
1: ότι τα πράγματα γίνονται κάπως πιο απλά.
0: Η αγορά
1: της Βραζιλίας ανοίγει λίγο, ανοίγει για τα ευρωπαϊκά κρασιά. Η πρόσκληση για να συμμετέχουν φέτος στις εκθέσεις που θα γίνουν εκεί είναι καλές, πολύ καλές, και αρκετά ενοποιεί από την Ευρώπη. Δεν θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα για χώρες, δεν υπάρχει λόγος. Ετοιμάζονται να πάνε για πρώτη φορά εκεί και να εκθέσουν τα κρασιά τους. Θέλω να πω ότι από αυτά που βλέπω, η Ινδία και η Βραζιλία ακούγεται ότι είναι αγορές οι οποίες δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
0: Έχουν ανοίξει,
1: για τα ευρωπαϊκά κρασιά, θα πω, όχι για τα ελληνικά.
0: Ναι. Και η Ινδία υπάρχουν και τεράστιοι δασμοί που ακόμα και η συμφωνία τους μειώνει πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι περιοδική.
0: Αλλά δεν
1: είναι άμεσο, θα γίνει σταδιακά σε βάθος χρόνου, σε βάθος τριετίας θα γίνει αυτό το πράγμα για να μειωθούν πραγματικά πολύ. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι πολύ υψηλή η δασμή. Ωραία. Δεν ξέχασα κάτι από αυτά που ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ κάτι πριν κλείσουμε αυτή την κουβέντα μας.
0: Όχι, απλά να πω ότι το ελληνικό κρασί είναι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή και είμαστε πολύ τυχεροί που εγώ τουλάχιστον ως επαγγελματίας που έχω κάτι που, στο οποίο ποτέ καταρχήν δεν βαριέμαι. Έχει τόσο πολλές ποικιλίες, τόσο πολλές περιοχές και τραβάμε τόσο πολύ το ενδιαφέρον, είμαστε μικροί και σεξι και μας αγαπάνε, οπότε είναι, βλέπω, μισογεμάτο το ποτήρι.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Σοφία Πέρπερα, υπεύθυνη για τις δράσεις και την επικοινωνία του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου, σε μια πολύ ωραία κουβέντα για την προσπάθεια που γίνεται από το Σύνδεσμο Ελληνικού Ίνου, από τους Έλληνες συνοπιούς δηλαδή, για την προβολή και την προώθηση των κρασιών της χώρας μας στο εξωτερικό. Κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα για να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπατζάκη. Πριν από αυτό θα περάσουμε σε μια μουσική ζώνη με μια από τις πιο καθηλωτικές διασκευές της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής. Θα μεταφερθούμε στο 2012 και στο εμβληματικό άλμπουμ Kill for Love της αμερικανικής synth-pop πάντας Chromatics. Το συγκρότημα αυτό λοιπόν από το Oregon πήρε το θρυλικό Running Up That Hill της Kate Bush από το 1985 και του άλλαξε εντελώς την ταυτότητα. Απογύμνωσαν την ένταση του πρωτότυπου, έχουν χαμηλώσει πολύ τα beats και το έχουν ντύσει έτσι με παγωμένα νυχτερινά synths και με υπνοτικά φωνητικά. Ακούγεται ήδη η Ruth Radlett, είναι ένα πολύ σκοτεινό κινηματογραφικό αποτέλεσμα, ιδανικό για αυτή τη θερινή απογευματινή Ραστόνη.

Συνεχίζουμε σε ένα ονειρικό ατμοσφαιρικό κλίμα, περνώντας στο τρίτο κομμάτι της εκπομπής. Παραμένουμε πιστοί απόψε στις μεγάλες διασκευές. Τα covers λοιπόν, αυτά τα κομμάτια που παίρνουν κάτι κλασικό, του αλλάζουν μορφή και του δίνουν μια νέα ανατρεπτική ζωή συνήθως. Εδώ ήμασταν στο 2019. Ο Μοσχέ Μινιμάλ και ο παραγωγός Χίρας παίρνουν το ιστορικό ερωτικό «Σ' αγαπώ» της Τζένις Βάνου, του δίνουν μια νέο vintage και κινηματογραφική ταυτότητα, η οποία αργότερα μπήκε και στο άλμπουμ «Ιστέρια», ενώ η Ανδριάννα Μπάμπαλη συμπλήρωσε αυτή την διασκευή με την ερμηνεία της. Αυτή η μεταμόρφωση μας προετοίμασε έτσι για το επόμενο καλεσμένο. Από το κομμάτι των διασκευών στα τραγούδια θα πάμε σε μια διασκευή της καθημερινότητας. Πριν μιλήσουμε για αυτό, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε κάτι που δεν το συνηθίζουμε εδώ στην γλυκιά ζωή, να φύγουμε λίγο από το κομμάτι της γαστρονομίας και να μιλήσουμε για την ειρήνη του Αριστοφάνη, για το έργο του που ανέβασε στην Επίδαυρο Νίκος Καραθάνος την προηγούμενη εβδομάδα. Η πρώτη παράσταση της Παρασκευής διακόπηκε λόγω βροχής, ανέβηκε όμως κανονικότατα τη δεύτερη. Ο Πάνος Κούγιας γράφει στο Βήμα μια κριτική σήμερα για το ανέβασμα αυτό, για την παράσταση αυτή, και απαντά σε κάποια πολύ όμορφα ερωτήματα. Στο να ξαναρθρωθεί ο άνθρωπος λοιπόν, λέει ότι ίσως η λύση απέναντι σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα για το πού πηγαίνουμε να μην βρίσκεται τελικά μπροστά μας αλλά πίσω μας. Τότε που ανακαλύπταμε τη φωτιά και μαθαίναμε πώς είναι να ζεσταίνουμε τον κόσμο γύρω μας και όχι πώς να τον καίμε. Τότε που είδαμε τον πρώτο άνθρωπο να σηκώνει μια πέτρα, να συσπυρώνει στρατούς γύρω του και να οπλίζει μίσος στην ψυχή του και να τον πάρουμε αγκαλιά, να τον μάθουμε ξανά πώς να αγαπά. Πώς να κάνει έρωτα χωρίς να λυγίζει κάτω από τα σωστά των φιλών και των φίλων. Πώς να μην διχάζεται. Πώς να μην πυρώνει από μίσος. Πώς να συγχωρεί, πώς να ελπίζει. Ίσως τελικά να πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να δούμε ποιες ραφές και ποια ράματα αφήσαμε ανοιχτά. Να σκύψουμε πάνω στις πληγές της ανθρωπότητας και να τις ξαναμπαλώσουμε. Να γλύψουμε με κατάνοιξη το αλάτι που εμείς οι ίδιοι ρίξαμε πάνω τους. Θα φύγουμε λοιπόν για λίγο από τις διασκευές και πριν περάσουμε στην κουβέντα μας για την γαστρονομία, και μετά το «Σ' αγαπώ» λοιπόν, θα πάμε στον Μίκη Θοδωράκη. Θα πάμε να ακούσουμε μια εκπληκτική ερμηνεία από το «Άξιον Εστί», η μουσική του Μίκη Θοδωράκη, η ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη. Θα ακούσουμε «Τις αγάπης αίματα» στην αυθεντική πρώτη εκτέλεση από τον σπουδαίο Μπιθικότσι.

0: Η φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση από την πρώτη εκτέλεση του κομματιού από το Action ST του Οδυσσέα Ηλίτη στη μουσική του Μίκη Θοδωράκη, η ηχογράφηση του 1964. Η σύνδεση αυτού του υπερφυσικού με το ανθρώπινο, με τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Είναι η γλυκιά ζωή σε αυτή την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Είναι το ραδιόφωνο της φωνής της Ελλάδας στο οποίο είστε συνδεδεμένοι. Η γλυκιά ζωή λοιπόν, η εκπομπή που ασχολείται με τη γαστρονομία, με τα επώνυμα τοπικά προϊόντα, με τους περισσότερο ή λιγότερο γνωστούς Έλληνες παραγωγούς, φυσικά με το κρασί, με τον εινοτουρισμό, με όλα όσα δοκιμάζουμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Ιωαννίδης, στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και tablets, μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το vogue.ert.gr, φυσικά μέσα από το Earth Echo, είτε στην εφαρμογή, είτε διαδικτυακά στο earthecho.gr radio η Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε μέσα από το Earthflix, μας ακούτε και δορυφορικά στα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής και όπως ακούσαμε και από την Κατερίνα Μπατζάκη στο ακλόφωνο δελτίο ειδήσεων της Φωνής της Ελλάδας, είναι μια δύσκολη μέρα με τις φωτιές να μένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Η φωτιά στην Βιωτία έχει πάρει διαστάσεις με μια εντολή εκένωσης για την περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά στην Αργολίδα φαίνεται ότι έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα καθώς περιορίστηκε το μέτωπο μετά την μεγάλη μάχη, ενώ η φωτιά στο κομμάτι της περιφερειακής του Αιγάλεω φαίνεται ότι συνεχίζεται με μια εκτροπή της κυκλοφορίας μετά την Ελευσίνα στο ρεύμα προς Αθήνα. Προσέξτε όσοι πρόκειται να κινηθείτε προς τα εκεί, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί και αν μπορούμε να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας τουλάχιστον στις περιοχές που ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οι φωτιές αυτές φυσικά, όπως είπαμε, έχουν στοιχήσει τη ζωή μέχρι τώρα δυστυχώς σε τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη και ο άλλος στην περιοχή του Γηθίου. Έχουν προκληθεί τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες, σε εγκαταστάσεις βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Έχουν χαθεί πολλά ζώα. Έχουν γίνει ζημιές καλλιέργειες και σε αμπελώνες, τουλάχιστον στην περιοχή της Κρήτης είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε αυτό. Και πόσο οξύμορο ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε ζημιές από το χαλάζι στην περιοχή του Τυρνάβου και τώρα στο Δαμάσι, όχι στον Τύρναβο για να είμαστε πιο ακριβείς, και τώρα έχουμε ζημιές στην καλλιέργεια του αμπελιού από τις φωτιές. Πάμε όμως εμείς ξανά στα δικά μας να μιλήσουμε για τη γαστρονομία σε μια άλλη διάσταση, για μια διάσταση περίεργη, ιδιαίτερη, που δεν έχουμε συνηθίσει να την αναφέρουμε. Συνηθίζουμε να λέμε ότι η γαστρονομία είναι ένα στάδιο της απόλαυσης της τροφής. Αν έχουμε λύσει λοιπόν το πρόβλημα της επιβίωσης, αν έχουμε πρόσβαση στην τροφή, μπορούμε να την απολαμβάνουμε σε όποιο επίπεδο μας επιτρέπει ο ουρανίσκος, η τσέπη και οι επιλογές μας. Υπάρχουν κάποιες συνθήκες όμως τις οποίες το φαγητό είναι αναγκαίο για να θρέψει, για να δυναμώσει. Το φαγητό λοιπόν στο νοσοκομείο, κάτι που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδέσει με την ανάγκη και πολύ λιγότερο με τη γεύση, την ποιότητα, είναι ένα από τα θέματα που θα καταπιαστούμε στη σημερινή μας κουβέντα. Τα τελευταία χρόνια στο Τζάνιο νοσοκομείο οργανώνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να αλλάξει αυτή η εικόνα που περιγράψαμε. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο σεφ Ιάκωβος Απέργης, ο οποίος έχει αφιερώσει μεγάλο κομμάτι από την επαγγελματική του πορεία στη νοσοκομειακή εστίαση, με την πεποίθηση ότι ένα σωστά μαγειρεμένο γεύμα αποτελεί μέρος της συνολικής φροντίδας για τον ασθενή. Παράλληλα διδάσκει μαγειρική, συμμετέχει σε πολλές δράσεις κοινωνικής προσφοράς και δεν είναι καθόλου αμεληταίο, ούτε δεδομένο και αυτονόητο. Πρόσφατα παρουσίασε το βιβλίο του Συνταγολόγιο Μαγειρική και Υγεία, το οποίο περιλαμβάνει συνταγές για την καθημερινή απλή κουζίνα, αλλά και προτάσεις που μπορεί να προσαρμοστούν στις ανάγκες ανθρώπων που έχουν δυσκολίες στη σύντηση. Το βιβλίο έχει τιμηθεί με 2 διακρίσεις ήδη στα Διεθνή Gourmand Awards, ενώ ο ίδιος έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαίος Σεφ του 2025. Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του λοιπόν για τη διαδρομή του, για όσα συμβαίνουν πίσω από τις πόρτες μιας νοσοκομιακής κουζίνας, για το βιβλίο αυτό, αλλά για το πώς η μαγειρική μπορεί να υπηρετήσει την υγεία αλλά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη καθυστέρησα, αλλά γίνεται ένας χαμός έξω.
0: Είναι λογικό.
1: Βασικά για μένα η μαγειρική είναι ένα ταξίδι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το κάνεις σε όλες τις συνθήκες. Και το νοσοκομιακό φαγητό είναι μέσα στο επάγγελμά μου. Γιατί ξέρετε, το να είσαι μάγειρας σε ένα νοσοκομείο θεωρείται η πιο παλιά ή ως αποτυχία ή ως κάτι που είναι θέμα βολέματος. Ότι ξέρεις κάτι, έχεις μια δουλειά, δεν σε κρίνει κανείς, δεν έχεις κανένα πρόβλημα και είσαι εκεί που είσαι και κάνεις αυτό που κάνεις. Πίσω από αυτό όμως κρύβονται ψυχές οι οποίες είναι από την καθημερινή μας ζωή, που μπορεί την προηγούμενη μέρα να σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο και την επόμενη βρεθήκαν σε ένα νοσοκομείο. Πρέπει να τους φερθείς με τον ίδιο τρόπο γιατί δεν το επέλεξαν εκεί που βρέθηκαν. Πρέπει να σκεφτείς ότι ο συγγενής τους μέσα στην καθημερινότητά του πρέπει να σκεφτεί ότι αυτός ο άνθρωπος πώς θα φάει. Γιατί πια δεν υπάρχει το οικονομικό, θα σου μαγειρέψω, θα σου φέρω, θα σου πάρω κάτι απ' έξω. Κάτι που πολλές φορές και από τις εκπομπές μαγειρικής που περνάει το μήνυμα ότι το φαγητό είναι τόσο εύκολο, αν έχεις ένα ντουλάπι και το βγάζεις. Πολλά ντουλάπια σήμερα είναι άδεια. Πολλοί άνθρωποι έχουν γεμάτα ντουλάπια, αλλά δυστυχώς δεν τους επιτρέπεται από την υγεία τους να γευτούν αυτά τα πράγματα που έχουν μέσα και κάποιος πρέπει να βρει ένας τρόπος να συζητηθούν. Έτσι ήταν και το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν καρκίνο στη γνάθο, πρόβλημα στην κατάποση, υπεραγναθισμό και παιδιά με αυτισμό. Τα οποία δεν μπορούν να φάνε κανονικά την τροφή γιατί μπορούν να πνιγούν. Άρα κατανοούμε ότι κάτι πολύ εύκολο για τους περισσότερους, για κάποιους είναι ένα όνειρο, το οποίο πολλές φορές δυστυχώς καταντάει φιάλτης.
0: Η αφορμή ήταν αυτό, το να βρεθεί ένας τρόπος για να μπορούν να φάνε αυτοί οι άνθρωποι που είπες, δηλαδή.
1: Ναι. Ήταν η αφορμή γιατί καταρχήν εμένα το βιβλίο μου ήταν έτοιμο να βγει. Οι συνταγές ήταν έτοιμες, φτιαγμένες κανονικά, ένα βιβλίο όπως όλα.
0: Χωρίς τις προσαρμογές.
1: Τίποτα. Αλλά ένας φίλος μου ο Λευτέρης πέθανε από καρκίνο στην Γνάθο και τότε πήρα ένα μπλέντερ με τη σύζυγό του και τις τάλεσα όλα. Πίτσες, σουβλάκια, τα πάντα. Γιατί όπως ένας τυφλός άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για πώς θα του σερβίρει το φαγητό, χωρίς να σημαίνει ότι θα του σερβίρει ωραία γιατί δεν βλέπει ο άλλος, αλλά τον ενδιαφέρει η γεύση, αυτοί οι άνθρωποι πια. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα είναι πολιτοποιημένο σε υγρή μορφή, σε μια αληφή κάτι, αλλά επιτέλους να φάνε κάτι ξεχωριστό πέρα από αυτό το μπουρέ, τη σούπα, οτιδήποτε. Και έτσι μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό και το λόγο βραβεύτηκε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν υπάρχει στον κόσμο, στη βιβλιογραφία.
0: Άρα δεν είχες να πατήσεις κάπου.
1: Όχι, πουθενά, πουθενά. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε η έμπνευση της στιγμής. Που μακάρι να μην είχε προέρθει από αυτόν τον τρόπο προς Θεού.
0: Έχεις δει.
1: Αλλά και αν δεν ήταν ο Λευτέρης, αποκαλύφθηκε ότι ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Και έτσι είμαι χαρούμενος στην πορεία που μπόρεσα, μπήκα στον χώρο των βιβλίων με κάτι το οποίο θα μείνει και θα είναι χρήσιμο για κάποιους ανθρώπους. Που δυστυχώς πολλές φορές δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους έξω γιατί.
0: Δεν
1: μπορεί η κοινωνία να αποδεχτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ψάχνουν ένα μαλακό κομμάτι κρέας. Ψάχνουν έναν τρόπο να το φάνε αυτό το μαλακό κρέας. Και έτσι πρέπει και τα εστιατόρια σιγά σιγά όπως έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε διαδικασίες για γλουτένι, για το ένα και το άλλο, να ψάχνουν σε κάθε τραπέζι αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που αυτή τη φορά δεν θα χρειαστεί να κρυφτεί ή να μην συμμετέχει στο τραπέζι αυτό.
0: Συνήθως αυτό γινόταν.
1: Ναι, εμένα
0: το δεύτερο.
1: Μου είπανε πολλοί άνθρωποι ότι φεύγανε με τα περάκια από το σπίτι ή πολλές φορές δεν βγαίνανε καν. Μετά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήδη είχαν να αντιμετωπίσουν το εξής πρόβλημα. Το παρουσιαστικό τους άλλαζε εντελώς με τις εγχειρήσεις, έφευγε γνάθος. Όταν λοιπόν είχε γίνει αποδεκτό ότι εγώ είμαι άλλος άνθρωπος πια εξωτερικά, ήρθε η ώρα του να βγουν, να φάνε. Και αντιμετωπίζαν ότι είναι ένα πολύ μαλακό κρέας φάτο. Μα δεν είναι, είμαι παράξενος. Δεν έχω να το μασίσω, δηλαδή. Έχω όλη την καλή διάθεση. Δεν μπορώ. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να πιούν, να κάνουν τα πάντα. Άρα γιατί τους στερείς το δικαίωμα της παρέας.
0: Και τι έκανες.
1: Και φτιάξαμε λοιπόν αυτό το βιβλίο. Πήραμε απλές καθημερινές συνταγές από τη μεσογειακή μας κουζίνα ή οτιδήποτε και τις αλέσαμε. Είτε προσθέτοντας λίγο νεράκι σε κάποιες. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, το παστίτσιο. Αλέθουμε τα μακαρόνια τα βρασμένα.
0: Είναι λίγο στεγνό δηλαδή το παστίτσιο.
1: Όχι, είναι κανονικά. Απλά τι γίνεται. Όπως βράζουμε τα μακαρόνια μας, τα αλέθουμε και γίνονται ένας πουρές. Ο κοιμάς μας ο μαγειρεμένος έτοιμος με τη σαλτσούλα, τον αλέθουμε. Είναι πουρές πια. η μπεσάμελ μας είναι αυτή που είναι και το ξαναστείνουμε από την αρχή. Απλά τα μακαρόνια μας είναι πουρές. Ο κοιμάς μας είναι πουρές. Καμία σχέση.
0: Άρα δηλαδή, έχει τα στάδια.
1: Έχει κανονικά τα στάδια.
0: Και τις γεύσεις. Και το οπτικό.
1: Τα πάντα. Στη γεύση δεν μειώνεται τίποτα. Δεν γίνεται καμία αλλαγή. Η εμφάνιση σε κάποια φαγητά μπορεί να αλλάξει. Στο παστίτσιο είναι η ίδια. Στο μουσακά είναι η ίδια.
0: Που έχει τις τρώσεις.
1: Ναι. Μπορεί να αλλάξει. Ξέρω εγώ εκεί που έχουμε, ας πούμε, αν είχαμε ένα μοσχαράκι με πουρέ, το μοσχαράκι θα ενσωματωθεί και θα γίνει σαν σάλτσα ουσιαστικά. Αλλά είναι κανονικά. Μια φασολάδα. Γίγαντες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να φάνε ακόμα και τέτοια φαγητά. Θεωρητικά πιο εύκολα. Το κάνεις πουρέ. Δεν αλλάζει κάτι. Πολλές φορές βγαίνουμε και ζητάμε μια σούπα βελουτέ. Ζητάμε κάτι. Άρα ποια είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Και το κυριότερο σε αυτούς τους ανθρώπους μπορείς ακόμα και σε αυτό να κάνουμε αυτό που λέμε ένα στόλισμα. Δηλαδή να του δώσει τη χαρά ότι κάποιος επιμελήθηκε το φαγητό μου με πολύ αγάπη. Και ειδικά η μαγειρική που έχει πολλά εργαλεία πια. Και όταν θα έρθει, ίσως να είναι και το πιο ξεχωριστό της παρέας πιάτο.
0: Σε βοήθησε σε αυτό, στην εκτέλεση, όχι στην ιδέα. Η ιδέα είπαμε που προήλθε. Η εμπειρία στην κουζίνα του νοσοκομείου.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με βοήθησε πάρα πολύ γιατί όλα αυτά τα χρόνια, εγώ επειδή ασχολούμαι με παιδιά με αυτισμό και πρόσεχα τι θα φάνε, είτε που είναι με τις ενέσεις που τους βάζει μέσα την τροφή και αυτά, σε βοήθησε πάρα πολύ. Και εκεί πραγματικά λειτουργήσε αυτό το κομμάτι ότι στα χρόνια αυτά που δεν έφυγα μέσα από το κομμάτι της υγείας, μπορούσα να κατανοήσω πιο εύκολα. Και με τη βοήθεια μετά και ειδικών. Γιατί το φαγητό, ακόμα και εμείς οι ίδιοι προσέχουμε τι τρώμε πια. Και όταν λέω οι ίδιοι, οι θεωρητικά υγιείς άνθρωποι, μέχρι να μας πει ένας γιατρός ότι κάπου έχουμε ένα θεματάκι και πρέπει να προσέχουμε, ότι στα χέρια σου κρατάς μια ορολογιακή βόμβα, η οποία ή θα σου κάνει καλό ή θα σου κάνει κακό. Και έτσι πια ήρθε από μόνο του. Συνταγές βγήκαν με βάση από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, την κυρία Γιαζιτζή και τον κύριο Μπόσκο, τον Γιώργο. Δηλαδή δεν έγινε απλά για να γίνει και να βγάλουμε τέτοιο. Και το εκθιάσανε και πολύ γιατί. Ο τρόπος μετά στο πρόβλημα ήταν ότι πώς μπορώ να παρουσιάσω εγώ κάτι το οποίο είναι πολιτοποιημένο που να γίνει και θελεκτικό εμφανισιακά σε πρώτη φάση, ένα βιβλίο ας πούμε. Πήραμε σαλάτα, ξύρους, καρπούς, τα πάντα. Και το φτιάξαμε όλο αυτό. Έγινε στο στούντιο του Παρλιάρου, του Στέλιου, το οποίο μας το έδωσε να το στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Και ξαφνικά αυτό το βιβλίο είχε χρώματα κανονικά. Είχε τα πάντα.
0: Ενώ στην αρχή δεν μπορούσε να σκεφτεί κάποιο ότι θα ήταν μονοδιάστατο.
1: Υπήρξε αντίδραση. Με την καλή έννοια πάντα. Να είναι καλά ο Δημήτρης Ολουσινός, το καθόλου μου λέει εσύ έχεις δίκιο, αλλά είναι όλα πουρές. Ναι. Και όταν του έτυχε ένα θέμα με ριοντίδα της σύζυγου του που είχε γίγαντες και του είπε ο γιατρός ότι δεν μπορείς να φας ούτε γίγαντες και τάλεσε και συνειδητοποίησε, έβαλε και τη φέτα μέσα ότι ξέρεις κάτι τελικά.
0: Γίνεται.
1: Γίνεται. Δεν είναι κακό να κάποιος να πιστεύει ότι κάτι δεν γίνεται. Το χαιρόμαστε πολύ περισσότερο μετά με το αποτέλεσμα όλοι μας και πανηγυρίζουμε. Γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι.
0: Γύρισε σε εσένα αυτό, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Καταρχήν αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανος για όλο αυτό. Το στηρίξανε πολλοί άνθρωποι, Μαλάκης και Λαγός, πάρα την Νικολάου, Παπανδρέου, όλοι. Μάγειρες δηλαδή με την έννοια που μαγειρεύουν κάθε μέρα στα σπίτια μας μέσα. Το υποστήριξαν και συνειδητοποίησαμε όλοι ότι καλά τα βιβλία για τη χοληστερίνη, το ζάχαρο, πώς θα φτιάξει κορμί το καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλά σοβαρά κρυμμένα θέματα που πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι δηλαδή πολύ. Πολύ δύσκολα, απλά είναι να μην περιμένεις να σου χτυπήσει την πόρτα για να νοιαστείς για κάτι.
0: Να το έχεις σκεφτεί.
1: Ναι, να προσπαθήσεις να βγεις λίγο παραέξω από αυτό και να λες ωραία. Να βγάλω ένα βιβλίο γιατί να πούνε απλά τον Απέργη Ιάκωβο συγγραφέα, να πούνε ότι έβγαλε για αυτό. Δεν έχουν ανάγκη. Υπάρχουν φοβεροί μάγειρες που έχουν γράψει απίστευτα βιβλία. Πρέπει να εστιάσουμε λίγο πια στο σοβαρό κομμάτι που λέγεται υγεία. Ο κόσμος σήμερα έχει πολλά προβλήματα. Πάνω στο κομμάτι της υγείας και στα νοσοκομεία πρέπει να γίνει πιο σοβαρή δουλειά. Πρέπει μέσα από τα νοσοκομεία και ειδικά από τα νοσοκομεία της επαρχίας η πρώτη ύλη να έρθει και να αποδείξει ότι το φάρμακο δεν είναι στα λόγια, κρύβεται μέσα στην τροφή και την τροφή του χωραφιού, της pop, δηλαδή ένα πιστοποιημένο. Είμαστε μια χώρα που μπορούν τα φαγητά μας και οι τροφές μας και η πρώτη ύλη να είναι φάρμακο. Δεν έχουμε πάει ποτέ σε γιατρό χωρίς να μας δώσει συμβουλές. Το τι θα φάμε. Ποτέ.
0: Συνδέεται άμεσα.
1: Στην πιο απλή ίωση. Άρα εμείς δεν μπορούμε μια χώρα που πενεύεται για τη μεσογειακή της διατροφή, που έχουμε μια Κρήτη, μια Καλαμάτα, για το ελαιόλαδό μας τα πάντα, να μην μπορούμε να είμαστε στη φαρμακευτική αυτή βοήθεια που παρέχει ένας γιατρός ή την ιατρική ή στα νοσοκομεία μέσα.
0: Θεωρείς ότι είναι θέμα νοοτροπίας, Ιάκωβε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Θεωρούμε ότι στο νοσοκομείο ό,τι και να
0: το δώσει. Δεν πειράζει, θα το φάει.
1: Ναι. Ό,τι να. Δηλαδή, θα σου πω το πολύ απλό. Ότι πας σε νοσοκομεία της επαρχίας και δεν βρίσκεις τοπικό γάλα.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκεις τοπικό ελαιόλαδο. Και όχι πρώτης ποιότητας. Ακούω πολλές φορές που μου λένε για την τιμή. Έχει υγεία τιμή? Έχει η ζωή του αλουνού τιμή? Μπορείς να μετρήσεις την τιμή? Δεν ταΐζεις έναν άνθρωπο στο εστιατόριο που μπορείς να κάτσεις κάτω και να βάλεις ένα food cost και να πεις μήπως να μαζέψουμε? Είναι σαν να λες λοιπόν ότι όπως αντιμετωπίζεις το φαγητό, αντιμετωπίζεις και το φάρμακο. Αντιμετωπίζεις και την νοσηλεία. Αφού δεν γίνεται αυτό, γιατί να γίνει στο φαγητό? Γιατί να το χαλάσουμε στο τελευταίο κομμάτι, στο οποίο για πολλούς, για εμάς, περιμένουμε να τελειώσει η μέρα μας, ή ακόμα και αν η μέρα μας είναι στη μέση, τρέχουμε να πάρουμε ακόμα και το απλό και λέμε ρε εσύ πάρε μια σφανακόπιτα, αλλά κοίτα να είναι καμία καλή, μην είναι κανένα καλή. Και στον ασθενή
0: θα του δώσει
1: βρίσκεις την τιμή ως πρόβλημα για να του παρέχεις το καλύτερο. Ακόμα και οι εταιρείες θα πρέπει να έρχονται και να στέκονται και να λένε ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε να παρέχουμε δωρεάν καλή ύλη. Θέλουμε, βγάλαμε ένα πολύ ωραίο μακαρόνι τάδε εταιρεία. Σας παρακαλώ, θέλουμε από αυτά τα τους τόνους που ανακαλύψαμε και βγάλαμε, έφαγα από μια εταιρεία πένες κουρκουμά με αρακάμες.
0: Ναι.
1: Τι πιο τέλειο.
0: Εσύ έχεις μια, έτσι, έχεις έναν τρόπο να προσελκύεις τους ανθρώπους αυτούς και να κάνουν προσπάθεια, ενώ να σας βοηθάνε κάποιες εταιρείες και στο κομμάτι του εξοπλισμού και στο κομμάτι των υλών.
1: Ναι.
0: Πώς έπεισες τους ανθρώπους στο τζάνιο να ασχοληθείτε παραπάνω και να δώσετε αυτή την προσοχή που λες εσύ και να το θεωρήσετε το κομμάτι της διατροφής, της σύτησης των ασθενών, ίσως με το κομμάτι της νοσηλείας και της περίθαλψης?
1: Με πολύ κόπο στην αρχή, με πολλή αμφισβήτηση, με πολύ καχυποψία και πολλές φορές με πολύ οχαδερφισμό ότι το τι περιμένεις να αλλάξει, δεν θα γίνει τίποτα, ή πόσο καιρό θα μας δίνουν δωρεάν κάτι ή θα μας κάνουν. Ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι όπως έχουν αποφασίσει όλοι ότι σε ένα νοσοκομείο θα δώσουμε έναν αξονικό, θα δώσουμε έναν υπέρηχο κάτι, προφανώς δεν είχαμε αποδείξει ότι αξίζουμε και εμείς να πάρουμε μια κουζίνα, ένα κάτι. Και δεύτερον, έχουν όρεξη όλοι να βοηθήσουν, απλά και ο κόσμος πια έχει αρχίσει να κουράζεται και πρέπει να βρούνε κάποιον, και χαίρομαι αν αυτός ο κάποιος είμαι εγώ, που λέω ότι ξέρεις κάτι, πάμε δίπλα του, γιατί αυτό που λέω σε όλους, 365 μέρες, αν τις κάνεις 364 άσχημες, μπορεί το ποσοστό να φαίνεται μικρό, αλλά μία μέρα είναι μία μέρα. Είχε γράψει ο Καραγιάννης ότι μέσα σε αυτό το, σε εισαγωγικά, βιασμό, δυσκολία της ημέρας, με ορούς, ενέσεις, τα πάντα, 20 λεπτά του δίνεις το δικαίωμα μισή ώρα να ταξιδέψεις στο σπίτι του με ένα καλό φαγητό.
0: Τι ωραίο.
1: Μισή ώρα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πόσες φορές δεν έχουμε φάει και αισθανόμαστε για κάποιο διάστημα λίγο καλύτερα? Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και ειδικά αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από την επαρχία. Ειδικά από την επαρχία.
0: Γιατί το θέτεις έτσι?
1: Γιατί
0: επειδή υπάρχουν οι πρώτες ύλες πιο.
1: Και γιατί έχουν χώρο για μποστάνια. Έχουν το περιθώριο να φτιάξουν χωράφια μέσα στα νοσοκομεία. Στην Καλαμάτα είναι ακριβώς μεσοτυχία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Τι πιο ωραίο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή τη Καλαμάτα, αύριο το πρωί να δίνει τις πρώτες ύλες στο νοσοκομείο. Και θα σας πω και κάτι που θα μου πει κάποιος. Δεν θα τους καλύψει όλους. Όσους καλύψει, όσα γεύματα καλύψει, είτε είναι αυτών γιατρών, είτε ασθενών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτούς τους ανθρώπους που λένε γιατροί.
0: Δεν είναι αναγκαίο να είναι για.
1: Και αν
0: για
1: δούμε ότι πιάνει, και αν δούμε ότι πιάνει, ξέρετε κάτι, όπως κάποιος, συγγνώμη, ένας αγρότης δεν λέει ότι εγώ πρέπει να βάλω τέτοιο ποσοστό στο μποστάνι μου για να καλύψω του χρόνου τη σοδειά μου. Άρα να πεις ότι εγώ θέλω περίπου για 100 ασθενείς και 50 γιατρούς ένα παράδειγμα την ημέρα, θέλω τόσα κιλά ντομάτες στον χρόνο να βγάζει στο κοράφι μου. Θα ρίξω τόσο σπόρο.
0: Με αυτή τη λογική θα μπορούσε να ενισχύσει πολύ την πρωτογενή παραγωγή, να κρατήσει ανθρώπους στους τόπους. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να έχει και μια άλλη, μια άλλη προοπτική, τέτοιο project.
1: Εννοείται. Και οι μάγειρες σιγά σιγά να ασχολούνται πέρα από το κομμάτι εστιατόριο, πώς θα εξειδικευτούμε δίπλα σε διαιτολόγους, διατροφολόγους, να αμορφωθούμε και να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι οι συνταγές μας πια ενός νοσοκομείου μπορούν να γίνουν αντικείμενο συζήτησης. Να μας δώσουν οτιδήποτε. Ένα εφαλτήριο να νιώθουμε ότι ξέρεις κάτι, αύριο δεν πάω σε κάτι πολύ straight, πολύ. Εντάξει, τι θα μαγειρέψω. Να σπάς το κεφάλι σου και να λες τώρα πώς μπορώ να το κάνω πιο έγευστο. Αν είμαι στην Καλαμάτα, τι μπορώ να αντλήσω μέσα από αυτές τις πρώτες ύλες και να κάνω κάτι ιδιαίτερο.
0: Με την ελιά, με το λάδι.
1: Βέβαια, και να κάνεις με το σίκο. Έχουμε τόσα πράγματα. Ναι. Που μπορούμε να δώσουμε σε ασθενείς και γιατρούς. Γιατί και τους γιατρούς έχουμε ξεχάσει πολλές φορές. Συζητάμε τους ασθενείς. Για όλους.
0: Γιατί και οι γιατροί τρώνε στο νοσοκομείο.
1: Βέβαια, και δίνουν τον αγώνα τους. Και όλα τα παιδιά οι γιατροί δεν είναι από πλούσιες οικογένειες ή δεν είναι φτασμένοι γιατροί που δεν έχουν ανάγκη το μεσημεριανό ή το βραδινό φαγητό.
0: Τι θα πει δεν έχουν ανάγκη, εκεί είναι. Ο άλλος είναι στο χειρουργείο, είναι στην εφημερία.
1: Να πούνε που λέει ο γιατρός δεν έχει. Ο γιατρός έχει ανάγκη.
0: Και τι θα κάνει, θα παραγγείλει απ' έξω, δηλαδή. Γιατί?
1: Ακόμα και να του περισσεύουν, αφού του το παρέχησαν.
0: Νομίζω ότι το επιλέγει αυτό όταν δεν έχει κάτι στο οποίο να μπορεί να βρει μια.
1: Ναι. Και μηχανήματα, παιδιά, μηχανήματα. Δηλαδή, πρέπει οι κουζίνες μας να μιλάνε με το τελευταίο κομμάτι της τεχνολογίας για δύο λόγους.
0: Έκανα
1: ταξίδι στην Ιταλία από μια εταιρεία. Υπάρχει μηχάνημα που σου στέλνει μήνυμα και σου λέει ότι θέλει άλλα 10 λεπτά το κολοκύθι. Συνεχίζω και του πατάς. Αυτό σημαίνει ένας υπάλληλος πολλές φορές λιγότερος που δεν υπάρχει σήμερα. Στα νοσοκομεία, υπάλληλοι στις κουζίνες είναι δυστυχώς με πολύ δύσκολες ιατρικές περιπτώσεις που δεν είναι για κουζίνα να εργάζονται και όμως τους φέρνουν. Και δεύτερον, φανταστείτε ότι αν εσύ έχεις τη δυνατότητα να σου έρθει στο κινητό, που στο κινητό μας κάνουμε πόσα πράγματα, ή να σου ψήνει, να μπορώ να βάλω 4 διαφορετικά φαγητά και να μου τα ψήνει ξεχωριστά, πόσο καλύτερη θα γίνει καταρχήν η ποιότητα του φαγητού. Γιατί πολλές φορές και στο σπίτι μας λέμε, είναι καιρός να αλλάξουμε το φούρνο, είδες πως το έψε σήμερα το φαγητό. Στο σπίτι μας, ναι. Που είναι 5 μερίδες, 4. Φανταστείτε εκεί. Και δεν είναι ότι θα μου πεις Ιάκωβε, κάνει 30.000, 25. Μα δεν σου είπα να μου αγοράσει κάθε μήνα. Σε πάθος χρόνου.
0: Να επενδύσεις.
1: Και το ρεύμα που θα σου κάψει και τα πάντα. Η μαγειρική δεν έχει δικαιολογίες για να μην έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Είτε αυτό λέγεται νοσοκομείο, είτε λέγεται ίδρυμα. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό, είτε λέγεται στρατός.
0: Ναι. Έχεις μπει και έχεις σταθεί πολύ σε αυτό το κομμάτι, σε αυτά τα δύο κομμάτια, εγώ θα πω. Το ένα είναι αυτό της μαζικής σύντησης και το άλλο είναι της προσφοράς, της κοινωνικής σου προσφοράς. Σου λείπει η κουζίνα ενός εστιατορίου, κάτι που θα μπορούσε να σε κάνει, να πω πιο γνωστό, δεν είναι ωραίο. Να...
1: Καθόλου, καθόλου. Σας το λέω πριν και σας ζητώ συγγνώμη, σε διακόπτω. Καθόλου. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι σαν να λες ένα γιατρό ή σε έναν άνθρωπο, και συγγνώμη που φέρω τον εαυτό μου, δηλαδή σε ένα γιατρό οτιδήποτε, ότι σου λείπει αυτό, ένα νοσοκομείο μεγάλο, ενώ είσαι σε αυτό. Όχι. Ο άνθρωπος που είναι να, όταν έχεις επιλέξει να κάνεις κάτι, αν ήθελα και μου έλειπε, θα πρέπει να έχω φύγει εδώ και χρόνια και να μην κλαίγω ότι είμαι δημόσιο υπάλληλο, μου κόψαν το δώρο, μου κάναν αυτό, οι συνθήκες είναι άσχημες. Δεν με κρατάει κανείς. Όχι, δεν μου λείπει καθόλου. Αυτό που μου λείπει είναι ότι περνάνε τα χρόνια και θέλω να αφήσω ακόμα κάτι πολύ πιο σημαντικό, και αυτή η αλλαγή να μην πάει στράφη και μείνει σε έναν Ιάκωβο Απέργη. Ο Ιάκωβος Απέργης πληρωνότανε, έκανε αυτό που έκανε, αν δεν του άρεσε έφευγε, αλλά να προχωρήσουμε, να το αποδείξουμε. Θα ήθελα δηλαδή μια μέρα να περάσω μια πόρτα κουζίνας που μέσα όλα να είναι υπερσύγχρονα. Σας το λέω ειλικρινά. Ναι, ναι. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ.
0: Εμπνέονται τα νέα παιδιά που διδάσκεις,
1: ναι,
0: για να ακολουθήσουν κάτι αντίστοιχο? Ίσως όχι σε όλη του τη διάσταση, γιατί πρέπει και αυτό να χτιστεί.
1: Ειδικά στις προσφοράς, ναι. Και μέχρι και το ΙΕΚ στο οποίο είμαι, σκεφτήκαν ότι πια πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα προσφοράς. Και ναι, πολλά νέα παιδιά με έχουν ακολουθήσει σε ταξίδια.
0: Και να δουν και την νοσοκομιακή και τη μαζική σύντηση.
1: Ήρθαν και μαγειρέψανε για παιδιά με αυτισμό, τα πάντα. Βγήκαμε στον δρόμο. Ξέρετε κάτι, οι μάγειρες, οι καινούργοι τα παιδιά, όλα στην αρχή όταν πήγα του σαν καθηγητής, το είδανε, σου λέει τώρα μας φαίνεται ένα μάγειρα να μας κάνει μάθημα από νοσοκομείο. Τι να μας δείξει? Τι τα παρέχει?
0: Πώς γίνεται το ρύζι και ο πουρές?
1: Δεν έχουν άδικο, ξέρετε κάτι. Πρέπει να το κερδίσεις και το σεβασμό και όλα. Τώρα πια σας πληροφορώ ότι έχουν έρθει παιδιά στα νοσοκομεία, έρχονταν μαθητές μου να βοηθήσουν Χριστούγεννα, Πάσχα, το χαιρόντουσαν, λέγαν ιδέες. Γιατί τους απέδειξες ότι σε αυτό το κομμάτι δεν σε μειώνει, το αντίθετο, το ηθικό κομμάτι σε ανεβάζει πολύ περισσότερο. Και στην εξωτερική μαγειρική σας πληροφορώ από εστιατόριο πια με παίρνουν και μου λένε, έχεις κανένα καλό παιδί? Παλιά ξέρετε μου λέγανε, έχεις κανένα γατόνι, κανέναν έξυπνο, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Όχι, χορτάσαμε από έξυπνους, χορτάσαμε από γατόνια. Θέλουμε ανθρώπους που να έχουν όρεξη καταρχήν να δουλέψουν, να θέλουν να προοδεύσουν. Και θα έλεγα στους καινούργιους μάγειρες, τα παιδιά, όπως εμείς κάποτε κάναμε αγώνα να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, δεν είστε σεφ. Είστε μάγειρες, δίνετε τον αγώνα σας και όταν θα έρθει η ώρα να σας ονομάσουν έτσι, θα είστε οι πρώτοι που θα καμαρώσετε γι' αυτό, γιατί θα το έχετε πετύχει με τον αγώνα σας, με την κούρασή σας, με το 10ωρό σας, το 14ωρό σας.
0: Όχι να χρηστείτε σε μια νύχτα.
1: Όχι, όχι. Με ένα πολιτήριο που είμαι σε σχολή. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης να γίνεις κάποιος και κάτι. Χτίζεται με τα χρόνια. Αυτό που δεν χτίζεται με τα χρόνια είναι ο χαρακτήρας σου. Mm-hmm. Αυτό κουβάλας από την πρώτη μέρα που γεννιέσαι και αρχίζεις και γίνεσαι κάτι.
0: Ποια είναι αυτή η αρχή που εσύ κουβαλάς και θεωρείς ότι είναι θεμελιώδης όταν μαγειρεύεις? Είτε είναι ασθενής, είτε ένας άνθρωπος που δεν είναι στο νοσοκομείο.
1: Καταρχήν, εγώ πάντα έχω κάποιον ο οποίος θα μου τραβήξει τα αυτή και ας μείνει στη ζωή η μάνα μου. Την αγωνία λοιπόν της μητέρας μου και των ανθρώπων που γνώρισα μέσα στη θαλάμους που ήταν μαζί με τη γυναίκα μου, με τη μητέρα μου, δεν πρέπει να το ξεχνάω ποτέ. Η μάνα μου δεν έφυγε από τη ζωή που σημαίνει ότι εγώ δεν χρωστάω σε κανέναν να μαγειρεύω καλά γιατί δεν με βλέπει, δεν με κρίνει ή γιατί η μαμά μου δεν είναι. Είναι η μαμά κάποιου αλλουνού. Είναι η αδερφή, ο πατέρας, το παιδί. Άρα όπως εγώ θα νοιαζόμουν αν είχα ένα γνωστό ή ένα φίλο και θα έπαιρνε τηλέφωνο και θα έλεγα εσύ είναι πάνω δικός μου. Το ίδιο πράγμα το βλέπω κάθε μέρα. Γιατί μπορεί να έφυγε, σας λέω, η δική μου η μάνα, αλλά έχουν μείνει πολλές μανάδες, πατεράδες και συγγενείς στα άλλα νοσοκομεία.
0: Σφίγγεσαι στην καθημερινότητά σου.
1: Βέβαια, πολλές φορές. Πολλές φορές. Ειδικά σε ημέρες που δεν είναι εφημερία, που ακούω ασθενοφόρων σε εμάς, που λες, όχι, ανακοπεί κάτι σοβαρό για να έρθουν σε εμάς. Είναι οι πρώτες βοήθειες. Σφίγγομαι κάθε φορά που πηγαίνω στα ιδρύματα και βλέπω παιδιά τα οποία κάποιοι γονείς θεωρήσαν δεν τους κάνουν. Ε? Γιατί δεν βγήκε καλό το χρώμα ή το οτιδήποτε. Είναι σαν να διαλέγεις μια ράτσα σκύλου που. Και εκεί πολλές φορές με ενοχλεί, γιατί τα βλέπεις στον δρόμο και λες ποιος τα πήρε. Ναι, σφίγγομαι πάρα πολύ. Γιατί αντί να λιγοστεύουν, μεγαλώνουν ο αριθμός των παιδιών στα ιδρύματα ή οπουδήποτε. Και τα νοσοκομεία συνέχεια έχουν περισσότερους ανθρώπους από το οτιδήποτε. Δεν μπορείς λοιπόν αυτό το πράγμα να το ξεπερνάς και να μην σε νοιάζει.
0: Στην ανταπόκριση αυτή που είπες πριν, σε ρώτησα για το βιβλίο, είπες ότι τη βρίσκεις στην ανταπόκριση του κόσμου. Θεωρώ ότι στο κομμάτι του νοσοκομείου, στο φαγητό του νοσοκομείου, είναι πιο δύσκολο να βρεις την ανταπόκριση
1: από τους ασθενείς.
0: Γιατί νιώθω ότι ο ασθενής έχει τις έννοιες.
1: Όχι, εκτιμάει. Και έχουν εκτιμήσει πολλές φορές και σε έχουν φωνάξει να σου δώσουν ένα μπράβο, να σε ρωτήσουν ακόμα και πώς έκανες την συνταγή αυτή, ακόμα και μια κρέμα. Αυτό που δεν βρίσκεις εύκολα είναι στο να ασχοληθούν αυτοί που πρέπει από τις θέσεις που είναι και να κάνουμε κάτι. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Εννοείς επιτελικά. Ναι. Και να γίνει κάτι πιο θεσμικό και οργανωμένο.
1: Και θα ήθελα να ξεχωρίσω κάτι, γιατί πάντα όταν δεις μια συνέντευξη, το κατάλαβα μετά από πολλά χρόνια. Πρέπει να ξεφύγουμε από το κομμάτι κυβερνήσεις. Α, ξέρεις αυτοί που είναι τώρα. Όχι, έχουν περάσει πολύ από το 2003. Λοιπόν, είναι πώς βγαίνει προς τα έξω ένα πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Το να μην μπορείς να κάνεις τη δουλειά σωστά, γρήγορα, εύκολα και να μπορείς κάθε μέρα να οραματίζεσαι ότι αύριο δεν πάω και έχω άγχος μήπως δεν δουλεύει το φούρνο, στο καζάνι, εστίες, αλλά να λες αύριο, λοιπόν, με αυτά τα μηχανήματα που έχω θα κάνω κάτι παραπάνω. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι σοβαρό πουθενά, ειδικά στο κομμάτι της κουζίνας.
0: Πώς θα μπορούσε να στηθεί αυτό?
1: Θα ξεκινούσα από το κομμάτι ας πούμε, εγώ μένω στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο κύριος Μαρινάκης, ας πούμε, θα μπορούσε εμένα να πιάσει με μέρα την κουζίνα μου και να την κάνει αγνώριστη. Ένα παράδειγμα το λέω
0: ναι.
1: εγώ αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερον, θα μπορούσαμε να κάνουμε πιλωτικά μια κουζίνα η οποία να λέει αυτό το χρόνο θα δουλέψει έτσι όπως είναι, θα βάλουμε κάτω τα έξοδα όλα και την επόμενη χρονιά θα κάνουμε αυτό με μια καινούργια. Να δούμε τι κερδίσαμε. Καταρχήν από θέμα κόστους. Ένα. Να βάζαμε ακόμα και στου ίδιου μαγείρου και να λέει ότι ξέρει κάτι, μπορούμε ένα παράδειγμα όπως το μπιφτέκι ψαριού. Που παίρναμε το ψάρι, την πέρκα και τη δύναμη και μας τη γυρίζαν πίσω κάποιες φορές γιατί βαριόντουσαν. Τι κερδίζω μέσα σε αυτό? Άρα κέρδισα 5.000 ευρώ, έλα εδώ Ιάκωβε, τα 5.000 ευρώ που ψάχνανε για εστίες.
0: Κάντα κάτι.
1: Πάνε σε εστίες.
0: Πάρτε σε εστίες, ναι.
1: Να αγωνιζόμαστε όπως και σε ένα μαγαζί που σου λένε ότι πρέπει να ρίξουμε το food cost, παιδιά, κάντε κάτι. Εκεί γιατί να μην αγωνιστούμε για όλο αυτό και να δείξουμε, όχι στα λόγια έμπρακτα, ότι ξέρεις κάτι, με τη διαχείριση των τροφίμων κάναμε αυτό. Και δεύτερον, αυτοί που μας φέρνουν τρόφιμα και πράγματα. Να μας αφήνουν έξω από διαγωνισμούς, με την έννοια όχι να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς.
0: Όχι.
1: Είσαι μανάβης, ωραία, ξέρεις κάτι, φίλε. Δεν θέλω όλη τη χρονιά σέλινο επειδή βάλαμε σέλινο. Θέλω και λίγο δυόσμο, θέλω και λίγο βασιλικό. Γιατί κάποια στιγμή, όταν χαλάει ένα καζάνι, πάμε στα ψησίματα. Όταν χαλάνε οι φούρνοι, πάμε στα βρασίματα. Άρα το μενού αλλάζει.
0: Να μπορείς να προσαρμοστείς.
1: Ναι, αυτό όπως κάνουμε και στο σπίτι μας. Που λες ότι καμιά φορά που λες αυτή το Σαββάτο στη λαϊκή που θα πας, μην πάρεις αγκούρια, έχουμε πολλά. Μην πάρεις κουαρότα, έχουμε αρκετά, πάρε αυτό. Έτσι να πηγαίνουμε και εμείς. Mm-hmm. Όχι με βάση μια σύμβαση.
0: Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι, αφού μιλήσαμε για το βιβλίο, μιλήσαμε για το ρόλο σου στο νοσοκομείο, να κάνουμε έτσι το τελευταίο αυτό κομμάτι της συζήτησής μας μια προσπάθεια να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την σύγχρονη γαστρονομία. Την εικόνα που έχεις εσύ καταρχήν για την ελληνική γαστρονομία. Πού πιστεύεις, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι υποτιμά περισσότερο η γαστρονομία μας?
1: Εμένα ένα κομμάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ, ενώ έχουμε μια παράδοση και μια κληρονομιά σε αυτή τη χώρα η οποία όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει, είναι ότι έχει χαθεί η πρώτη ύλη, δηλαδή ο κόσμος δεν ασχολείται πια με το χωράφι, που σημαίνει ότι αυτό έρχεται στο πιάτο μας. Τι είναι όταν πηγαίνεις και βλέπεις άσπρο τυρί και όχι φέτα σε μέρος όπως είναι η Κρήτη? Όταν οι νέοι δεν ξέρουν, οι μάγειρες πολλές φορές τι βγάζει ο τόπος μας για να πιάσουν να το δουλέψουν και να το βάλουν στο πιάτο, αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα. Ωραία τα πιάτα, τα ιδιαίτερα, τα περίεργα, αλλά πρέπει, θα πω αν μου επιτρέπετε, είναι ένα μαγαζί, να μην πω το όνομα, στην Ακλιά, που πήγε ένας μάγειρας γνωστός και ασχολείται με το τι βγάζει όλο στο τόπο στον χρόνο.
0: Τον έχουμε φιλοξενήσει τον
1: Γιάννη.
0: Τον κύριο Καβαλά εδώ. Ωραία. Και μιλάμε...
1: Λοιπόν, ο Γιάννης πήγε σε ένα νησί από το πουθενά.
0: Πήγε από τη Μύκονο σε ένα νησί από το πουθενά. Από σε ένα νησί που είναι στην άγωνη γραμμή των
1: και
0: μικρών
1: ο οποίος,
0: Κυκλάδων.
1: Και ο οποίος είχε μια καριέρα και μια πορεία μόνο ανωδική θα μπορούσε να τη φανταστεί. Και πήρε και κάνει, έμαθα προβάτηση. Εγώ στείλει και δύο μαθητές μου και είμαι πολύ φερήφανος στα παιδιά μου. Και αρίστερα ένα κέρδος. Γυρνάνε οι μαθητές μου και μου λέει, σεφ.
0: Μάθαμε τις προβάτησες.
1: Μάθαμε πόσα πράγματα. Πάνε και μιλάνε σε μαθητές άλλους και κάνουν τους μαθητές τους άλλους να θέλουν να πάνε. Πού στην Ηρακλιά. Και το λέω με πολύ σεβασμό. Όχι στη Μύκονο, Σαντορίνη, δηλαδή σε νησιά. Και σου λέει, θέλουμε να πάμε. Αυτό λοιπόν είναι το κέρδος μας. Και ο Γιάννης είναι το κέρδος μας. Και ο Γιάννης,
0: βέβαια, ο Γιάννης, ο κύριος Γαβαλάς για μας, το χειμώνα πάει και μαζεύει τα χόρτα από το βουνό για να κάνει.
1: Και τα ανεβάζει
0: την πρώτη ύλη να την έχει το καλοκαίρι για να τη σερβίρει.
1: Και παρακολουθούμε τι θα ανεβάσει ο Γιάννης. Τρέχει στα νησιά και δοκιμάζει τι έχει ο κάθε ένας άνθρωπος που παιδεύεται τα τυριά του. Τιμάει τους παραγωγούς. Αυτό είναι η σωτηρία μας. Οι άνθρωποι που πάνε και ανοίγουν ένα εστιατόριο και δεν το ανοίγουν απλά. Το υποστηρίζουν όλο το χρόνο και όχι όταν είναι ανοιχτά μόνο που περιμένουν τους πελάτες.
0: Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα και χαίρομαι πολύ που τα λες έτσι.
1: Όχι, όχι. Ο Γιάννης για μένα, ναι, και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, και ας με συγχωρήσουν αδελφοί, θα έπρεπε να είναι μπροστά στη σημαία. Αυτός που είναι μπροστά και πάει σε μια παρέλαση. Γιατί, γιατί πήγε από το εύκολο στο δύσκολο. Γιατί ο Γιάννης ήταν στο εύκολο, είχε φτιάξει όνομα. Τα μαγαζιά θα του δίναν εύκολα αυτά που θα ζήταγε για να τον έχουν σεφ στο μαγαζί τους. Και με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στο κομμάτι αυτό. Και όχι, πήγε εκεί.
0: Επενδύουν περισσότερο στην εικόνα τα μαγαζιά ή και λιγότερο στην ουσία.
1: Κάποιες φορές επενδύουν στο πώς θα βγάλω κέρδος και πώς θα κάνω γρήγορα απόσβεση σε αυτό που έχω
0: στην δώσει μου, ναι.
1: Και όσο το να κάνω. Δηλαδή, πραγματικά αυτό είναι το πρόβλημα μας κάποιες φορές. Και είναι αμαρτία, γιατί πας. Δηλαδή, είναι μεγάλη απογοήτευση να πηγαίνεις ένας άνθρωπος, εσείς που τώρα μπορεί αύριο το μεθαύριο να φεύγετε διακοπές και να πας κάπου και να λες, πω πω τι ωραία θα φάω, και σου λέει το πιάτο σου και συνειδητοποιείς ότι δεν έχει σχεδόν τίποτα το πιάτο μέσα στον τόπο τον οποίο κάνεις διακοπές.
0: Ναι, συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Έτσι.
1: Άρα, εκεί τι δικαιολογία έχει αυτός που στο έφερε το πιάτο και θα σου πει, δεν με συμφέρει.
0: Ναι, να αγοράσω μια ντομάτα από εδώ.
1: Τι δεν με συμφέρει ή δεν βρίσκω. Δεν είναι έτσι το φαγητό.
0: Έφαγα μια ντομάτα στην Κρήτη και ήταν ίσως χειρότερη από την ντομάτα της Πολωνίας.
1: Δεν είναι άδικο. Ναι, είναι. Και που μιλάμε για ένα τόπο στην Κρήτη που είχα την τύχη να ζω δύο χρόνια σε Αρχάνες. Ευλογημένο.
0: Ναι.
1: Ευλογημένο, του δίνει τα πάντα. Πόσα μέρη έχουν αυτή την τύχη να βγάζουν τα πάντα.
0: Ναι, από σχεδόν αυτάρκης.
1: Από μπανάνες μέχρι το καλύτερο λεόλαδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, με ποια δικαιολογία, πώς μπορώ εγώ να πάω να φάω ένα πρωινό.
0: Απ' την άλλη, για να μην είμαι και εγώ συνέχεια στην Κρίνια, θα πω ότι και σε. Επειδή ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, δυστυχώς στις περιοχές αυτές που δοκιμάστηκαν πολύ σκληρά με τη φωτιά, στην περιοχή αυτή της Τριόπετρας, στα Κούμια και στην Ακουμιανή Γυαλιά, στο νότιο Ρέθυμνο, οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλόξενοι. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό, από το πιο μικρό καφενείο μέχρι τα εστιατόρια.
1: Ξέρετε κάτι, δεν είπα. Δεν είναι όλοι καλοί, δεν είναι όλοι κακοί προς Θεού.
0: Εγώ θυμάμαι τη συνάντησή μας από αρκετά χρόνια, μπορεί να είναι και 10 χρόνια, σε αυτό το food path της Τίνου, που οι άνθρωποι μίλαγαν εκεί για τις πρώτες ύλες τότε, πριν από περίπου 10 χρόνια νομίζω ήταν.
1: Το τελευταίο έγινε το 19 και πριν 10 χρόνια ήταν το 17 ακριβώς, σχεδόν 17.
0: Νομίζω τότε χρόνια. Είχαμε συναντηθεί για πρώτη φορά εκεί και μας έκαναν εντύπωση η προσέγγιση τους στην αγκινάρα της.
1: Και πού σε φιλοξενήσανε, όχι σε μαγαζιά, όχι σε αίθουσες με προβολή της ιστορίας τους, αλλά σε βάζανε να κάνεις είτε τη διαδρομή του Περιστεριώνα που ήταν τα λεφτά για τους ανθρώπους να κατέβουν να τα ανταλλάξουν με λαχανικά που δεν είχαν. Σε άλλη περίοδο να σε πάνε και να δεις πώς ήταν να πας στον Αλευρόμυλο και να γυρίσεις πίσω, να πας στην κεντρική ψωμί, πλατεία που υπήρχε μόνο ένας φούρνος να ψήσεις. Δηλαδή σε βάζανε στη ζωή ενός ανθρώπου, όσο και πιο εύκολα την έβλεπες εσύ σε σχέση με αυτή που ζούσε εκείνος.
0: Είναι όμως εφικτό να βρεθεί κάτι τέτοιο, όχι σε επίπεδο ενός ταξιδιού που θα πάμε εμείς για να το προβάλλουμε, για να μιλήσουμε. Το να το βρει ένας επισκέπτης και να είναι πραγματικά αυθεντικό.
1: Αν θέλουμε, είναι, και ξέρετε γιατί είναι. Γιατί όπως πάει ένα παιδί σήμερα, πάνε στοιχείο, ας πούμε, που έχουμε ακούσει τους νέους που πάνε στοιχείο και κάνουν τα μαστιχόδεντρα. Έχουμε ακούσει παιδιά που έχουν πάει και βάζουν φάβα νέοι σε ένα νησί. Το θέμα είναι ποιος μπορεί και θέλει να αφήσει μία ζωή σε εισαγωγικά της πόλης και να πάει στη δύσκολη της επαρχίας, γιατί η επαρχία μπορεί να λέμε ότι είναι τέλεια, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα στο θέμα της υγείας, στο θέμα αν έχεις παιδιά, στο θέμα του σχολείου, οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε, από θέμα καιρικών συνθήκων. Αλλά για σκεφτείτε εσείς, αν σας έλεγε κάποιος ότι αν θα πας σε αυτό το χωριό θα βρεις φρεσκοψημένο ψωμί ή θα βρεις... Θα πηγαίναμε σαν τρελή, γιατί ξέρετε κάτι, πέρα από τις παραλίες, να πάει να δεις ένα ωραίο μαγαζί, τι ψάχνεις, να γυρίσεις πίσω, έστω με ένα πακέτο ωραίο μακαρόνι, ένα πακέτο κρυθαράκι, ένα ωραίο μέλι.
0: Ένα βότανο.
1: Δεν θα τα πάρεις όλα μαζί σου, δεν προλαβαίνεις, ναι, έτσι, ναι, κι αλλιώς, και δεν είσαι και το οικονομικό να τα σηκώσεις. Αλλά για σκέψω έστω και μια εβδομάδα να τρως ή ένα πιάτο να φας με ένα πολύ ωραίο κάτι, κρέας ή ζαρζαβατικό ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Μπορούμε, αλλά πρέπει να φύγουμε νέα από το κομμάτι, πάω να κάνω ενοικιαζόμενα δωμάτια, πάω να κάνω ένα καφέ, πάω να κάνω ένα μπαρ. Όχι, κάνε και ένα χωράφι, και το κάνουν κάποια παιδιά.
0: Μέσα στη δυσκολία της εποχής,
1: θα δείξω
0: συνθήκες.
1: Σίγουρα δεν είναι εύκολο τίποτα. Μην κοιτάμε να φαίνονται ότι θα πάνε να ανοίξει πέντε σπόρους και θα γίνουν όλα προς Θεού. Αλλά
0: και θα μαζέψει λεφτά.
1: Ας κάνουμε και αυτό. Οι Σαδωρίνοι που αρχίζουν τώρα τελευταία και συζητάνε για σεισμούς. Γιατί γίνεται έτσι ξαφνικά, αφού έχουμε χτίσει όλη τη Σαντορίνη. Η Φάβα κοντεύει να εκλείψει από τη Σαντορίνη. Mm-hmm. Το κρασί σε λίγα χρόνια.
0: Είχαμε τον πρόεδρο της Άντο Wine στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, τον κύριο Καφούρο, και μιλήσαμε γι' αυτό, για τη συρρήκνωση του Αμπελώνα. Ήταν ένα από τα θέματα που θίξαμε για το.
1: Που άλλοι εκθιάζουν τη Σαντορίνη. Ναι. Και εμείς, αυτό μας εκθιάζουν, εμείς πάμε να το καταστρέψουμε. Έχει λογική. Δηλαδή, σαν να λες ότι θέλω να μειωνόμαστε σαν πληθυσμός. Ναι. Σαν να είμαστε 100.000 άνθρωποι και θέλουμε να γίνουμε 10. Έτσι είναι και το κρασί μας. Είμαστε εμείς. Αν χαθεί, ποια είναι η μαγεία μετά, μια καλντέρα.
0: Ναι, καινή για μια φωτογραφία ίσως, δεν ξέρω. Είναι αλήθεια αυτό, ότι από τη μία μιλάμε για την προώθηση και την προβολή των προϊόντων μας, από την άλλη σε πολλές περιπτώσεις εμείς οι ίδιοι συρρυκνώνουμε τις καλλιέργειες.
1: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, πολλές φορές λέμε για μεσογειακή διατροφή. Όχι, μιλάμε για μεσογειακό τουρισμό, με τυράκι τη μεσογειακή διατροφή, ότι έλα να φας εμάς καλά, γιατί εμείς είμαστε μεσογειακή διατροφή, και μόλις έρθει θα συνειδητοποιήσεις ότι σχεδόν από τα 10 προϊόντα τα 6 που έφαγες δεν είναι ελληνικά, δεν είναι της Μεσογείου.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, το να γνωρίζουμε την προέλευση των προϊόντων που βάζουμε στο πιάτο μας, να γνωρίζουν οι σεφ μάγειρες από πού έρχεται το κάθε τι που βάζουν στο τηγάνι και στο φούρνο και στην κατσαρόλα τους. Προϊόντων που βάζουμε στο πιάτο μας, να γνωρίζουν οι σεφ μάγειρες από πού έρχεται το κάθε τι που βάζουν στο τηγάνι και στο φούρνο και στην κατσαρόλα του.

0: Πόσο να στοιχήσουν αυτά τα βιβλία, 100-200 ευρώ. Ναι. Αντί να γυρίσουν λοιπόν όλη την Ελλάδα και να ψαχτούν τι είναι, να δουν αυτούς τους ανθρώπους και να πούνε: θα πάρω αυτό, αυτό και αυτό το βιβλίο και θα ρίξω μια ματιά. Ώστε στοχευμένα την επόμενη φορά που θα βρεθώ εκεί, θα ζητήσω ή θα απαιτήσω από τους ανθρώπους να μου το δώσουν.
1: Κάθε φορά δεν είναι πιο εύκολο όμως, ειδικά το ξενόφερτο, το να μιλήσουμε, ας πούμε, για μια ξένη ράτσα ζώων, μοσχαριών στην προκειμένη
0: όχι,
1: περίπτωση.
0: Όχι. Γιατί το γλυκό και να κάνουμε, λέει ο άλλος, α, τυραμι... είναι, α, κατάλαβα. Πώς το λένε, το ξεχνάω τώρα. Δηλαδή, όταν πάει να κάνεις κάτι και σου λέει, α, το Φιλαδέλφια, ε. Α, από κάτω θα κάνουμε αυτό. Όχι, άκουσε να δεις κάτι. Μου θυμίζει τον Λαλάκη τον Εισαγόμενο, ένα. Και δεύτερον, από την εποχή της χλωρίνης, για να μην πω ονόματα οτιδήποτε, έχουν βγει άλλες 10. Από τα τζάμια έχουν βγει άλλες 10. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Από την ημέρα εκείνη κάτσανε άνθρωποι. Υπάρχει ένα φοβερό τυρί το γαλένι στην Κρήτη που κάνει ο Ζερβός. Και είναι από το Φιλαδέλφια κλάσης. Και λέει τυραμίσου, όχι ρε φίλε. Δηλαδή, απλά τι θέλει, να ξεφύγουμε από το εύκολο. Αυτό που θα γκουγκλάρουμε. Όχι. Και οι μάγειρες
1: είναι υποχρεωμένοι
0: να κάνουν ταξίδια στα μέρη αυτά και έχοντας σεφ και ανθρώπους που έχει βγάλει Ελλάδα, όπως είναι ο Παρλιάρος, ο Μαμαλάκης, ο Λαγός, ο Βουρουσουνέλος, ο Γαβαλάς, όλοι. Αν όχι να πάμε δίπλα τους, να κάνουμε κάποιες από τις διαδρομές τους. Υπάρχουν και να δούμε πού πήγε αυτός, γιατί το πήρε αυτή, γιατί το προτείνει. Καταρχήν θα γίνουμε καλύτεροι εμείς. Εγώ τα τελευταία χρόνια εγώ έχω βάλει φαγητό από τη Μήλο, όταν μας είχε καλέσει από Πεκινός ο Βασίλης.
1: Στον Αλευρόμηλο.
0: Ναι, γιατί πήγαμε και φάγαμε.
1: Σκορδομακάρονα.
0: Και έκανα τα ρεβίθια με σπανάκι. Εγώ το έφαγα στη Μήλο.
1: Νόμιζα θα έλεγες για σκορδομακάρονα. Ωραίο.
0: Το έφαγα από τη Μήλο. Προσέξτε, ναι. Λοιπόν, ήμουνα με μάγειρες όπως ο Παπουτσάκης, ο Γαβαλάς, όλοι οι άνθρωποι από τότε. Και βρέθηκα στο εστιατόριο και λέω: συγγνώμη, αυτό γιατί να μην είναι μέσα στο νοσοκομείο, ναι. Τα ρεβίθια με σπανάκι. Μου κατάλαβα. Και, δηλαδή, άρα και εγώ ακόμα νοσοκομιακός μάγειρας, κοιτάξτε πώς κέρδισα στο μενού
1: και
0: μου.
1: Και μπορείς να εξελιχθείς.
0: Και οι άνθρωποι. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν να είσαι εστιατορικός μάγειρας, πόσες εικόνες και γεύσεις παίρνεις από την επίσκεψη ενός. Να πάει στο Καβαλά και πει: γεια σας, είμαι φίλος του Ιάκωβου, του Τάδη. Του... Μπορώ να δω 5 μέρες. Μου είχε πει μια φοβερή κουβέντα ο κύριος Ηλίας. Πήγαινε, λέει, αν θες να μάθεις το ψάρι, στο Λαζάρου και πες του: ξέρεις κάτι, μπορώ να έρχομαι. Εδώ δεν θέλω λεφτά. Γιατί τα παιδιά κάνουν ένα λάθος. Το βιογραφικό θα σου φέρει λεφτά και η γνώση. Άρα λοιπόν γέμισε και κάνει τη γνώση κάτι που δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ειδικά με το διάβασμα είχα μεγάλο πρόβλημα. Δεν βρισκόμασταν. Λοιπόν, αν δεν μπορείς να διαβάσεις, πήγαινε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Στην αρχή της θητείας σου, σαν μάγειρας, και πες: ποιος είναι καλός στα τυριά, αυτός, θα πάω δίπλα του. Ποιος είναι καλός στο κρέας. Ξαφνικά επενδύεις και τώρα, ειδικά που γκουγκλάρεις και μπορείς να βρεις πού είναι ποιος. Ενώ κάποτε δεν μπορούσες να ξέρεις ποιος. Δηλαδή, θα ήταν είδηση να μάθεις ότι υπάρχει ένας μάγειρας στην Ηρακλειά που κάνει αυτό. Τώρα τον γκουγκλάρεις.
1: Ναι. Είναι πολύ εύκολο.
0: Και στο βγάζει. Και ο Γιάννης ειδικά μοιράζει και πολλοί άνθρωποι είναι, την γνώση
1: είναι.
0: Του.
1: Είναι άνθρωπος τέτοιος όντως. Πες μου, ποιος είναι ο επόμενος προσωπικός σου στόχος για να κλείσουμε την κουβέντα μας.
0: Ο επόμενος προσωπικός μου στόχος καταρχήν είναι να μπορέσω να φτιάξω την κουζίνα μου στο νοσοκομείο. Να είναι πραγματικά μια κουζίνα πολύ τέτοια. Θα ήθελα, ήδη το κατάφερα και θα ήθελα να το κάνω, να μπορέσω να μαγειρέψω σε νοσοκομείο του εξωτερικού και να μπορέσω να πάω σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο πια οι μάγειρες να μην είμαστε, να αποτελεί είδηση, αλλά να κολλάς εκεί μέσα. Και έγινε και με το Harvard που έκανα μια ομιλία και βγάλανε. Ο στόχος μου λοιπόν είναι το νοσοκομιακό φαγητό να πάψει να αποτελεί είδηση και να μπει ακόμα και στο κομμάτι το πανεπιστημιακό, γιατί ο μάγειρας πρέπει να έχει στο κομμάτι του διατροφολόγου γνώσεις πολλές. Και εύχομαι να βγω κάποια στιγμή να με βοηθήσει το κράτος να βγω στο εξωτερικό σε κάποιο πανεπιστήμιο να πάω και να ζήσω. Πώς λέει, συγγνώμη, καθυστερώ. Όχι. Που λέει ένας μάγειρας, εγώ πήγα ένα μήνα Σουηδία και μαγείρευα και πήρα. Να μου πούνε, ξέρεις κάτι, για ένα μήνα θα πας και θα μαγειρεύεις το τάδε νοσοκομείο. Έχω μαγειρέψει σε 3 πόλεις Ελλάδος σε νοσοκομεία. Θα ήθελα αυτό. Γιατί κάθε πόλη έχει να σου δώσει κάτι και να προσθέσει το μενού του. Ακόμα και στην Ελλάδα. Φανταστείτε και έξω που έχουν αυτή. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Ιάκωβος Απέργης με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Συνταγολόγιο Μαγειρική και Υγεία. Μιλήσαμε για την νοσοκομιακή σύντηση, για το φαγητό στο νοσοκομείο. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε λίγο παραπάνω το κομμάτι της γαστρονομίας στο μαζικό της πιο πολύ επίπεδο. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα της γλυκιάς ζωής. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι που έτσι, επειδή είπαμε ότι είναι η τελευταία ημέρα του Ιουλίου, να κλείσουμε αυτό τον μήνα, Ιούλιος και ο άνεμος από τον Λουδοβίκο των Ανογίων.

0: Ώρα Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Ακούμε παραδοσιακή μουσική από τους Σάμι, μία από τις ομάδες αυτοκτόνων της Νορβηγίας. Γιατί σήμερα, όπως και το επόμενο Σάββατο, θα μιλήσουμε για την ιστορία των αυτόχθονων λαών, που είναι τελικά πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε πλάσει στο φαντασιακό μας. Με αφορμή το βιβλίο της ομότιμης καθηγήτριας στο Κολούμπια, Έλσα Σταματοπούλου, με τίτλο «Οι αυτόχθονες λαοί στη διεθνή αρένα, το παγκόσμιο κίνημα για αυτοδιάθεση», που κυκλοφόρησε πρόσφατα, η συγγραφέας και πρώην επικεφαλής της γραμματείας του μόνιμου φόρουμ του ΟΗΕ για θέματα αυτοκτόνων, μας μιλά για την εκρηκτική άνοδο του διεθνούς κινήματος από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως την υιοθέτηση της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματά τους το 2007. Η κυρία Σταματοπούλου θα μας μιλήσει και για το τι συμβαίνει σήμερα, αναδεικνύοντας στρατηγικές, επιτυχίες και τα όρια της. Οι μουσικές που ακούμε είναι επιλογές της καλεσμένης μας. Κυρία Σταματοπούλου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ, κυρία Κατσίμη, που με φωνάξατε.
0: Να ξεκινήσουμε από τον όρο «αυτόχθονες λαοί». Τι σημαίνει, τι χαρακτηριστικά έχει που διαφοροποιούν αυτόν τον όρο από άλλες κοινότητες και γιατί δεν μιλάμε για ηθαγενείς?
1: Οι αυτόχθονες είναι περίπου 476,2 εκατομμύρια σε 90 χώρες με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους. Είναι 6% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δεν υπάρχει διεθνής επίσημος ορισμός των αυτόχθονων λαών. Γιατί? Το ζήτησαν οι αυτόχθονες. Είπαν όχι άλλη αποικιοκρατία. Τα κράτη όταν μας κατήχαν έλεγαν ποιοι είμαστε, αν υπάρχουμε, αν δεν υπάρχουμε. Ξέρουμε. Θέλουμε την αυτοδιάθεσή μας και τον αυτοορισμό μας σαν ομάδα. Και θέλω να απομυθοποιήσω τους ορισμούς. Δεν υπάρχουν διεθνείς επίσημοι ορισμοί για πολύ σπουδαίους όρους, όπως λαός, μειονότητα, οικογένεια, παιδί, πότε αρχίζει δηλαδή το παιδί, τρομοκρατία. Και παρόλα αυτά κάνουμε πάρα πολλά πράγματα παντού, έτσι, στις δημόσιες πολιτικές για αυτό το θέμα. Έχουμε όμως μία κατεύθυνση για την έννοια των αυτόχθων λαών στην περίφημη μελέτη που έγινε στον ΟΗΕ τη δεκαετία του 70 και αρχές της δεκαετίας του 80. Ήταν η μελέτη για τη διάκριση εναντίον των αυτόχθων πληθυσμών, ήταν ο όρος τότε πληθυσμών. Και λέει το εξής, ότι οι αυτόχθονες κοινότητες, λαοί και έθνη, είναι εκείνες που έχοντας μια ιστορική συνέχεια με τις προεισβολικές και προαπικιακές κοινωνίες που αναπτύχθηκαν στα εδάφη τους, θεωρούν τους εαυτούς τους, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διαφορετικούς από άλλους τομείς των κοινωνιών που επικρατούν τώρα σε αυτά τα εδάφη. Αποτελούν τώρα μη κυρίαρχους τομείς της κοινωνίας, άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό. Και είναι αποφασισμένοι, πάλι δηλαδή βλέπουμε υποκείμενα, να διατηρήσουν, να αναπτύξουν και να μεταδώσουν στις μελλοντικές γενιές τα προγονικά τους εδάφη και την εθνική τους ταυτότητα σαν βάση της συνέχισης της ύπαρξής τους ως λαών, σύμφωνα με τα δικά τους πολιτιστικά πρότυπα, κοινωνικούς θεσμούς και νομικά συστήματα. Αυτή η ιστορική συνέχεια μπορεί να είναι η συνέχιση για εκτεταμένη περίοδο μέχρι σήμερα ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα: κατοχή πατρογονικών γεών ή τουλάχιστον μέρος αυτών, κοινή καταγωγή με τους αρχικούς κατοίκους αυτών των εδαφών, πολιτισμός γενικά ή σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις όπως θρησκεία, διαβίωση σε φυλετικό σύστημα, συμμετοχή σε μια αυτόχθονη κοινότητα, η ενδυμασία, τα μέσα διαβίωσης κλπ. Γλώσσα, είτε χρησιμοποιείται σαν η μόνη γλώσσα ή σαν συνδυασμό με άλλες. Διαμονή σε ορισμένα μέρη της χώρας ή ορισμένες περιοχές του κόσμου.
0: Ο αυτόχθονας ως άτομο τι σημαίνει?
1: Αυτόχθονας είναι αυτός που ανήκει σε αυτούς τους αυτόχθονες λαούς μέσω του αυτοπροσδιορισμού του το άτομο ως αυτόχθονας, ένα, και δύο, και που αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτός από εκείνον τον λαό σαν κομμάτι του. Υπάρχουν δηλαδή δύο στοιχεία αυτοπροσδιορισμού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί διατηρεί για τις κοινότητες αυτές το κυρίαρχο δικαίωμα και την εξουσία να αποφασίζουν ποιος τους ανήκει, χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Γιατί αυτόχθονες και όχι ηθαγενείς, ρωτάτε, κυρία Κατσίμη. Οι συζητήσεις οι διεθνείς γινόντουσαν, γίνονται στις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Η ελληνική δεν είναι κομμάτι προφανώς αυτών. Λοιπόν, έγιναν συζητήσεις κυρίως στη δεκαετία του 80. Ποιον όρο να χρησιμοποιήσουμε που να καλύπτει τους πάντες. Και υπήρχαν διάφορες ιστορίες και απόψεις και αποφασίστηκε ότι η λέξη όρος αυτόχθονες λαοί θα είναι αυτός που θα αγκαλιάσει όλους. Έπρεπε κάτι να διαλέξουν που δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι ένας όρος που συμφωνήσαμε όλοι. Και τα κράτη και οι αυτόχθονες λαοί. Και οι αυτόχθονες λαοί είναι διαφορετικές από τις μειονότητες. Διαφορετικές ιστορίες, πολιτικές και νομικές. Οι αυτόχθονες λαοί έχουν πολύ βαθιά σχέση με την αποικιοκρατία και όχι μόνο. Κυρίως δημιούργησαν ένα παγκόσμιο κίνημα από όλες τις ηπείρους, από τη δεκαετία του 1970, που έδρασε και δρά και τώρα μαζικά, σε διεθνές επίπεδο, ΟΗΕ και αλλού βέβαια, με έντονη αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και άλλους τομείς. Δεν υπήρξε ποτέ ένα τέτοιο κίνημα μειονοτήτων.
0: Δηλαδή μας λέτε ότι οι αυτόχθονες είναι πρωταγωνιστές του κινήματος, γιατί εμείς στο φαντασιακό μας τουλάχιστον νομίζουμε ότι παίζουν τον δεύτερο ρόλο. Αυτό δεν ισχύει.
1: Όχι, δεν ισχύει και αυτό μας εμπνέει πάρα πολύ. Δεν είναι ανάγκη να είσαι αυτόχθον για να εμπνευστείς από αυτό το απίστευτο κίνημα. Άλλες κοινωνικές ομάδες που αγωνίζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη βλέπουν ανθρώπους που θεωρούνται και είναι εν πολλής περιθωριοποιημένοι από την πλειοψηφία, να το πω έτσι, ή από το κράτος, ξαφνικά να παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους και είναι, θα έλεγα, το πιο δυνατό παγκόσμιο κίνημα για τη δικαιοσύνη που έχουμε σήμερα. Δηλαδή είναι κάτι που μας εμπνέει και μαθαίνουμε από αυτό. Και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν άλλες κοινωνικές ομάδες και κινήματα που προσπαθούν να αναλύσουν πώς το έκαναν οι αυτόχθονες, με τι μεθοδολογίες και να μάθουν από αυτούς. Π.χ. αυτό που λέμε οι αφρικανικής καταγωγής κάτοικοι στην Ήπειρο της Αμερικής, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική. Προσπαθούν να αναλύσουν και να μάθουν πώς τα κατάφεραν έτσι οι αυτόχθονες.

0: αυτοδιάθεση?
1: Η αυτοδιάθεση είναι ένα δικαίωμα και μια πρακτική βέβαια ενός λαού να δικεί τον εαυτό της, να αποφασίζει αυτή τι σημαίνει ανάπτυξη στον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό τομέα και να εκφράζεται πολιτικά προς τα έξω. Πρώτον, αυτοδιάθεση μέσα στην κοινότητα βέβαια, να διοικεί τους ανθρώπους της και προς τα έξω να εκφράζει απόψεις και να έχει παρουσία. Αυτό ακριβώς το κάνουν οι αυτόχθονες. Και να σας πω και κάτι που είναι πολύ επαναστατικό και δεν εξαρτάται από τα κράτη. Και έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν δέχεται θεωρητικά το δικαίωμα του τάδε λαού της, αυτόχθονα λαού της, στην αυτοδιάθεση. Όμως αυτός ο λαός αυτοδιατίθεται. Κυρίως γιατί πάρα πολλές κυβερνήσεις τους παραμελούν. Οπότε λένε οι άνθρωποι, εμείς έχουμε φτιάξει και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, στο Περού π.χ. ότι φτιάξαμε το σύνταγμά μας, έχουμε τους θεσμούς μας, κυβέρνηση, έχουμε ανθρώπους που είναι δικαστές. Ασχολούνται με την υγεία και ανακοίνωσαν οι άνθρωποι αυτοί στην κυβέρνηση του Περού, χαίρεται κυβέρνηση, είμαστε αυτοί, έχουμε το σύνταγμά μας, την κυβέρνησή μας. Αν μας αναγνωρίσετε, θα σας αναγνωρίσουμε κι εμείς. Καταλάβατε, η αυτοδιάθεση είναι κάτι τόσο βαθύ και υπέροχο και είναι θεσμοί αυτοδιάθεσης. Αυτό πρέπει να είναι σαφές στους ακροατές μας. Η αυτοδιάθεση είναι βαθιά ιστορικά δουλεμένο πράγμα από τους αυτόχθονες. Και είναι μία έννοια στην οποία προσφέρουν οι αυτόχθονες. Δεν είναι που το περιμένουν από τους ειδήμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή πολιτιολόγους. Δίνουν και αυτοί περιεχόμενο σε αυτή την έννοια.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν αυτό οδηγεί στην γετοποίηση. Δηλαδή, κοινότητες που ζουν αναμεταξύ τους χωρίς να έρχονται σε επαφή με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
1: Αυτό θα μπορούσατε να το ρωτήσετε και για τα κράτη. Τα κράτη τα οποία βέβαια θεωρούν πολυτιμότατη την αυτοδιάθεσή τους και την κυριαρχία τους, μπορεί να φανταστεί κανείς θεωρητικά, να ζουν σε απομόνωση. Όμως δεν ζουν, δεν έζησαν ποτέ. Ούτε οι λαοί έζησαν ποτέ. Αυτό είναι το υπέροχο. Δηλαδή οι ανθρώπινες ομάδες πάντα μεταξύ τους έβρισκαν τρόπους που τους συνέφεραν, εμπόριο ας πούμε, ή πόλεμος και ειρήνη, συνέχεια υπήρχε αυτό, συμφωνία μεταξύ μας, συμφωνία των αυτόχθονων με κράτη, των αυτόχθονων μεταξύ αυτόχθονων πέρα από σύνορα, αυτόχθονων και άλλων οργανώσεων ή τη σημερινή ημέρα εταιριών για την εξόρυξη ας πούμε, αν θέλουν, αν δέχονται οι αυτόχθονες εξόρυξη στο έδαφος τους. Δηλαδή οι αυτόχθονες είναι και αυτοί οι άνθρωποι όπως είναι οι άνθρωποι που διοικούν κράτη και πολλές φορές με πολύ πιο άμεση δημοκρατία, αν μπορώ να το πω, γιατί γενικά έχεις μικρότερους πληθυσμούς, όχι πάντα, έχεις μερικούς πληθυσμούς αυτόχθονες στις Φιλιππίνες που είναι 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Άλλο 6 εκατομμύρια και άλλο κάπου στη Σιβηρία που έχουν μείνει 250 στο τάδε έθνος. Αλλά δεν απομονώνονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε την ιστορία από παλιά, αυτόχθονων και μη αυτόχθονων, πάντα οι άνθρωποι, και αυτό είναι μια ομορφιά της ανθρώπινης ενεργητικότητας, ανάγκης, φαντασίας, οι πολιτισμοί έρχονται σε επαφή. Και ο ελληνικός πολιτισμός ήταν έτσι. Όχι μόνο για να κυριαρχήσει πάνω στους άλλους, δεν το λέω μόνο έτσι. Αλλά γενικά έρχονταν σε επαφή με τους Αφρικανούς, με τους Αιγύπτιους κλπ. Δεν θα πει ότι η εξάσκηση αυτοδιάθεσης είναι απομονωτισμός.
0: Πόρους που βρίσκουν.
1: Καταρχήν, αυτό που έμαθα όμορφα από τους ίδιους, όταν μιλάμε για πόρους, λένε ότι εμείς δεν είμαστε φτωχοί. Μη μας βλέπετε εμάς ως φτωχούς. Εμείς έχουμε τη γη μας και τους πόρους της γης μας. Έχουμε πάμπλουτους πολιτισμούς, βαθύς πολιτισμούς θα έλεγα. Το πρόβλημά μας είναι ότι κλέβουν τη γη μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εμείς είμαστε πλούσιοι. Απλώς μας κλέβουν τον πλούτο. Τη σήμερα ημέρα, πού βρίσκουν τους πόρους για να ζήσουν? Καταρχήν αγωνίζονται πάρα πολύ για τη γη τους. Υπάρχουν και οι διεθνείς οργανισμοί, αυτό είναι επίσης μια από τις ομορφιές της διεθνοποίησης, οι οποίοι διεθνείς οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα των αυτόχθονων και προσφέρουν κονδύλια στα κράτη ή μερικές φορές, το οποίο είναι υπέροχο, απευθείας στους αυτόχθονες για την ανάπτυξή τους, έτσι όπως το συζητάνε με τους αυτόχθονες τους ίδιους. Που με ένα παράδειγμα, δηλαδή το πώς έρχονται στον ΟΗΕ κάθε χρόνο στο μόνιμο φόρουμ για τους αυτόχθονες λαούς του ΟΗΕ που εγώ υπηρετούσα, 1500 άτομα από αυτόχθονες από όλα τα μέρη της γης. Αυτοί για να ταξιδέψουν και να μείνουν στη Νέα Υόρκη ένα αριθμό ημερών, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλα αυτά τα έξοδα. Υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί ή ακόμα και κρατικά κονδύλια, όχι της ίδιας της χώρας, άλλης χώρας, η Δανία ας πούμε. Είναι μια χώρα που είναι αρκετά ανοιχτή σε αυτό. Δίνει χρήματα, έχουμε ένα συγκεκριμένο ταμείο στον ΟΗΕ, ακριβώς να προωθεί, να μπορέσει να πληρώσει τους αρχηγούς αυτόχθονων λαών για να έρθουν σε σχετικές συναντήσεις του ΟΗΕ, είτε για ανθρώπινα δικαιώματα, είτε για κλιματική αλλαγή. Δηλαδή υπάρχουν πόροι, γιατί αυτοί που έχουν τα χρήματα, να προσθέσω και αυτό, βλέπουν το τι έμφαση, το τι ενέργεια και πάθος και όραμα βάζουν οι ίδιοι οι λαοί σε αυτό που κάνουν και καταλαβαίνουν ότι αξίζει αυτούς να τους χρηματοδοτήσεις. Πάντα προσπαθώ να βρίσκω, ξέρετε, και την ηθική άποψη των πραγμάτων που καμιά φορά μέσα στον κινησμό της πολιτικής, γιατί είναι άγρια η πολιτική και αυτή η οποία βέβαια υφίστανται οι ίδιοι αυτόχθονες, αλλά υπάρχει από πίσω, ακόμα και αν δεν γίνεται παραδεκτό όλη την ώρα, υπάρχουν μερικές αρχές. Υπάρχουν αρχές και τις βλέπεις.

0: えるわやい。
1: Θέλω να σας ρωτήσω για τη σχέση, την ιδιαίτερη σχέση που έχουν οι αυτόχθονες με τη γη τους. Κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί για μας γη ίσον ιδιοκτησία.
2: Το δικαίωμα των αυτόχθονων λαών στη γη και τους φυσικούς πόρους είναι ένα από τα τρία θεμέλια των δικαιωμάτων τους. Όπως αναγνωρίζονται βέβαια και στην διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτόχθων λαών. Από την αρχή του κινήματός τους και με συνέπεια έκτοτε, οι αυτόχθονες τονίζουν τη σημασία των εδαφών για την πολιτιστική, φυσική και πνευματική τους επιβίωση. Δηλαδή είναι σύνθετο, πολύπλευρο αυτό το θέμα της γης. Πολιτιστική, φυσική και πνευματική επιβίωση. Εξήγησαν λοιπόν ότι η σχέση τους με τη γη είναι πολύ ιδιαίτερη για τους πολιτισμούς τους. Σύμφωνα με τις κοσμοθεωρίες τους, η γη δεν ανήκει σε εμάς τους ανθρώπους. Εμείς ανήκουμε στη γη. Αυτή είναι η μητέρα γη μας που νοιάζεται για εμάς και μας συντηρεί και συντηρεί όλα τα ζωντανά όντα. Οι αυτόχθονες εξήγησαν εκτενώς την πολιτιστική σημασία της συλλογικής τους σχέσης με τη γη. Η γη δεν μπορεί να κοπεί σε μικρά αγροτεμάχια και να ανήκει και να πωλείται σαν να ήταν αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τη μητέρα γη μας. Κατά τη διάρκεια των πολυετών συζητήσεων που είχαμε στον ΟΗΕ για τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθωνων, εξήγησαν οι αυτόχθωνες γιατί για αυτούς τα δικαιώματα γης δεν είναι ίδια με τα δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό, και ότι επομένως αυτό έπρεπε να αναγνωριστεί καθαρά στη διακήρυξη για τα δικαιώματά τους. Ποια είναι τα προβλήματα, να πω, σχετικά με τα παραδοσιακά προγονικά εδάφη τους και τους πόρους? Αρπαγή γης από εταιρείες, από ιδιώτες ή το ίδιο το κράτος. Ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κράτος έχει ενθαρρύνει και διευκολύνει την αρπαγή της γης των αυτόχθωνων με σαφείς νόμους και πολιτικές. Παράδειγμα, απαγόρευση της χρήσης αυτόχθωνων παραδοσιακών εδαφών και υδάτων για οικονομικές δραστηριότητες επιβίωσης, όπως ψάρεμα και κυνήγι. Π.χ. στη Ρωσική από Ανατολή και σε άλλα μέρη της Σιβηρίας, οι αυτόχθονες δεν μπορούν να ψαρεύουν για την επιβίωση των οικογένειών τους, ενώ επιτρέπεται το ψάρεμα στις εταιρείες και σε ερασιτέχνες ψαράδες. Να σας πω ένα παράδειγμα το 1998 που το έζησα στο Anchorage της Αλάσκας, όταν μιλούσα τότε σε ένα συνέδριο της Ομοσπονδίας Αυτόχθωνων της Αλάσκας. 2.000 άτομα σε αυτή την αίθουσα, που μεταδόθηκε στην τηλεόραση. Στο τέλος λοιπόν, αφού τέλειωσα την ομιλία μου, ήρθε ένας αυτόχθων αρχηγός της κοινότητάς του και είπε ότι ήθελε να δώσει ένα παράνομο δώρο, εισαγωγικά, στην εκπρόσωπο του ΟΗΕ, σε μένα δηλαδή. Στη συνέχεια προχώρησε να μου δώσει ένα πακέτο με ψάρι σολομό. Είπε ότι μου δίνει αυτόν τον παράνομο σολομό γιατί δεν επιτρέπεται να ψαρεύει σολομό που ψάρευαν οι προπάτορές του για να ταΐσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Θέλουν να τους αποσυνδέσουν από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, ο οποίος τους δίνει και τα προστοζήν. Και αν δεν μου επιτρέπεις εμένα να ψαρεύω σολομό ή να κυνηγήσω, ας πούμε, ελάφια, εγώ πώς θα φάω? Θα αναγκαστώ να πάω και να γίνω φτωχός της πόλης, της επόμενης πόλης που θα μπορέσω να βρω, και θα είμαι ο πιο φτωχός εκεί πέρα, γιατί δεν θα έχω τίποτα. Θα είμαι ένας ανειδίκευτος. Τι να πω. Αφήνουνε τις εταιρείες να ψαρεύουν για εμπορικούς σκοπούς και δεν αφήνουν το μικρό άνθρωπο που έχει δύο παιδιά εκεί γύρω και θέλει να πιάσει σολομό, δεν τον αφήνουν να ψαρέψει. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε πόσο απάνθρωπο είναι αυτό, και βέβαια τους πονηρούς σκοπούς, πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς, πίσω από αυτό που είναι εναντίον των αυτόχθωνων, για να φύγουν από εκεί και να το αφήσουν ξέφραγο αμπέλεια τη γη τους, ας πούμε, αυτό που είναι γη τους.
1: Με αφορμή αυτό το περιστατικό που μας λέτε, κατάφερε κάτι το κίνημα των αυτοχθώνων?
2: Εγώ δεν ξέρω να έχει αλλάξει αυτό που σας είπα τώρα, ούτε στην Αλάσκα ούτε στη Ρωσία. Θα το είχα μάθει.
1: Να παραμείνω λίγο στη γη. Αυτό που σκέφτονται αυτοί που δεν γνωρίζουν το ζήτημα μέσω ταινιών που έχουμε δει είναι ότι κάποτε όλη η γη ανήκει στους αυτόχθωνες. Οπότε ήρθανε οι αποικιοκράτες, τους κλέψανε τη γη και τους έδωσαν ένα κομμάτι τους. Πώς έγινε ακριβώς η αρπαγή της γης και σε ποιο έδαφος τους επέτρεψαν να μείνουν.
2: Υπάρχουν ποικίλες εμπειρίες πάνω σε αυτό, γιατί ήθελα να πω ότι επειδή χρησιμοποιούμε τη λέξη αποικιοκρατία και στον μέσο άνθρωπο αποικιοκρατία είναι η κλασική σε εισαγωγικά έννοια της αποικιοκρατίας, είναι ευρωπαϊκά κράτη τα οποία πάνε σε άλλα μέρη του κόσμου και με βία παίρνουν γη, φέρνουν και εγκαθιστούν πληθυσμούς, έτσι όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά στην Ήπειρο της Αμερικής. Όμως αυτό δεν ισχύει, αυτή η κλασική έννοια της αποικιοκρατίας δεν ισχύει π.χ. στην Ασία ή σε όλη θα έλεγα την Αφρική. Δηλαδή υπάρχουν Αφρικανοί οι οποίοι έχουν καταπιέσει άλλους οι οποίοι θεωρούν τους αυτούς αυτόχθονες και είναι πολιτισμικά διαφορετικοί, είναι συλλέκτες καρπών ή έχουν κοπάδια. Ασιάτες, οι μεγαλύτεροι πληθυσμιακά ομάδες αυτόχθονων είναι στην Ασία. Ενώ ας πούμε εμείς νομίζουμε ότι είναι η Ήπειρος της Αμερικής, όχι, είναι η Ασία. Δηλαδή επομένως η αποικιοκρατία, να τη δούμε λιγάκι πιο ευρέως, έχει πολύ σημασία και μας το δίδαξαν αυτό οι αυτόχθονες. Γιατί από την αρχή που ήρθαν είπαν ότι εμείς δεν είμαστε μόνο εκεί που ήρθαν Ευρωπαίοι και εγκαταστάθηκαν και μας έπιασαν, αλλά και από τους ανθρώπους της ίδιας μας της Ηπείρου έχουμε περιθωριοποιηθεί και μας έχουν αντιμετωπίσει με διάκριση. Και νομίζω ότι η ερώτησή σας ήταν με τι τρόπους αντέδρασαν οι αυτόχθονες. Με διάφορους τρόπους. Και πάλι είναι ποικίλοι τρόποι. Πολέμησαν. Βία. Είναι συμφωνίες ειρήνης. Εμπόριο. Πάρα πολύ. Έκαναν συνθήκες, υπέγραψαν με τα κράτη. Τι υπέφεραν? Θηριωδίες, γενοκτονία και βέβαια εκμετάλλευση. Δηλαδή τους έπαιρναν τη γη τους, τους έδιωχναν και βέβαια εκμεταλλεύονταν και τον ορυκτό πλούτο. Έβγαζαν το χρυσό ή το ασίμι, ό,τι χρειάζονταν. Η γούνα ήταν ένα μεγάλο αντικείμενο εμπορίου. Για τους αυτόχθονες προσπαθούσαν να βρουν τρόπους επιβίωσης, διάφορους, με την εξυπνάδα και την δημιουργικότητα, όπου ο κάθε καταπιεσμένος θα προσπαθούσε όταν αγωνίζεται για την επιβίωσή του.

0: Οπότε μας λέτε ότι δεν ήταν τα θύματα της ιστορίας, ήταν υποκείμενα που πάντα προσπαθούσαν να βρουν το δίκιο τους.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι λιγάκι η επικρατούσα άποψη που έχει δημιουργηθεί από κλισέ, τα οποία δεν έχουν κριτικαριστεί επαρκώς, ας πούμε και τα φιλμ, έτσι, ταινίες. Πώς παρουσιάζονται οι αυτόχθονες από τους μη αυτόχθονες. Λοιπόν, δημιουργούνται τέτοιες ιδέες που είναι λάθος. Ήταν υποκείμενα το ότι ζουν σήμερα, και σας είπα τα νούμερα, και έρχονται και λένε «εδώ είμαστε, εμείς είμαστε εδώ, θέλουμε τα δικαιώματά μας, τα απαιτούμε, αλλά να σας πούμε, είμαστε και διεθνείς παίχτες, θέλουμε να προσφέρουμε και τη γνώση μας». Μας εμπνέει να βλέπουμε τους ανθρώπους πραγματικά σαν υποκείμενα, σαν άτομα με ψυχή και σώμα, με μυαλό, με ξυπνάδα και αγωνιστικότητα και ελπίδα και όραμα.
0: Για μένα τουλάχιστον, όταν ακούω τη λέξη αυτόχθονας ή ηθαγενής, τέλος πάντων, έρχεται στο μυαλό μου ή ο Ινδιάνος ή οι Αβορίγινες στην Αυστραλία ή οι Εσκιμόοι. Κάτι παραπάνω, όχι.
1: Όμως είναι σε όλες τις ηπείρους. Έχετε δίκιο ότι αυτό έχει δημιουργηθεί και γι' αυτό τόνισα ότι νομίζουμε, ας πούμε, ότι η πλειοψηφία των αυτόχθονων θα είναι στην Ήπειρο της Αμερικής. Όμως, αυτό που είδαμε από την αρχή, από τη δεκαετία του 70 και βασικά φτάνοντας το 90, πια είχαμε καλύψει όλες τις ηπείρους. Δηλαδή, οι ίδιοι αυτόχθονες είχαν έρθει και είπαν «και εμείς είμαστε εδώ». Από τη Σοβιετική Ένωση, τέλος της δεκαετίας του 80 ήρθαν στο διεθνές επίπεδο, ενώ υπήρχαν προφανώς και αγωνίζονταν στη χώρα τους. Το ίδιο και οι Αφρικανοί γύρω στο 1990 από την Αφρική ήρθαν. Γιατί είναι θέμα πότε πληροφορούνται οι άνθρωποι, τι συστήματα έχουν επικοινωνίας, η επικοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης που τώρα τιμάμε σήμερα με αυτή τη συνέντευξη, παίζουν μεγάλο ρόλο. Εξαρτάται σε τι κοινωνικο-οικονομική κατάσταση είναι η κάθε ομάδα να μάθει τι υπάρχει, να μάθει ότι υπάρχει το διεθνές κίνημα, υπάρχει ένα ΟΗΕ με κάτι όργανα που ασχολούνται με εμάς, που πάνε μαζικά οι αυτόχθονες. Α, τι σημαίνει αυτό, να καταλάβουν τι σημαίνει και να, σημαντικότατο αυτό που σας λέω, υπογραμμίζω, να αποφασίσουν μόνοι τους να συμμετάσχουν σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή το να πάει ένας ανθρωπολόγος, ένας ανθρωπιστής ή κάποιος, τέλος πάντων, με καλή διάθεση και να πει «κοίτα, εσένα σε βλέπω που φοράς κάτι, τη συγκεκριμένα ρούχα κτλ. Εσύ πρέπει να είσαι αυτόχθονας». Όχι, δεν είναι έτσι αυτό. Είναι δικό τους θέμα. Μόνοι τους να το καταλάβουν, να το πληροφορηθούν, να το αναλύσουν τι σημαίνει για αυτούς και να το αποφασίσουν αν θέλουν να μπουν σε αυτή την ατζέντα, να το πω έτσι. Επομένως, ο όρος αυτόχθονας είναι μια πολιτική δημιουργία. Δεν είναι δηλαδή να το πάρουμε αυτολεξί, να το πω έτσι. Είναι μια πολιτική κατηγορία, μια πολιτική και νομική βεβαίως έννοια. Τώρα που έχουμε αυτήν την απίστευτη διακήρυξη για τα δικαιώματά τους με 46 άρθρα.
0: Πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω πώς οι ίδιοι αποφασίζουν για τον εαυτό τους, ποια είναι τα όργανα, υπάρχουν κυβερνήσεις όπως τις ξέρουμε εμείς.
1: Όχι όπως τις ξέρουμε εμείς. Υπάρχει επίσης μεγάλη ποικιλία. Κοιτάξτε, ακόμα και σε κρατικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ποικιλία ανάμεσα στα κράτη, τα οποία είναι 196 πόσο είναι σήμερα. Αλλά οι αυτόχθονες θεωρούμε ότι είναι περίπου 5.000 ανθρώπινες ομάδες, λαοί, πολιτισμοί. Λοιπόν, έχουν διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης, αυτοοργάνωσης. Μερικοί από αυτούς δεν έχουν κεντρικά όργανα, παραδείγματος χάρη, όπως τα έχουμε εμείς. Δηλαδή, μια συγκεκριμένη κυβέρνηση και λες θα πάω στον Πρωθυπουργό ή στον Πρόεδρο. Δεν έχουν. Έχουν μια πιο αποκεντρωμένη άποψη του τι είναι διοίκηση. Δημιουργούν ομάδα διοίκησης της δικαιοσύνης. Η άλλη ομάδα διοίκησης των δρόμων. Η άλλη ομάδα διοίκησης της μόρφωσης, της υγείας, των νεκροταφείων. Το λέω τώρα ένα παράδειγμα που θυμάμαι από το Μεξικό που είχα επισκεφτεί. Αυτό είναι ένα είδος. Άλλοι έχουν πιο κεντρικά συστήματα. Μερικοί από αυτούς έχουν γραπτά. Άλλοι όμως στηρίζονται πάρα πολύ στο εθιμικό δίκαιο, που κι αυτό όμως είναι δίκαιο. Και είναι δίκαιο, το απομυθοποιώ και αυτό, για να μην νομίζουμε ότι μόνο οι αυτόχθονες έχουν εθιμικό δίκαιο. Όλο το δίκαιο βασίζεται στο εθιμικό. Μετά το γράψαμε μερικοί. Η Αγγλία δεν έχει σύνταγμα γραπτό, παραδείγματος χάρη, και άλλες. Αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχει τεράστια ποικιλία στους τρόπους αυτοδιοίκησης, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν και μερικοί αυτόχθονες λαοί οι οποίοι εθελοντικά ζουν σε απομόνωση. Μερικοί, οι οποίοι είναι κυρίως στον Αμαζόνιο, και όχι μόνο, αλλά κυρίως στον Αμαζόνιο, σε τροπικά δάση γενικά, και έχουμε μερικούς που είναι σε ένα νησίδιο, Άνταμαν και Νίκομπαρ, έξω από την Ινδία, στον Ινδικό ωκεανό, και οι οποίοι δεν επιθυμούν να είναι σε επαφή. Δεν θέλουν να είναι σε επαφή ούτε με τον πληθυσμό τον πλειοψηφικό, αλλά ούτε και με άλλους αυτόχθονες εκεί γύρω, γιατί έχουν κακή εμπειρία. Μαλώνουν κιόλας. Οπότε αυτοί δεν μπορώ να σας πω πώς διοικούνται, δεν ξέρουμε. Και υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα που έχουμε βρει μέσα από πολλά χρόνια, πώς να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μας, αλλά πώς να τους βοηθάμε σε θέματα υγείας, υγεών τους, να προστατεύονται κτλ.

0: Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα διακυβέρνησης?
1: Η Γροιλανδία είναι η πολιτική οντότητα και έδαφος αυτόχθονων, των Ίνουιτ, έτσι, των Γροιλανδών, η οποία έχει το μεγαλύτερο επίπεδο αυτοδιάθεσης και των οποίων η οργάνωση τη σήμερα ημέρα μοιάζει με κρατική. Δηλαδή έχουν κυβέρνηση, έχουν βουλή, σιγά σιγά φτιάχνουν τα δικαστήρια. Και το λέω αυτό γιατί πάρα πολύ μαθαίνουμε από τη Γροιλανδία, έτσι είναι ένα θετικό παράδειγμα που μαθαίνουμε. Φυσικά έχουν μια χώρα, τη Δανία, υπό την οποία υφίστανται, αλλά το συζητώ έτσι σαν ένα από τα θέματα που έχει μπει σήμερα στην επικαιρότητα λόγω αυτών που ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε πρόσφατα να τους αγοράσει. Ειδικά θέλω να πω ότι για τη Γροιλανδία, που έχω ταξιδέψει και έχω μελετήσει πολλές φορές, είναι τόσο έντονη η αίσθηση αυτοδιάθεσης και οργανωμένη και ανεπτυγμένη σε πολύ υψηλό επίπεδο, που είναι πραγματικά για κάποιον που ξέρει το οτιδήποτε να ακούονται τέτοια σχόλια. Αυτό είναι ένα βαθιά, ας χρησιμοποιήσω, αυτοκρατορικό, σε σύγχρονη γλώσσα, ιμπεριαλιστικό θέμα. Δηλαδή, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν την Αλάσκα από την Ρωσία, από την αυτοκρατορία τότε, είναι τόσο παλιό, τόσο απίστευτα παροχημένο να νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις αυτό τη σήμερα ημέρα που έχουμε και τέτοια, όχι μόνο έντονη την παρουσία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και των δικαιωμάτων των αυτόχθονων, να νομίζεις ότι μπορείς να τους αγοράσεις. Το ξέρω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή σε πάρα πολλά μέρη της γης και επομένως στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό είναι ένα όριο. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν θα γίνει. Ποιος δεν θα συνενέσει? Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το παζάρι. Είναι οι Δανείοι και είναι και οι Αμερικάνοι και μιλούν για μια τρίτη χώρα που είναι η Γροιλανδία. Θέλουμε με αυτό το παράδειγμα να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει και νομικά.
1: Η Γροιλανδία είναι ακόμα νομικά κάτω από τη Δανία. Αν και έχει αφάνταστα ανεπτυγμένο σύστημα αυτοδιοίκησης, όπως είπα.
0: Από πότε ανήκει σε εισαγωγικά η Γροιλανδία στη Δανία?
1: Από το 19ο αιώνα και ήταν πραγματικά μια αποικία της μέχρι αποικία κανονικά. Κανονικά θέλω να πω με όλα αυτά που σημαίνουν ότι υπό έλεγχο είχαν τα πάντα, ενώ φυσικά υπήρχε ο ηλεκτρισμός στη Δανία, δεν τους βάζαν ηλεκτρικό γιατί λέγανε ότι φοβόντουσαν, δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς για να έχουν ηλεκτρικό. Και μετά δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 60 και 70 ένα πολύ έντονο κίνημα αυτοδιάθεσης στη Γροιλανδία, στο τέλος του οποίου, δηλαδή το 79, δημιουργήθηκε η πρώτη τοπική κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τη Δανία. Το 2009, μετά από δημοψήφισμα, από πολλές φυσικά συζητήσεις με τη Δανία, δημοψήφισμα στη Γροιλανδία με τεράστιο ποσοστό υπέρ της αυτονομίας, δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ανεπτυγμένη και έντονα δυνατή κυβέρνηση και κυβερνητική θεσμή γύρω από αυτήν που έχουμε σήμερα. Και μάλιστα αυτό δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιο στο διεθνές επίπεδο. Υπάρχει μια συμφωνία Δανίας-Γροιλανδίας που λέει ότι αν η Γροιλανδία το επιθυμεί, μπορεί να πάρει από τη Δανία διάφορες κρατικές λειτουργίες που ακόμα έχει η Δανία ως προς τη Γροιλανδία, και παίρνοντας την κάθε μία από αυτές βέβαια θα πρέπει η Γροιλανδία να τη χρηματοδοτεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει και το χρήμα εδώ πέρα, διότι η Δανία ρίχνει πολλά λεφτά στην Γροιλανδία. Τους ρίχνει, ενώ πολλά κράτη δεν δίνουν χρήματα στους αυτόχθονές τους. Εδώ πέρα έχουμε το αντίθετο.
0: Και γι' αυτό το λόγο...
1: Γιατί υπάρχουν συμφέροντα τεράστια της Δανίας.
0: Γι' αυτό το λόγο προφανώς δεν θέλουν να γίνουν ανεξάρτητο κράτος οι Γροιλανδοί.
1: Θέλουν. Και μάλιστα ο νυν πρόεδρος της Γροιλανδίας θέλει να γίνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνένεση μέσα στα πολιτικά κόμματα της Γροιλανδίας ότι θέλουν να σπρώξουν τον εαυτό τους προς την ανεξαρτησία.
0: Και γιατί δεν έγιναν τότε όπως έγιναν τα υπόλοιπα κράτη στην Αφρική?
1: Καταρχήν ότι η Δανία δεν ήθελε τότε. Δηλαδή εξαρτάται και από αυτόν ο οποίος είναι ο επικειοκράτης τι θα γίνει και το αν και πότε υπάρχει κίνημα έντονο από τον κόσμο που υφίσταται την απεικιοκρατία. Δηλαδή τότε, ας πούμε στη δεκαετία πες του 60, 50-60, δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα αυτό το κίνημα στη Γλανδία. Αυτό αναπτύχθηκε 60-70 και μετά εκφράστηκε σιγά σιγά. Και επειδή η Δανία τυχαίνει να είναι μια ιδιαίτερη πεφωτισμένη δυτική δημοκρατία, φέρθηκε με διάλογο, με χρήματα. Είναι δηλαδή ιδιαίτερη περίπτωση η Δανία, πρέπει να σας πω. Είναι από τα κράτη που έχουν αυτόχθονες, τα οποία παίρνουν πάρα πολύ προωθητικές θετικές θέσεις σε διεθνές επίπεδο για τους αυτόχθονες και δίνουν χρήματα στους αυτόχθονες της γης. Μαθαίνουμε πάρα πολλά από εκεί.
0: Οπότε υπάρχει μια συνένεση, μας λέτε.
1: Υπάρχει μια συνένεση. Υπάρχει διάλογος. Δηλαδή το ότι υπάρχει διάλογος πολιτικός είναι υπέροχο. Αυτό δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, να το πω έτσι πολύ χοντρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν μερικές συμβολικές, θα έλεγα, συζητήσεις που άρχισαν στον Ομπάμα, το οποίο ήταν πολύ καλό. Μετά τίποτα επί Τραμπ και μετά ο Μπάιντεν συνέχισε κάποιες καλές πρωτοβουλίες. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά οι αυτόχθονες γενικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταφέρουν κάτι, επειδή δεν υπάρχει πολιτικός διάλογος, πρέπει να πάνε στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων και μάλιστα το σημερινό, αλλά και πάντα, εάν πάρει απόφαση εναντίον σου, αυτό είναι κακό όχι μόνο για το δικό σου το λαό, τον αυτόχθονο λαό, αλλά και για άλλους, γειτονές σου αυτόχθονες λαούς. Δηλαδή, γιατί υπάρχει η απόφαση του δικαστηρίου που είναι δεσμευτική και έχει προηγούμενο. Στον Καναδά υπάρχει η δημόσια σφαίρα συζήτησης. Ή στη Δανία, πολύ έντονο.
0: Στον Καναδά ποιοι είναι οι αυτόχθονες?
1: Πολλοί. Οι Κρύοι, ας πούμε. Οι Κρύοι τους αγαπάω πάρα πολύ. Οι Ινουίτ έχουμε πάρα πολλούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί και έχουν πολύ καλές και δυνατές οργανώσεις. Και υπάρχει πεδίο δημόσιου διαλόγου στον Καναδά. Δηλαδή, και το λέω αυτό για τον Καναδά συγκεκριμένα, άλλο να συγκρίνουμε Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία. Φυσικό να το συγκρίνουμε και να βλέπουμε διαφορές. Αλλά εδώ πέρα είναι δύο χώρες της Βόρειας Αμερικής, ανεπτυγμένες πλούσιες, που είναι και γείτονες. Είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση και ο δημόσιος λόγος για αυτόχθονες στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ πιο θετικό στον Καναδά. Δεν λέω ότι δεν έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει χώρος διαλόγου, πολιτικού διαλόγου και κοινωνικού βεβαίως, αλλά και πολιτικού. Δεν μπορείς σήμερα να γίνεις πρωθυπουργός του Καναδά και να αδιαφορήσεις για τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθων του ΟΗΕ. Είναι αδύνατο.
0: Φωνητικά τον Κρύ από τις παιδιάδες του Καναδά.

0: να μας πείτε πόσοι είναι περίπου σε ποσοστό στην Αμερική και πόσοι είναι στον Καναδά?
1: Δεν μπορώ να σας πω πόσοι είναι στον Καναδά. Αυτό το στοιχείο τώρα δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λιγότερο από 2%. Είναι μικρό το ποσοστό.
0: Πολύ μικρό.
1: Είναι μικρό ποσοστό. Αλλά λέμε, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, που έχει βγει στο δημόσιο διάλογο πια, ότι η Αμερική, αυτό που λέγεται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βασίζεται σε δύο βασικά προπατορικά αμαρτήματα. Αυτό της κλοπής και της γενοκτονίας, τουλάχιστον της προσπάθειας γενοκτονίας, γιατί οι άνθρωποι υπάρχουν ακόμα, των αυτόχθονων, και της αρπαγής της γης τους, και δεύτερον στη δουλεία των μαύρων πληθυσμών, των αφρικανικών πληθυσμών. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που έχει βγει και συζητιέται. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον νέο πρόεδρο. Και είχαμε επί Biden το μεγάλο αυτό, μεγάλη νίκη της δημοκρατίας, που είχαμε το πρώτο αυτόχθον άτομο ως υπουργό εσωτερικών, που είναι αυτή η θέση επίσης υπεύθυνη για τη δημόσια γη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επομένως αυτό έχει άμεση σχέση με τους αυτόχθονες. Γιατί, όπως ξέρετε, στην Αμερική, ας πούμε, τους δημιούργησαν αυτά που λέμε τις reservations, τις συγκεκριμένα εδάφη που τους έβαλαν μέσα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορεί να μην τα λένε reservations σε άλλες χώρες. Αλλά έχει γίνει, ας πούμε, και στην Μποτσβάνα, στην Αφρική, αυτό το πράγμα. Όπου τους ανθρώπους τους βάζουν γύρω-γύρω ένα σηματόπλεγμα και τους λένε είναι ζώα. Και τους λένε αυτό είναι. Ενώ οι άνθρωποι ήταν παντού και ο τρόπος ζωής τους, ας πούμε, το κυνήγι, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να το κάνεις μόνο σε ένα μικρό έδαφος.
0: Οπότε το κακό παράδειγμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι ένα από τα κακά παραδείγματα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και θετικά. Όπως σας είπα αυτό για την κυρία Ντέμπορα Χάλαντ, που ήταν στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών το πρώτο αυτόχθον άτομο και εξαιρετική σε ένα τέτοιο σπουδαίο υπουργείο.
0: Στην Αμερική τώρα δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους έχουν βάλει μέσα σε ένα γκέτο και μάλιστα τους έχουν δώσει να διαχειρίζονται καζίνο.
1: Όχι, όχι. Τα καζίνο είναι μερικοί αυτόχθονες έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν καζίνο στο έδαφος τους, διότι όταν ζουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε συγκεκριμένα εδάφη που τους έχει παραχωρήσει το κράτος, δεν φορολογούνται. Οπότε έχουν δημιουργήσει τρόπους να βρίσκουν χρήματα.
0: Οι ίδιοι δηλαδή.
1: Οι ίδιοι, ώστε να χρηματοδοτούν τις ανάγκες τους. Φτιάχνουν γυροκομεία, σχολείο ή ό,τι χρειάζονται, τους δρόμους μέσα στο ρεζερβέσιο. Και υπάρχουν μερικοί που, όπως ας πούμε οι Μόχοκ, που ζουν 6 ώρες έξω από τη Νέα Υόρκη και που χωρίζονται από το σύνορο Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Άμα πάει κανείς εκεί, βλέπει τουλάχιστον οπτικά μία κοινότητα που οπτικά φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτοί έχουν καζίνο. Έχουν τα θέματα και προβλήματα με τα καζίνο, βεβαίως, γιατί αυτό φέρνει πληθυσμούς άλλους που μπορεί να μεθάνε ή να είναι βίαιοι, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά έχουν εξακολουθήσει να το έχουν αυτό. Πάντα τους ρωτάμε όταν τους επισκεπτόμαστε και μας λένε τι κάνουν αυτά τα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο είναι δημόσια πληροφορία, δηλαδή μέσα στους αυτόχθονες, στην κοινότητά τους. Τι γίνονται με αυτά τα χρήματα.
0: Οι ίδιοι τι διεκδικούν?
1: Είναι κάτι το οποίο είναι δημόσια πληροφορία, δηλαδή μέσα στους αυτόχθονες, στην κοινότητά τους. Τι γίνονται με αυτά τα χρήματα.
0: Οι ίδιοι τι

0: γλώσσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επομένως το κίνημα των αυτόχθονων των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δώσει έναυσμα και έμπνευση, κομμάτι της έμπνευσης, γιατί δεν τα δίνει όλα ένας στο διεθνές κίνημα των αυτόχθονων. Πρέπει να το πω αυτό.
1: Βέβαια, γιατί ήταν εκεί και το βλέπανε και το ακούγανε.
0: Το ακούγανε, ακριβώς. Και ήταν πάρα πολύ μαχητικοί. Υπήρχαν θύματα, τους καταπίεσαν. Αγωνίζονται οι άνθρωποι και αγωνίζονται με το αίμα τους. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι μόνο στον ΟΗΕ. Και στον ΟΗΕ πάνε οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να βρουν λύση και το δίκαιο τους στη χώρα τους. Γι' αυτό ξεσπιτώνονται και κάνουν τεράστια θυσία να πάνε στον ΟΗΕ, ελπίζοντας ότι στο διεθνές επίπεδο θα βρούνε κάποιον που να τους ακούει. Και βρήκανε.

πριν φύγουμε από το έδαφος, από τη γη, ήθελα να πω κάτι, ότι ένα πολύ σημαντικό σημείο το έχουμε πιάσει μέσα στην διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτόχθονων, είναι η αρχή της ισότητας. Δηλαδή, θέλουμε οι αυτόχθονες να μην γίνεται διάκριση εναντίον τους, απλώς να τους κλέβουν τη γη όπως την έχουν κλέψει μέχρι τώρα, αλλά όπως άλλες κοινωνικές ομάδες να σέβονται τη γη τους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν εμένα το οικόπεδό μου το πάρει το κράτος γιατί θέλει να κάνει ένα δρόμο, θα με αποζημιώσει. Πρέπει να λέω ναι, να μου μιλήσει και να με αποζημιώσει. Έτσι και τώρα, με βάση την ισότητα, βλέπουμε αυτά τα άρθρα, 9 άρθρα στην διακήρυξη για θέματα της γης. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι μέσα από δικαστικές υποθέσεις, παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μερικοί αυτόχθονες έχουν μερικές φορές πάρει πίσω τη γη τους. Οι μη νόμινοι, ας πούμε, έχουν πάρει πίσω τη γη τους. Το ίδιο ισχύει και για τον Καναδά, όπου ορισμένοι αυτόχθονες μέσα από διαπραγματεύσεις κατάφεραν να διατηρήσουν τα εδάφη τους, να μην τους τα πάρουν. Στον Καναδά ιδρύθηκε η Νούναβουτ, που είναι αυτοδιοικούμενη επαρχία και διοικείται από αυτόχθονες Ινουίτ. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Οι Μαόρι στη Νέα Ζηλανδία κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο του 40% της αλιείας μέσω από την ανανέωση μιας ιστορικής συνθήκης του Waitangi που αποκαλούμε του 19ου αιώνα. Στο Μπελίζ, που είναι, το Μπελίζ είναι μια μικρή χώρα στην Νότια Αμερική, το ανώτατο δικαστήριο το 2007 βασίστηκε στη διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθονων για να αποφασίσει υπέρ της παραχώρησης στο λαό των Μάγια των παραδοσιακών εδαφών τους. Οι πρόσφατες εξελίξεις λοιπόν δείχνουν ένα αυξανόμενο προφίλ και πολιτική καθώς και οικονομική σημασία των αυτόχθονων λαών και των προβλημάτων τους, κάτι που αποδεικνύεται επίσης από την προβολή τους στον κυρίαρχο τύπο. Στη Λατινική Αμερική υπήρξαν σημαντικές νομοθετικές και συνταγματικές αλλαγές που αναγνωρίζουν την ύπαρξη των αυτόχθονων και τη φύση των κρατών ως πολυπολιτισμικών, όπως στον ισημερινό το Εκουαδόρ και την Γουατεμάλα. Είδαμε επίσης μεγάλες πολιτικές αλλαγές, όπως την εκλογή ενός αυτόχθονα προέδρου, του προέδρου Εύο Μοράλες, ενός Αϊμάρα, στη Βολιβία, που για πρώτη φορά εκπροσώπησε την αυτόχθονη πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα. Το νέο σύνταγμα της Βολιβίας μετονόμασε τη χώρα σε πολυεθνικό κράτος της Βολιβίας. Διάφορες αυτόχθονες γλώσσες σήμερα περιλαμβάνονται ως επίσημες γλώσσες. Στο Εκουαδόρ, παράδειγμα,

0: χάνει στον σημερινό, δηλαδή εκτός από τα ισπανικά. Στο νέο σύνταγμα του Εκουαδόρ έχουμε την γλώσσα Κέτσουα και Σουάρ. 17 χώρες στη Λατινική Αμερική, ακούστε αυτό το νούμερο, προωθούν τώρα τη δήλωση διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σε ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες, χώρες του Βορρά που λέμε, είδαμε την αναγνώριση ιστορικών αδικιών και την ανακοίνωση επίσημης συγγνώμης προς τους αυτόχθονες. Αυτό συνέβη π.χ. στην περίπτωση της Αυστραλίας, όπου η πρώτη μέρα του νέου κοινοβουλίου, το Φεβρουάριο του 2008, είδε τη δήλωση μιας επίσημης συγγνώμης στη λεγόμενη χαμένη γενιά των Αβορίγινων. Λόγω του ότι για δεκαετίες τους έπαιρναν τα παιδιά και τα έβαζαν σε υποτροφία. Δεν τους άφηναν να τα μεγαλώσουν οι ίδιοι. Ακολούθησε μια παρόμοια συγγνώμη την άνοιξη του 2008 από τον Καναδά, πάλι σχετικά με τα υποτροφία. Και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, η Ιαπωνία αναγνώρισε τον Ιούνιο του 2008 τους Αΐνου του Χοκκάιντο ως τους αυτόχθονες της χώρας.
1: Παραδοσιακή μουσική από τους Αϊνού, τον αυτόχθονο λαό της Χοκκάιντο στη Βόρεια Ιαπωνία.

0: Τον Οκτώβριο του 2010, προχωράμε λίγο στα χρόνια, το Ελ Σάλβαδορ ζήτησε επίσημη συγγνώμη από τους αυτόχθονες της χώρας και τους αναγνώρισε επίσημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν συγγνώμη το 2010 και η Ταϊβάν το 2016. Και μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ Δανίας, όπως λέγαμε πριν, και της εσωτερικής κυβέρνησης της Γλανδίας, έγινε δημοψήφισμα στη Γροιλανδία τον Νοέμβριο του 2008 και αποφασίστηκε να αρχίσει αυτόνομο δυνατό καθεστώς της Γροιλανδίας τον Ιούνιο του 2009.
1: Επειδή φτάνουμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου, για να ανακεφαλαιώσουμε, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κίνημα?
0: Έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών. Για να είμαι άμεση, η έλλειψη διάθεσης των προνομιούχων στις διάφορες κοινωνίες να στερήσουν από τους εαυτούς τους τα προνόμια τους που ιστορικά αλλά και στο ζωντανό παρόν στηρίζονται στην κλοπή της γης και την εκμετάλλευση των αυτόχθονων λαών. Αυτό συνδέεται επίσης με την αδίστακτη στήριξη του επικρατούντος μοντέλου ανάπτυξης στη συνεχιζόμενη εξόρυξη φυσικών πόρων από τη γη. Τη γη που έχουμε κατασπαταλήσει. Και οι αναπομείναντες φυσικοί πόροι βρίσκονται τώρα στα εδάφη των αυτόχθονων λαών. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και άλλα εμπόδια, όπως η άγνοια, η έλλειψη χρηματικών και άλλων πόρων, ο ρατσισμός, η αδιαφορία, η έλλειψη συμπόνιας προς τους περιθωριοποιημένους της κοινωνίας μας, αυτούς που η πλειοψηφία περιθωριοποιεί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα δυνατό κίνημα αυτόχθονων, το οποίο το θαυμάζουμε, μαθαίνουμε από αυτό, αγωνίζονται. Η πρώτη ελπίδα μέσα από τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η έννοια της αντίστασης, του αγώνα και της ελπίδας, του οράματος και της ελπίδας.
1: Συνεχίζουμε να προχωράμε, τραγουδούν οι Νανούκ, το indie folk pop συγκρότημα από τη Γροιλανδία.

Και εδώ τελείωσε το πρώτο μέρος του αφιερωματός μας στην ιστορία των αυτόχθονων λαών. Δίνουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο για το δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής. Και απόψε με τον καλεσμένο μας θα πάμε πίσω στον Ιούλιο του 1974, στην Κύπρο, εκεί που γράφτηκαν οι μαύρες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Και κοντά μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρο, επίτιμο γενικό επιθεωρητή στρατού, έναν άνθρωπο που έζησε στο πεδίο τις δραματικές στιγμές στην Κύπρο, με την τουρκική εισβολή, με τον Ατήλα και με όλα αυτά που ακολούθησαν. Στρατηγέ, σας έχουμε και απόψε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που μπήκατε στον κόπο να είστε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Κανένας κόπος. Μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα σωστό. Κοιτάξτε, επειδή είπατε μαύρες, τελείως μαύρες, αλλά οι ηρωισμοί αγνών, ανεκπαίδευτων παιδιών που πήγανε να θυσιαστούν για την τιμή της Ελλάδος, ρε γαμώτο, που είπε η Πατουλίδου για άλλο λόγο, είναι ό,τι το ηρωικότερο. Αυτοί είναι οι ήρωες. Και μη λέτε ήρωες κανέναν άλλον. Αυτοί είναι οι ήρωες και όσοι σκοτωθήκαν, όσοι πέσανε κάτω από τα τείχη. Οι άλλοι απλώς κάλανε στην καλύτερη περίπτωση το καθήκον τους. Γιατί υπήρχαν και μερικοί που δεν το κάλανε.
0: Και απόψε, στρατηγέ, εκεί θα πάμε. Θα πάμε λίγα 24 ώρα πριν από την εισβολή. Και αναφέρεται στο άρθρο σας στην αεροπορική επιθεώρηση, είδα πολίτες να κλαίνε και να καταργούνται τη Χούντα, αλλά και διακρίτως την Ελλάδα. Όταν ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός που έλεγχε η Χούντα ανέφερε ψευδώς ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Εσείς μαζί με τους υπόλοιπους στρατιωτικούς και τους στρατιώτες σας βρίσκεστε στην Κύπρο αυτά τα 24 ώρα. Τι αντιμετωπίσατε?
1: Σας είπα την προηγούμενη εκπομπή τη γνώμη μου για το Μακάριο. Ο Μακάριος ήταν σύμβολο για την Κύπρο. Δεν ήταν τυχαίο ότι έβγαινε πρόεδρος με 90%, δεν βίαζε κανένας κανέναν. Δεν ήταν κομμουνιστικό το καθεστώς ή ολοκληρωτικό για να ψηφίζουν 90%. Υπήρχαν και τότε αντιδράσεις. Νιώθανε οι Κύπροι ότι χάσανε τον πατέρα τους. Νιώθανε οι Κύπροι ότι χάσανε τη ζωή τους. Αυτός ήταν ο Μακάριος. Και αυτά που λένε τώρα διάφοροι εκεί, βλακίες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, δεν τα μπόρεσα εγώ. Δεν ήταν αλάνθαστος. Ο Παναγιώτης ο Καραλόπουλος, όταν έγινε το μαχισκόπημα στις 15 Ιουλίου, είπε ότι, σας είπα ότι ο Κωνσταντίνος ο Τσάτσος έγραψε ότι πρόκειται περί εγκληματική ηλικιότητα. Κυρία Καραλή, ξέρετε τι έκανε η Ελλάδα τότε? Η Ελλάδα της Χούντας, εντάξει, αλλά η Ελλάδα τι έκανε? Έκανε μαχισκόπημα σε μια άλλη χώρα. Αυτό είναι το τυπικό. Και δεν πήγε κανένας φυλακή ποτέ. Δικάστηκαν για τα δικά μας, δεν έγινε ποτέ καμία δίκη για το πραξικόπημα.
0: Και πώς σας αντιμετώπισαν?
1: Κοιτάξτε, ως στρατιωτικός αμέσως ήμουν στόχος.
0: Γι' αυτό
1: χωρίς να το θέλω, δηλαδή, καταλάβατε.
0: Και μάλιστα
1: έχω και ένα ψηλό επεισόδιο. Επειδή εγώ εκείνη την ημέρα, 15 Ιουλίου, ήθελα να στείλω ένα γράμμα. Ήταν πολύ έκρηθμη η κατάσταση στην Κύπρο. Ήθελαν οι Μητροπολίτες να καθαρίσουν τον Μακάριο, τους καθαρίσε ο Μακάριος και ησύχασε. Διχάστηκε η εκκλησία, χτίζονται παράνομες εκκλησίες, γίνονται δολοφονίες κάθε βράδυ, ακούγαμε πυροβολισμούς, μία εδώ, μία εκεί. Εμφύλιος δηλαδή, φοβερός. Αυτό ήταν στην Κύπρο.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την εισβολή.
1: Όχι λίγα 24 ώρα, διαρκώς. Τον Οκτώβριο του 1973 έγινε απόπειρα κατά του Μακαρίου. Το 1971 έχει γίνει άλλη απόπειρα κατά του Μακαρίου. Και τόσα. Είχε δολοφονηθεί ο Γιωργάτζης. Είχαμε μια ιστορία τραγική στην Κύπρο.
0: Ένα καζάνι που βράζει.
1: Ακριβώς. Μια κατάσταση η οποία ήταν ό,τι έπρεπε για να κάνουν μια εισβολή οι Τούρκοι και να καταλάβουν το νησί. Τόσο απλό.
0: Μας είπατε για έκριθμη κατάσταση και θέλω να σταθούμε ότι χάσατε φίλους, συμμαθητές, λαμπρούς αξιωματικούς σε αυτή την κατάσταση που επικρατούσε στο νησί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι η Χούντα σχεδίαζε από καιρού το πραξικόπημα. Αυτό βέβαια το μάθαμε εκ των υστέρων. Βέβαια εδώ υπάρχει και κάτι. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση κανένα πραξικόπημα. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνδεθώ πάρα πολύ με τον Βάσο του Λυσαρίδη. Και μέχρι που πέθανε το 2021, κάθε φορά που πήγαινα, γιατί πηγαίνω κάθε χρόνο στην Κύπρο, τον έβλεπα. Τον ρώτησα λοιπόν μια μέρα, Λέω γιατρέ, γιατί ήταν δίπλα, ήταν γιατρός του Μακάριου, ήταν εκπληκτική προσωπικότητα, εκπληκτική. Γιατρέ, ο Μακάριος όταν έστειλε την επιστολή Γκυζίκη, υπάρχει μια επιστολή εδώ, στις 2 Ιουλίου του 1974 που ζήτησε τα αποπάξει στο εξωματικό κτλ. Αλλά ήταν μια επιστολή η οποία ήταν φοβερή. Τι μου απήτησε ο γιατρός, έχει πεθάνει τώρα, δεν μπορεί να την επιβεβαιώσει, σας το βεβαιώνω εγώ. Πιστεύω να με πιστέψουν. Εάν μου την είχε διαβάσει, δεν θα του ζητούσε να μην τη στείλει. Ήτανε σαν να τους έλεγε, ελάτε, διώξτε με. Βέβαια δεν ήταν αυτό η αιτία του παξικοποιήματος, διότι ο Μακάριος το είχε ξανακάνει αυτό και παλαιότερα. Όμως είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Έχω την εντύπωση ότι εκεί δεν υπήρξε σοφροσύνη ούτε από τη μεριά του Αρχιεπισκόπου. Πρώτα απ' όλα είχε αξιωματικούς κάτω. Σας είπα προηγουμένως ότι πήγαν, δεν ήταν όλοι αξιωματικοί χουντικοί στην Κύπρο. Εγώ είχα δει ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν χουντικοί. Δεν είχαμε καμία επαφή με τον Μακάριο. Μία στοιχειώδη επαφή να είχαμε.
0: Αυτοί οι τρεις, οι συνάδελφοί σας, Κώστας Ζερβός, Μπάμπης Χολίδης και ο ταγματάρχης Αχιλλέας Πασπαράκης.
1: Ναι, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, κοιτάξτε να δείτε, είναι τρεις
0: που δεν ήταν χουντικοί.
1: Οι τρεις συμμαθητές μου, καταρχάς για τον Ζερβό και για τον Πασπαράκη, το ξέρω πολύ καλά. Ο Χολίδης, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά είμαι τόσο βέβαιος γιατί το στυλ του δεν ήταν χουντικού, που δεν πιστεύω ότι ήταν χουντικός. Πώς σκοτωθήκαν αυτοί? Ο Μεν Ζερβός ήταν σε ένα γραφείο, σε ένα επιτελείο στη Λάρνακα και την ημέρα του πραξικοπήματος έλειπε ο διευθυντής του δευτέρου γραφείου, είχε πάρει άδεια και του είπε ο διοικητής πήγαινε στο γραφείο εκεί να τον αντικαταστήσεις 2-3 μέρες στον λείπει. Και μπήκαν οι Κύπροι αντιπραξικοπηματίες να σκοτώσουν τον διευθυντή του δευτέρου γραφείου, διότι προφανώς ο προηγούμενος ήταν χουντικός. Και πήγε τζάμπα ο άνθρωπος. Έχουμε και μια τραγική ιστορία με τον Ζερβό. Ο πατέρας του σκοτώθηκε κατά τον ίδιο τρόπο πριν πολλά χρόνια περίπου. Ο Πασπράκης ήταν στις καταδρομές και του είπε ο διοικητής, ήταν στο επιτελείο. Αυτό σώθηκε, δεν σκοτώθηκε. Ναι. Και του είπε, για πήγαινε να δεις κάτι, γιατί όταν άρχισε το πραξικόπημα υπήρξε σύγκρουση. Εγώ ήμουν στην Αμόχωστο βέβαια και ευτυχώς εκεί δεν έγινε τίποτα από απόψη συγκρούσεως και δεν έγινε γιατί υπήρχε ένας τοπικός αστυνομικός εξαιρετικός ο οποίος μιλήσαμε και είπαμε μη χυθεί αίμα και κάτω που βλέπουμε τι γίνεται. Τέτοια πράγματα. Στο επιτελείο όμως εδώ έγινε σύγκρουση. Είπε λοιπόν ένας αντισυνταγματάκης, δεν ξέρω ποιος, στον Πασπαράκη, το ξέρω εγώ από διηγήσεις πλέον, δεν ήμουν εκεί, και πήγε να δεις τι γίνεται και φάει, τρώει μια ρηπή και άμα δεν είχε ισχυρή κράση θα είχε πεθάνει. Το ίδιο έγινε και με το Χολίδη, ο οποίος έφαγε μια ρηπή και...
0: Από τους Κύπριους.
1: Από τους Κύπριους.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν φταίνε οι Κύπροι.
0: Όχι, τους είχαν συνδέσει με τη Χούντα.
1: Οι Κύπροι είχαν δει αυτό, η Χούντα, κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα, λέγανε όλοι. Αλλά ο άλλος δεν είχε ταυτότητα ότι εγώ δεν είμαι χουντικός. Καταλάβατε. Το αναφέρω για να δείχνω το ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την καταστροφή μας. Εμείς οι Έλληνες, οι ίδιοι.
0: Στρατηγία, πάμε να δούμε το χρονικό. 19 Ιουλίου, 400 έμπειροι στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ αντικαταστάθηκαν από άπειρους στρατιώτες, οι οποίοι ουσιαστικά οδηγήθηκαν μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο χάος που προκάλεσε η τουρκική εισβολή λίγες μέρες μετά. Γιατί πήραν τους 400 που ήταν έμπειροι και έβαλαν τους άπειρους στη θέση τους?
1: Υπάρχει μια ευαγγελική, μου φαίνεται, ρίση. Μωραίνει κυρίως όταν βουλετά πολλές. Οι Τούρκοι, τους λέμε μπουνταλάδες και τους λέμε, δεν κάνουν τίποτα τυχαίως. Οι Τούρκοι μεταξύ των άλλων επέλεξαν την 20 Ιουλίου ως ημέρα εισβολής, διότι σύμφωνα με τις συνθήκες που υπήρχαν, την προηγουμένη γινόταν η αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους των στρατιωτών της ΕΛΔΙΚ. Δεν ξέρω αν ήταν 400 ή 300, αλλά φύγανε στρατιώτες να απολυθούν.
0: Έμπειροι.
1: Έμπειροι. Και ήρθανε νέοι στρατιώτες, οι οποίοι δεν ξέρουν πού πέφτει, όχι Αμόχωστος, πού πέφτει.
0: Τους οδήγησαν στο θάνατο.
1: Και βέβαια δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Και βέβαια στη συνέχεια ο πλοίαρχος του πλοίου που είχε έρθει για να αντικαταστήσει τους πήγε στην Πάφο και τους άφησε. Και μάλιστα ένας χαντρινός έχει πεθάνει τώρα. Τους ζητήσαν και μια βολή κατά των Τούρκων και την έκανε στην Πάφο. Εξαιρετική προσωπικότητα ο Πλωτάκης χαντρινός. Και πολεμήσανε και πεθάνανε πολλοί και από αυτούς που φεύγανε και από αυτούς που ήρθανε. Διότι οι καλύτεροι οργανωμένη μονάδα στην Κύπρο ήταν μόνο η ΕΛΔΙΚ. Και η ΕΛΔΙΚ επλήρωσε το τίμημα πολύ ακριβά, την οποία πάλι η χουντική ηγεσία δεν τη χρησιμοποίησε πολύ καλά. Mm-hmm. Αντί να τη βάλει στο προγεφύρωμα και να θα τελείωνε η ιστορία της απόβασης, την διέλυε δεξιά-αριστερά και από εδώ και από εκεί.
0: Την είχε σκορπίσει.
1: Την είχε σκορπίσει. Mm.
0: 20 Ιουλίου 1974. Πού σας βρήκε το ξημέρωμα αυτής της μαύρης μέρας?
1: Εγώ ήμουνα στο επιτελείο της Αυγώστου και ταυτόχρονα όλοι οι επιτελείς, εκτός από τον επιτελή του τρίτου γραφείου, δηλαδή του γραφείου επιχείρησης, και του δευτέρου γραφείου, δηλαδή του γραφείου πληροφοριών, είμαστε και διοικητές ενός επιστρατευόμενου τάγματος. Δηλαδή είχαμε τις αποθήκες, είχαμε τον οπλισμό και είχαμε και τα σχέδια. Εγώ ήμουν ο διοικητής του επιστρατευμένου 336 τάγματος. Καταρχάς, όταν έγινε το πραξικόπημα, ο μέχρι τότε αρχηγός του επιτελείου, ο στρατηγός Δενίσης, είχε φύγει. Είχε φύγει διότι στις 12 Ιουλίου η χουντική κυβέρνηση είχε καλέσει σύσκεψη στην Αθήνα για να δούνε το Κυπριακό. Και μεταξύ των οποίων είχε καλέσει τον πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο, ήταν ένας Λαγάκος, και τον αρχηγό της ειδικής φοράς ήταν Ντενίσης. Τον Ντενίση τον κάλεσε σίγουρα για να μην είναι στο πραξικόπημα, mm-hmm. διότι δεν ήτανε χουντικός ο Ντενίσης. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα έκανε το πραξικόπημα. Και άφησαν τον υποδιοικητή, ένα Γεωργίτσι, ο οποίος ήταν μοιημένος στο πραξικόπημα, και όχι μόνο ήταν μοιημένος, αλλά του στείλανε και από εδώ. Τα γράφουν πλέον, mm-hmm. κυκλοφορούν στους φακέλους της Κύπρου. Άμα οι φάκελοι της Κύπρου όσοι έχουν βγει μέχρι τώρα, mm. τα λένε αυτά που λέω. Εγώ λοιπόν ήμουν επιτελής, διευθυντής του πρώτου και του τετάρτου γραφείου της ταξιαρχίας της Αμοχώστου. Mm. Και ταυτόχρονα ήμουν και διοικητής ενός τάγματος που θα επιστρατευθεί. Είχα τα σχέδια, είχα τα όπλα, είχα τα πυρομαχικά. Είχα όλα τα πράγματα και κάθε 15 μέρες πηγαίναμε και βλέπαμε τα πυρομαχικά, γιατί γινόταν και κλοπές. Είχαμε και κλοπές, γιατί είχαμε και πολλούς πατριώτες εκεί. Μια φορά είχαν κλέψει από το κένα Αμοχώστου με ένα βαρύ οπλισμό και τελικά συνελήφθη ένας έφεδρος εξωματικός, ο οποίος συμπτωματικά το φέρανε σε ένα διπλανό γραφείο και πήγα και του είπα: «Καλά, εσύ τι ήταν αυτό που κάνατε?» Λέει: «Περιμένουμε από εσάς να κάνουμε την ένωση, χαθήκαμε». Τι να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνει την Ένωση.
0: Εσείς τι θυμάστε από τα πρώτα λεπτά της επίθεσης?
1: Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο έπρεπε να κάνω, πέρα το ότι όλη τη νύχτα στέλναμε ΦΑΠ, γιατί πήραμε εντολή στις 19 το βράδυ, 19 παραμονή της εισβολής, και ενώ οι πάντες ξέραν ότι θα γίνει η εισβολή, ακόμα και η Χούντα το ήξερε. Δηλαδή έχουμε τη μαρτυρία του στρατιωτικού ακολούθου της Χούντας στο Λονδίνο, ο οποίος τους έλεγε θα γίνει εισβολή και δεν το πιστεύανε, ή κάνανε ότι δεν το πιστεύανε. Σε όλη τη διάρκεια της Χούντας, τώρα αυτά είναι δικό μου θέμα, αλλά εντάξει, πρέπει να το πω. Εγώ άκουγα BBC, Deutsche Welle, τότε μετά το παξιόμα τα άφησα ανοιχτά, τα άκουγε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, στο ραδιόφωνο λέγανε ότι ξεκινήσανε από τις τουρκικές ακτές και ότι στις 12 η ώρα το βράδυ ήταν 6 μίλια βορείως της Κυρίνιας. Mm. Σύμφωνα με το σχέδιο της Εθνικής Φοράς, το οποίο ήταν σωστό. Mm-hmm. Οι πιθανές ακτές αποβάσεως ήταν δύο, της Κυρίνιας και της Αμοχώστου. Με κυρία την Κυρίνια. Mm. Και ήταν λογικό αυτό, διότι η Κυρίνια συνόρευε περισσότερο με τις τουρκοκυπριακές περιοχές και τα λοιπά, όπως και έγινε. Mm-hmm. Λοιπόν, σας πληροφορώ για εσάς, το ξέρει όλος ο κόσμος, τα ξέρει πλέον αυτά, γράφονται και στους φακέλους mm-hmm. της Κύπρου, ότι στην Κυρίνια από το 1964 είχαν οργανωθεί φοβερά πολυβολία, τα οποία δεν επανδρώθηκαν. Δηλαδή η στρατιωτική χουντική ηγεσία που κυνηγούσε το Μακάριο για να σωθεί η Ελλάδα, δεν είχε την πρόνοια να πει: «Ρε παιδιά, ακόμα και οι κότες το ξέραν ότι αυτό θα ήταν μια θαυμάσια αφορμή να επιτεθούν οι Τούρκοι, τόσο απλό. Τουλάχιστον να επάνδρωναν τα πολυβολία».
0: Δεν είχαν στείλει άνδρες τα πολυβολία.
1: Όχι, και άρχισαν να γίνονται βλακώδεις ενέργειες, επιστράτευση την ώρα της εισβολής και όλες αυτές τις αθλειότητες.
0: Έτρεχαν και δεν έφταναν δηλαδή.
1: Εγώ λοιπόν, όταν με πιάσαν τα φίδια, διότι έπρεπε να φύγω από το επιτελείο, να πάω σε μια περιοχή όπου έλεγαν τα σχέδια να κάνω την επιστράτευση. Το βράδυ λοιπόν πήραμε εντολή να κάνουμε επιστράτευση πυρήνων. Τι είναι οι πυρήνες? Μία μονάδα δεν επιστρατεύεται όλοι μαζί. Επιστρατεύονται τα κρίσιμες ειδικότητες. Είναι, ξέρω εγώ, η επιστράτευση έχει 800, θα επιστρατευτούν 50. Να δημιουργηθεί ο ιστός για να υποδεχτούν τις υπόλοιπες. Αυτά γινόντουσαν κάτω από συνθήκες αντικσότητος. Τη νύχτα της 14ης προς 20η.
0: Και ενώ έφταναν οι Τούρκοι
1: και
0: στα παράλια.
1: Την 20η το πρωί οι Τούρκοι κάναν εισβολή προκενών ακτών. Δεν είχαν την. Γι' αυτό λέω εκ των υστέρων έπρεπε. Δεν είχαν την ευφυΐα τουλάχιστον να στείλουν την Ερδίκα εκεί.
0: Να υπάρξει μια άμυνα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και όσοι πήγαν εκεί έγιναν ηρωικές πράξεις. Εκεί γίνανε ηρωικές πράξεις. Αλλά στο τέλος σκοτωθήκανε.
0: Η απόλυση είναι από την πρώτη μέρα και αναφέρεται και ένα περιστατικό με τον Ανδρέα Μουζάκη.
1: Καλά, αυτό είναι ένα περιστατικό συναμόχωστο. Είναι επειδή ήμασταν και μαζί στο επιτελείο, ήταν διευθυντής του τρίτου γραφείου.
0: Θέλω να μας το αναφέρετε.
1: Ναι, θα το αναφέρω γιατί είναι ο πρώτος δικός της αμοχώστης. Και ήταν ένας εξαίρετος εξωματικός.
0: Και πήγε και πολύ άδικα.
1: Τελείως. Πήγε με. Τελείως. Δεν ήμουν εγώ εκεί, γιατί εγώ επιστράτευα το τάγμα, διότι τελικά το κατόρθωσα και το επιστράτευσα. Και αρχικά πήγαμε εκεί σε ένα διπλανό στρατόπεδο που είχα τις αποθήκες, αλλά φύγαμε και πήγαμε στο Παστιό Αμοχώστου με καμιά τριανταριά οχήματα και εκεί τελικά ολοκληρώσα την επιστράτευση, η οποία ολοκληρώθηκε γύρω στο απόγευμα της 20ης Ιουλίου και ανέφερα στον διοικητή της ταξιαρχίας ότι είμαι έτοιμος, έχω επιστρατευτεί, έχω βάλει στολές στους στρατιώτες, έχουν όπλα, έχουν πυρομαχικά, τίποτα άλλο δεν έχουν.
0: Έτοιμος για μάχη.
1: Όχι, έτοιμος για μάχη, γιατί την εκπαίδευση δεν ήμουν σίγουρος ότι ξέρανε τίποτα και απεδείχθη στη συνέχεια ότι δεν είχαν εκπαιδευτεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Μου είπε να έρθω να γυρίσω αμέσως από την Αμόχωστο. Και επέστρεψα με το τάγμα στην Αμόχωστο και εκεί επληροφορήθηκα το θάνατο του Μουζάκη και εκεί μου είπανε πώς σκοτώθηκε. Είναι ένα επεισόδιο δίπλα από το αρχηγείο της ταξιαρχίας, όπου ήταν ένα τουρκοκυπριακό σχολείο και πήγε ο Μουζάκης να δει τι έγινε και εκεί είχε γίνει μια σύγκρουση με τουρκοκυπρίους. Ήταν τραυματίες ένα τους τουρκοκύπριους. Του είπανε οι άλλοι στρατιώτες να τον σκοτώσουμε. Λέει, τι να τον σκοτώσουμε, διάθεση δεν την απέζει στο νοσοκομείο. Και σηκώθηκε να φύγει και ο βαρύτατα τραυματίας τον σκότωσε. Έτσι πέθανε ο Μουζάκης. Αυτές είναι οι μαρτυρίες άλλων, όχι εμού, και τις πιστεύω γιατί πλέον έτσι έχει αποδειχθεί. Είναι ο πρώτος νεκρός της Αμοχώς. Προς τιμή του το στρατόπεδο στην Πάτρα του κέντρου τεχνικού φέρει το όνομά του.
0: Στρατηγέ, θέλω να σταθούμε ίσως σε ένα από τα πιο μελανά σημεία αυτής της τραγωδίας, μεσάνυχτα, λίγες ώρες πριν ξημερώσει, και το τονίζω αυτό, δηλαδή είναι ακόμη νύχτα, βαθύ σκοτάδι, και έχουμε την πρώτη μοίρα καταδρομών. Τι συνέβη, στρατηγέ?
1: Τη νύχτα της Κυριακής, 20 ήταν Σάββατο, 21 Κυριακή, πήρα τελικά διαταγή, επειδή σύμφωνα με τα σχέδια οι περιοχές που δεν προσβάλλονται, οι μονάδες έπρεπε να πάνε αλλού, εκεί που υπήρχε η μάχη. Πήρα εντολή να πάω στη Λευκοσία να τεθώ εφεδρεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και να μου πούνε πού θα πάω. Έτσι λοιπόν στις 10 η ώρα την Κυριακή 21 Εβδόμου προς 22 ξεκίνησα με καμιά τριανταριά αυτοκίνητα λεωφορείο φορτικά που είχα επιστρατεύσει και κατά τις 4 το πρωί έφτασα στη Λευκοσία. Εκεί συνέβησαν τα εξής παράξενα πράγματα. Πρώτα απ' όλα μας είπαν θα πάτε στη Λευκοσία και θα εγκατασταθείτε στο περίβολο του Προεδρικού Μεγάρου που ήταν έρημο. Μετά το Πραξικόπημα ήταν μια τραγωδία. Διαπίστωσα ότι οι Κύπροι δεν γνωρίζανε παρά ελάχιστη τη Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν φοβερό αυτό. Δεύτερον, την ώρα που έμπαινα στη Λευκοσία περί την Τρίτη, Τετάρτη πρωινή, ακούω βόμβους αεροσκαφών και πυροβολισμούς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι από το 1964 ήξερα ότι οι Τούρκοι τη νύχτα δεν πολεμούσαν.
0: Γι' αυτό σας τόνισα το βράδυ.
1: Και λέω, έλεος, ήρθαν οι Τούρκοι
0: νύχτα.
1: Νύχτα και έχουν και βομβαρδισμούς. Δεν ήξερα τι γινότανε. Δυστυχώς ήταν η περίπτωση της μοίρας καταδρομών, η οποία ήρθε με ο Άτλας.
0: Έλληνες.
1: Και δυστυχώς δεν είχε γίνει συνεννόηση. με αποτέλεσμα οι κυπριακές αντιεροπορικές μονάδες να νομίζουν ότι είναι τουρκικά και να τα πυροβολήσουν. Με αποτέλεσμα να καταρριφθεί ένα και να σκοτωθούν όλοι πλην ενός, ο οποίος έμεινε ανάπηρος και πέθανε πριν μερικά χρόνια. Ένα Ζαφυρίου. Θεός χωρίστον. Θεός χωρίστον σε όλους.
0: Δεν είχατε ενημέρωση ότι έρχεται από την Αθήνα μια επιλεκτική ομάδα?
1: Εγώ καμία ενημέρωση. Εγώ δεν είχα.
0: Κανείς δεν είχε.
1: Εγώ δεν είχε το επιτελείο ενημέρωση. Εγώ θα είχα που πήγανε όλοι στο άγνωστο με μάκα την ελπίδα. Εγώ πήγαινα και έψαχνα να βρω ένα τηλέφωνο, να έρθω σε επαφή με το ΓΕΦ, να του πω ήρθα εδώ, διατάξτε τι θέλετε να κάνω.
0: Μας περιγράφεται ένα απόλυτο χάος.
1: Τελείως. Τελείως. Η Χούντα, η στρατιωτική κυβέρνηση που ήταν ειδική υπέρ τα στρατιωτικά, μόνο τα στρατιωτικά δεν ήξερε. Ήξερε να κυνηγάει το μουστακλί και να το σακατεύει.
0: Και εδώ να σας ρωτήσω, γιατί τα ελληνικά φάντομ δεν πέταξαν? Επίσης, έχω μάθει ότι υπήρχε και ένα υποβρύχιο. Έρχονταν προς την Κύπρο.
1: Δύο.
0: Και τα γύρισαν πίσω. Γιατί?
1: Συμπτωματικά, ο ένας από τους δύο διοικητές των υποβρυχίων ήταν γνωστός μου, γιατί δίναμε μαζί εξετάσεις. Εγώ στη σχολή Ελπίδων και αυτός, ο Γαβρίλ. Θεός χωρίς τον έχει πεθάνει. Ο Γαβρίλ λοιπόν ήταν ο διοικητής ενός από τα δύο υποβρύχια. Δεν ξέρω τι βαθμό είχε τότε. Εγώ ήμουν μόλις είχα γίνει ταγματάρχης. Προφανώς και αυτός θα ήταν πλωτάρχης ή κάπως έτσι. Ύστερα από χρόνια βρεθήκαμε μαζί σε μια άσκηση στη σχολή πολέμου στη Θεσσαλονίκη, όπου κάναμε μια μειχτή άσκηση, η σχολή πολέμου του στρατού Ξηράς με τη σχολή πολέμου της Αεροπορίας και τη σχολή πολέμου του ναυτικού, και ήρθε και ο Γαβρίλ.
0: Τι σας είπε για εκείνες τις
1: μέρες? Και του λέω, ρε εσύ, επιτέλους, λέω, σε είδα. Πες μου σε παρακαλώ, τι διάλος συνέβη και το βράδυ? Μου λέει, είσαι πολύ χαζός ό,τι θα σου πω. Εντάξει, λέω, μου είπες.
0: Τα είπε όλα.
1: Με ρωτήσατε και κάτι άλλο.
0: Για τα φάντομ, γιατί τα φάντομ δεν πέταξαν?
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, είναι ένα θέμα της αεροπορίας αυτό, αλλά έχω αντιφατικές πληροφορίες. Πράγματι, η Χούντα είχε αγοράσει φάντομ. Γιατί τα αγόρασε? Γι' αυτό καμιά φορά μην ενθουσιαζόμαστε μόνο με την αγορά. Ενθουσιαζόμαστε και με τη χρήση. Είχαν ισχυριστεί τότε ότι τα φάντομ δεν μπορούσαν να πάνε και να γυρίσουν στην Κύπρο. Δεν το ξέρω. Έχω όμως και αντιφατικές πληροφορίες ότι μπορούσαν να πάνε. Γιατί τα αγοράσαμε τότε? Για να τα χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Αυτό είναι ένα ερώτημα, να ξέρουμε όταν αγοράζουμε πού θα τα χρησιμοποιήσουμε. Θέλετε να σας πω και ένα τραγικό, να πάω λιγάκι πιο πίσω. Σας είπα το τραγικό με τον Παπαγεωργίου το 64. Θα σας πω ένα, όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά περίπου το ίδιο, το 74. Στις 15 του μηνός, η μέρα της Παναγιάς, που σας είπα ότι ο Αζίνας, που ήταν ο διοικητής της περιοχής, μου είπε ότι, Δημήτρη, να έχεις υπόψη ότι αυτή την αμαρτία που κάνει οι Τούρκοι σήμερα της Παναγίας θα το πληρώσουν. Μακάρι, λέω, να μας βοηθήσει η Παναγία να το πληρώσουν. Μου είπε, σου στέλνω μήνυμα, σήματα και φωτοβολίδες, γιατί θα έρθουν δικά μας αεροπλάνα να συνεννοηθούμε. Πάλι να συνεννοηθούμε να μην χτυπήσουν τα φύλλα τμήματα που χτυπήσανε οι δικοί μας τα αεροπλάνα. Μου το στέλνει και το στείλε αστραπείο σε όλους τους λόχους και ήταν τόσο ενθουσιασμός, τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός. Μάμα τους έλεγα να φύγουν να πάμε στην Κυριακή, θα πηγαίνανε. Δεν χρειάζεται πολύ για να ανεβεί το ηθικό. Δεν ήρθανε ποτέ τα αεροπλάνα.
0: Το αναφέρετε και στο άρθρο σας αυτό?
1: Βεβαίως το αναφέρω, για την επομένη μου λέει, Δημήτρη, θα σου στείλω καινούργια γιατί σήμερα θα έρθουν. Λέω, κύριε Συνταγματάρχα, στείλτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν τα ξαναστέλνω. Και αν έρθουνε, καλώς να έρθουνε, θα βρούμε τη λύση. Δεν ήρθανε ποτέ.
0: Είπατε ότι ανέβηκε για λίγο το ηθικό τους.
1: Ανέβηκε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Να σταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή αναφέρετε εθελοντές θυσίας. Ποιοι είναι αυτοί οι εθελοντές?
1: Κοιτάξτε, ονομάζω εθελοντές όλους τους επιστράτους. Γιατί δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιστράτευση ήταν ένα χάος. Πάρα πολλοί δεν πήγανε. Και πάρα πολλοί πήγανε ενώ δεν έπρεπε να πάνε. Εδώ έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ηρωισμού, αλλά έχουμε και παραδείγματα ανθρώπων που δεν πήγανε. Και έχουμε και παραδείγματα λιποτακτών.
0: Να σταθώ σε κάτι που σας είπε κάποιος.
1: Ναι.
0: Δημήτρη, δώσε μου όπλο, γιατί θα σε σκοτώσω. Ποιος το είπε και γιατί?
1: Θα πω και το όνομά του, Θεός χωρίς τον έχει πεθάνει. Υπήρχε ένας σταγματάρχης Σαμπράκος, τάξος 1953, τον οποίον από κάπου τον ήξερα. Αυτός είχε παντρευτεί μια Κυπρία και ήταν συνταμόχωστο πολίτης. Όταν λοιπόν έγινε το μπαμ και ήθελα εγώ να φύγω να πάω στο Τάγμα για να κάνω την επιστράτευση, πλάκωσε ο κόσμος στην Αμόχωστο, στο αρχηγείο για να πάρει όπλα. Έτσι ξαφνικά, αυθόρμητα. Δεν είχαμε εμείς όπλα στο αρχηγείο, στις μονάδες είχαμε. Και βλέπω το Σαμπράκο να μου λέει: «Χα, Δημήτρη, δώσε μου όπλα, σε σκοτώσαμε, δεν μου δώσουν». Του λέω: «Έλα στο Τάγμα, να σου δώσω όπλο». Τελικά, από ό,τι έμαθα, ένα εξαιρετικό αυτό. Έμαθα γιατί συνάντησα έναν ανιψιό του κατόπιν εδώ στην Ελλάδα, αξιωματικό επίσης, εξαιρετικό παιδί. Έμαθα ότι κατέληξε στην Αργεντινή, όπου και έχει πεθάνει πλέον. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
0: Θα φύγουμε από την...
1: Φεύγω, γιατί αυτό το έγραψα, γιατί σας είπα το δεύτερο κείμενο είναι λίγο de profundis, για να δείξω ότι οι Κύπροι ήταν ήρωες. Αυτά τα παιδιά πήγαν να σκοτωθούν έτσι για... Να μην πω τη βαριά κουβέντα τώρα.
0: Και εδώ θέλω να σταθούμε σε δύο νέα παιδιά, δύο στρατιώτες που κανονικά έπρεπε να έχουν φύγει για να πάνε να σπουδάσουν.
1: Έλατε.
0: Γιατί
1: λέμε για τους Κύπριους ήρωες, αυτοί είναι οι ήρωες. Και μην μου λέτε τίποτα.
0: Έμειναν εκεί και σκοτώθηκαν.
1: Προσέξτε, λέτε, το ξέρω γιατί κάποτε με φωνάξα και έκανα και τον επιμνημόσυνο. Όταν φτάσαμε στη Λευκοσία, τη νύχτα έγινε αυτό, την επομένη το απόγευμα έγινε η πρώτη εκεχηρία. Είχαμε μείνει στο Προεδρικό Μέγαρο, είχαμε κάτι αψιμαχίες εκεί, κάπου έστειλα κάτι τμήματα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Την Τρίτη, 20 Σάββατο, 21 Κυριακή, 22 Δευτέρα, 23 Ιουνίου το βράδυ, έρχονταν εδώ ο Καραμελής και εγώ έμπαινα στη Λευκοσία με εντολή να γεμίσω την πράσινη γραμμή με στρατό. Διότι από το στρατόπεδο του Σελντίκ μέχρι και την οδό Λίδρας υπήρχε μόνο ένας λόχος ενός τάγματος, ήταν ο πρώτος λόχος του 211 τάγματος. Πήρα εντολή λοιπόν, την εξής εντολή, να πάω σε αυτό το τομέα, να αναλάβω και το λόχο τον πρώτο και άλλα δύο τμήματα που υπήρχαν στο Λίδρα Πάλας, ένα τμήμα με καμιά 120 αξιωματικούς εφέδρους, και επίσης υπήρχαν και στην περιοχή και άλλα τμήματα πέρα του πρώτου λόχου, και να είναι όλοι υπό τα συνταγάς μου. Και μάλιστα η εντολή που είχα, γιατί όταν έχουμε χάος το αντιμετωπίζεις όλα με χάος. Η εντολή που είχα ήταν ότι κινείται μέσα στη Λευκοσία είναι υπό τα συνταγάς σου.
0: Πόσο χρονών ήσασταν στρατηγέ?
1: 34.
0: Νέο παιδί.
1: Και είπα και εγώ, εντάξει, εγώ το ξέρω. Αυτοί το ξέρουν ότι θα είμαι εγώ διοικητής τους. Γιατί δυστυχώς στη Λευκοσία υπήρχαν και πάρα πολλοί περιφερόμενοι με όπλα, οι οποίοι ελιμένονται την περιοχή και κάναν και τους πατριώτες. Τελικά με κάποια κόλπα τους πήραμε τα όπλα, τους εντάξαμε, είχαμε κάποια... Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Και όλοι αυτοί ήταν υπό τα συνταγάς μου. Είχα περίπου 1000 άτομα μαζί με αυτούς. Και ήδη από το απόγευμα, γι' αυτό σας λέω, την ώρα που έρχονταν εδώ ο Καραμελής, εγώ τοποθετούσα έναν, τοποθετούσα προσωπικά ο ίδιος. Ήμουνα με τους τοπικούς διοικητές και έβαζα ενίσχυα εκεί που ήταν δύο στρατιώτες του λόχου, 10 στρατιώτες, 15, 20, 25. Και στο βάθος, κατά τις 3 το πρωί, φτάνω στις φυλακές, που ήταν το δεξιότερο όριο. Το δεξιότερο, το ακριβώς δεξιό όριο ήταν η Λίδρας, η οδός Λίδρας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Κύπρο.
0: Έχω πάει.
1: Η οδός Λίδρας ήταν το τέλος.
0: Εκεί δόθηκαν και μεγάλες μάχες.
1: Εκεί γίνανε μεγάλες μάχες, αλλά ήταν έφεδοι αξιωματικοί και τα πήγανε πολύ καλά. Όταν φτάσαμε λοιπόν στις φυλακές για να τοποθετήσουν τους στρατιώτες, μας είπε εκεί ο υπάρχον μέχρι τότε λοχίας, η βαριάνη των φυλακών, οι φύλακες, οι οποίοι πολεμήσαν παρακαλώ μαζί μας. Ότι δύο δικοί μας στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την προηγουμένη και είναι τα πτώματά τους έκθετα.
0: Καλοκαίρι.
1: Και έτσι, ναι, μιλάμε τώρα για θερμοκρασία 40 βαθμούς. Και ο καημένος Σολομής, ο διοικητής του λόχου, ένας δικηγόρος κατόπια και υπουργός στην Κύπρο, ανάλαβε με δύο τους στρατιώτες και τους μετέφερε και τους στείλαμε πίσω. Και... Ποια είναι η ιστορία αυτών των στρατιωτών? Γιατί αυτές είναι οι ηρωικές στιγμές και πρέπει να το τονίσουμε. Γιατί έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί ήρωες, αλλά από τους πολλούς ήρωες χάσαμε τη μισή Κύπρο, τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω εγώ ότι οι ήρωες είναι μόνο όσοι έχουν πέσει κάτω από το τείχη της τρίας που έλεγε ο Όμηρος. Αυτοί ήταν δύο στρατιώτες του 211, οι οποίοι είχαν απολυθεί πριν από μερικές μέρες και ετοιμάζονται εκείνες τις μέρες να φύγουν για την Αγγλία να σπουδάσουν. Και γίνεται η εισβολή Και μάλιστα ήταν κάπου εκεί σε ένα χωριό κοντά στη Λευκοσία και λένε, εσύ πού να σπουδάσουμε, νομίζω εδώ οι συναδελφοί μας θα πολεμήσουν και εμείς θα τρέχουμε να σπουδάσουμε. Θα πάμε να πολεμήσουμε. Θα μας πάγουν, δεν μπορεί να μας πάγουν. Και ήρθαν να πολεμήσουν και σκοτωθήκαν και οι δύο την πρώτη μέρα.
0: Την πρώτη μέρα.
1: Πριν πάω εγώ. Mm. Αλλά δεν έχει σημασία, σκοτωθήκαν κι άλλοι όταν πήγα εγώ.
0: Με τον Σολομή περιγράφεται και ένα περιστατικό στα μνήματα των ηρώων, στα φυλακισμένα μνήματα.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί που είχαν αποχωνιστεί από τους Άγγλους.
1: Ακριβώς. Αν πάτε στην Κύπρο, να πάτε.
0: Έχω πάει. Και τι συνέβη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούσαμε να βρούμε λύση. Τώρα θα σας πω όμως και ένα άλλο που δεν είναι καλό. Γιατί με φέρατε στη 13η Αυγούστου τώρα. Προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι να ανεβάσει το ηθικό. Ξέρετε, το ηθικό στο στρατό είναι το παν. Mm. Παντού, σε όλη μας τη ζωή. Στις φυλακές υπήρχε λόχος. Mm-hmm. Ο διοικητής του λόχου ήταν ο έφοδος αντιπολοχός Σολομής, Κύπριος δικηγόρος. Mm-hmm. Μετέπειτα έγινε και υπουργός υγείας μετά το 1985. Mm-hmm. Μου λέει, Δημήτρη, δεν φέρνεις τους αξιωματικούς εδώ στα φυλακισμένα μνήματα να πάρουν θάγος. Mm. Και πράγματι ήταν ευφυής
0: η κίνηση αυτή.
1: Η σκέψη του, πήρα εγώ τους διοικητές λόχων και άλλους εξωματικούς, πήγαμε σε αφηγησμένα μήνυματα και είπαμε. Αυτά τα παιδιά 18 χρονών, Καρολής, Δημητρίου και τα λοιπά που είπαμε, σκοτωθήκαν 18 χρονών για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Αυτοί μπορέσαν να σκοτωθήκαν. Θα αφήσουμε εμείς τους Τούρκους να μπουν εδώ να πατήσουν τα μνήματα? Όχι. Θα αρχιστούμε ότι δεν θα πατήσουμε. Δεν το κάναμε για να δείξουμε ηρωισμό. Το κάναμε περισσότερο να πάρουμε θάρρος κι εμείς. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Και πράγματι είδα ότι πήρανε πάρα πολλοί στρατιώτες θάρρος. 14 Αυγούστου είχε τερματιστεί πλέον ο περέτα της Γενέβης που λέω εγώ, η διάσεψη εκεί που θα γινόταν συμφωνία και που όπως την περιγράφει ο Αλιμπιράνο, ο δημοσιογράφος, ο Ετσεβίτ πίεζε τον Κιουνές που ήταν υπουργός εξωτερικών, πίεζε τους Έλληνες να πούνε όχι για να έχω ευκαιρία να ξανασυνεχίσω την επίθεση. Και του έλεγε ο Κιουνές, μα ό,τι τους λέω τα δέχονται. Είναι εκεί που τελικά ο Μαύρος είπε δεν μπορώ να συζητήσω με τον πιστόλι στον κόταφο και διαλύσανε τη σύσκεψη και άρχισε ο δεύτερος Ατήλας. Το βράδυ λοιπόν της 12ης ή της 13ης Αυγούστου του 1974, υπόψη ότι η δεύτερη φάση της εισβολής άρχισε το πρωί της 14ης Αυγούστου, στις 5 ώρα το πρωί. Το βράδυ λοιπόν της 12ης μάλλον, σε μια έρημη Λευκοσία, είχα μαζέψει εγώ τους διοικητές του λόγου εκεί στο διοικητήριο, το οποίο διοικητήριο απήχε 200 μέτρα από την γραμμή αντιπαράθεσης. Δεν ήταν κανένα, ένα παλιό σπίτι ήταν. Και έλεγαμε διάφορα πώς θα ανεβάσουμε το ηθικό, αφού είχαμε κάνει όλες τις περιοδίες, τα φυλάκια στο ένα το άλλο. Ανταλλάσσαμε τις τελευταίες πληροφορίες. Εκεί λοιπόν είχα έναν φίλο από το 1964, ήμουνα τότε διοικητής λόγου και αυτός ήταν δημιουργήτης μου, τώρα ήταν έφεδος και τον είχα υπασπιστεί, δηλαδή ουσιαστικά τον είχα το άμεσο βοηθό, αυτό θα πει υπασπιστής. Mm-hmm. Είχαμε και ένα όλμο εκεί δίπλα στο διοικητήριο και έβαζε αυτός τις βολές στον όλμο. Θεός χωρίς το πέθανε από τριετίας. Ο οποίος, οι Κύπροι ξέρουν πολύ καλά αγγλικά. Mm-hmm. Είχαμε έναν σταθμό του BBC στις αγγλικές βάσεις και άκουγε συνέχεια τις ειδήσεις. Μου λέει λοιπόν κάποια στιγμή, εκεί που είμαστε μαζεμένοι και άκουγε τις ειδήσεις, ότι έχουμε δύο ειδήσεις, θα τις πω. Η πρώτη είδηση ήταν η δήλωση του Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ εκείνη την μέρα έκανε μια δήλωση και είπε ότι οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν ισέτη εξασφαλιστεί από απόψεως ασφαλείας με την μέχρι τώρα κατάσταση. Δηλαδή έδωσε το πράσινο φως. Mm. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Κίσιγκερ όπου σε 30 σελίδες προσπαθεί να αναιρέσει αυτή την μομφή.
0: Την έχει πει όμως τότε.
1: Την έχει πει.
0: Και η δεύτερη
1: δήλωση όμως και η πιο συγκλονιστική και θα την πω, θα μου επιτρέψετε, είναι ένα γεγονός, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Είναι όταν ακούσε, μου λέει, ότι ο Καραμέλης έκανε δήλωση και είπε ότι δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει στρατό στην Κύπρο. Είναι πολύ μακριά. Mm. Είναι αυτό που μεταφράστηκε η Κύπρος, κοίτα μακράν. Έβαλε τις φωνές εγώ, ένιωσα ότι τα είπα εγώ αυτά. Mm. Ήμουν ο μοναδικός Έλληνας μεταξύ όλων των Κυπρίων. Και του είπα, καλά Μιχάλη, ξέχασε και τα αγγλικά σου, είναι δυνατόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πει αυτό το πράγμα?
0: Δεν θέλατε να το πιστέψετε.
1: Όχι, δεν ήθελα να το πιστέψω. Δεν ήθελα να πάει στους στρατιώτες.
0: Για το ηθικό.
1: Τους είπα λοιπόν, προσπαθήστε όσο μπορείτε να μην το πείτε στους στρατιώτες, γιατί θα τους χάσουμε, θα σκοτώνουν να φύγουν. Λέγονται τέτοια πράγματα. Εγώ το έζησα επί του πεδίου που είπατε εσείς τη λέξη πεδίο. Μ' άρεσε αυτό του πεδίου, δυστυχώς. Βέβαια, δεν ξέρω αν σας έχω πει, έχω προσπαθήσει να μάθω γιατί το είπε αυτό ο Καραμαλής και έχω ρωτήσει υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Μου είπανε, μα Δημήτρη, όταν οι στρατηγοί τους είπαν ότι δεν μπορούν να ενισχύσουν, τι θα έκανε ο Καραμαλής. Δεν κατηγορώ εγώ τον Καραμαλή. Τον Καραμαλή μπορούμε να τον κατηγορήσουμε μόνο για τη Ζυρίχη. Αλλά δεν λέγονται αυτά τα πράγματα που ηγέτη την κρίσιμη στιγμή, όπου άλλος περιμένει έτσι ένα κάτι, ένα αεροπλάνο που είπε ο οδηγητής, ο Αζίνας, θα σου στείλω φωτοβολίδες για τα αεροπλάνα και να σου λέει ότι είναι μακριά η Κύπρος. Έλεος.

0: Στρατηγές, πάμε 16 Αυγούστου, 6 ώρα το απόγευμα. Εκεχηρία, γιατί εσείς παραμένετε επιφυλακτικός και σε πλήρη ετοιμότητα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε την πρώτη εκεχηρία στις 22 το βράδυ, την οποία οι Τούρκοι δεν την τηρήσανε.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά είχαμε και εκεχηρία το 64, την οποία δεν την τηρήσανε οι Τούρκοι. Ήξερα λοιπόν εγώ ότι την εκεχηρία δεν την τηρούν. Δεν ξέρω, θα τους έπιανε ο πόνος ξαφνικά να την τηρήσουν. Και όταν μας είπανε ότι θα τηρηθεί αυτή τη φορά οπωσδήποτε η εκεχηρία, έχουν συμφωνήσει οι πάντες, είπα στους στρατιώτες, προς Θεού μη χαλαρώσετε. Και ότου θαύματος μας επετέθησαν το βράδυ της 16ης μετά την εκεχηρία και όλη τη νύχτα, και στην τομέα το δικό μου επετέθησαν και τη 17η το πρωί του Σαββάτου. Και μάλιστα, επειδή εκείνη τη στιγμή ήμουνα στο άλλο άκρο, προς την πλευρά της Ελδίκ, που ήμουνα στο λόχο, στο αριστερό λόχο δεξιά από την Ελδίκ, όπου εκεί υπήρξε κάποια υποχώρηση, είχα να κοιμηθώ και τρεις μέρες. Αυτό το λέω για να πω ότι ζήτω που δεν κοιμήθηκα. Το λέω για να δείξω ότι η ανθρώπινη αντοχή είναι φοβερή. Δεν είχα κοιμηθεί, αλλά δεν άκουσα τους πυροβολισμούς που κάνανε επίθεση στην έδρα του τάγματος. Όπου εκεί, κυρία Καραλή, είναι το μόνο που έτσι με συγκλώνησε εκείνη τη στιγμή. Κόντεψα να χάσω ό,τι είχαμε κερδίσει τρεις μέρες. Τέλος πάντων, με κάποιες
0: ενέργειες. Αυτό που λέτε, ό,τι είχαμε κερδίσει τρεις μέρες, ήταν σώμα με σώμα.
1: Δεν ήταν σώμα με σώμα. Κοιτάξτε να δείτε. Οι Τούρκοι ήταν διστακτικοί, ιδιαίτερα μέσα στον κατοικημένο τόπο. Ήταν πιο επιθετικοί στον αραιωμένο τόπο. Ο τομέας του τάγματος, μέχρι, αφού έχετε πάει στη Λευκοσία, μέχρι και τις φυλακές και λιγάκι αριστερότερα, ήταν κατοικημένος τόπος. Εκεί υπήρχε ανταλλαγή πυροβολισμών μόνο. Στο ελεύθερο πεδίο έγινε προσπάθεια, όπως έγινε και προσπάθεια με κάποια άρματα, δεδομένου ότι στις 16 ώρα της 16ης η Ελδίκ αναγκάστηκε να συμπτυχθεί, η φοβερή αυτή η μονάδα. Και έγινε η σκληρή μάχη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι η Ελδίκ αξίζει τιμής μεγάλης. Και να μην σας πω και την ιστορία ότι ήρθαν εδώ μετά οι στρατιώτες της Ελδίκ και τους κάνανε εξορυχιστικό έλεγχο, μήπως ήταν χουντικά τα παιδιά οι στρατιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Ξαφνικά το κράτος ανέλαβε την ευθύνη του. Και ούτε τους τίμησε όπως έπρεπε. Πέρασαν πολλά χρόνια για να πάρουν ένα αναμνηστικό τα
0: για
1: παιδιά.
0: Για να αναγνωριστεί αυτό που έκαναν.
1: Ναι, ένα αναμνηστικό. Και υπάρχουν πολλές δραματικές καταστάσεις. Η Ελλάδα πρέπει να ξέρει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να δίνει δύναμη ψυχική στον ελληνικό λαό. Αλλιώς δεν υπάρχει φως. Συγγνώμη.
0: Σάββατο, 17 Αυγούστου. Σχεδόν ένας μήνας μετά από όλες αυτές τις μάχες. Και όπως είπατε και εσείς, άϊπνος, καταβεβλημένος.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βρεθείτε με δύο αξιωματικούς του τάγματος, τον Στεφανίδη και τον Καρά, τον τοπικό διοικητή του ΟΗΕ και τον Τούρκο διοικητή.
1: Εκεί έγινε το εξής. Ενώ ήμουν σε άθλια κατάσταση, βέβαια, για την πλακή άϊπνος, μου ζητήσαν οι ΟΗΕΔες, υπήρχαν τοπικοί ΟΗΕΔες, μου ζητήσαν ότι θέλει να συναντηθούμε ο Τούρκος διοικητής. Πήρα εγώ τον Αζίνα, τηλέφωνο, το διοικητή, και λέω το και το, τι κάνουμε. Μου λέει πήγαινε. Πήγα λοιπόν, έγινε πάνω σε ένα ύψομα αυτή η συνάντηση. Ήρθε ένας πραγματάρχης με κάποιον αστυνομικό και κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν. Είπε, λέει, ήρθα εδώ πέρα να σας παρακαλέσω, επειδή εμείς έχουμε κανονικό στρατό, μου είπε, και είναι πειθαρχημένοι, ενώ εσείς δεν έχετε κανονικό στρατό, έχετε... Να σας κάνω μία πρόταση, να πάμε εμείς πίσω 200-300 μέτρα, να πάτε και εσείς 200-300 μέτρα, για να μην έχουμε καμία σύγκρουση και χαλάσει η εκεχηρία. Τι του είπα. Του λέω, κοιτάξτε, καταρχάς ο δικός σας ο στρατός, που είναι και πειθαρχημένος, έκανε μονίμως παραβιάσεις. Οι δικοί μας δεν κάνανε. Και όλα τα άλλα τώρα είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Όσον αφορά, λέω, για το να πάμε πίσω και τα λοιπά, δεν έχω καμία τέτοια εξουσιοδότηση, δεν μπορώ να το κάνω. Εν πάση περιπτώσει, και του είπα και δύο άλλες κουβέντες.
0: Τι σημαίνει σήμερα αυτά τα 500 μέτρα πίσω?
1: Ένα μέτρο να πηγαίνεις πίσω ήταν λάθος. Ένα.
0: Ως τακτική.
1: Χίλια τακτική. Έχω και ένα άλλο επεισόδιο, πρέπει να το πω.
0: Να το πείτε.
1: Επειδή το είπατε. Κατά μήνα Σεπτέμβριο είχαν τελειώσει τα πάντα πλέον. Mm-hmm. Κατά μήνα Σεπτέμβριο αρχίσαμε να κάνουμε πάλι οργάνωση της εδάφους και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Και οι Τούρκοι ανεβάσαν εκεί στο αριστερό μέρος, εκεί που έγινε και η συνάντηση με τον Τούρκο διοικητή, τρία άρματα. Και ήρθε ο έντρομος, ο αξιωματικός των Ηνωμένων Εθνών και μου λέει, κύριε Ταματάχα, οι Τούρκοι είπαν ότι αν δεν σταματήσει τα σκάψη θα βαρέσουν. Θα το πει, θα βαρέσουν, του λέω.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο. Τι θα έκανε εσύ, του λέω. Ένα σταγματάκι Σουηδό, μου φαίνεται ήταν, ή Καναδό, δεν θυμάμαι. Μου λέει, αυτό που λέτε εσεί, αλλά αν το κάνουν. Άντε παράτα μα, του λέω. Δεν θα το κάνουν, αλλά αν το κάνουν, θα το κάνουν. Πολεμήσουμε, δεν κάνουμε. Δηλαδή ήρθαν πάνω επειδή σκάβουμε στον δικό μα τον τομέα. Δεν κάνανε τίποτα.
0: Το τέλο πώ το θυμάστε.
1: Το τέλο ήταν τυπικά, είναι 17 Αυγούστου. 17 Αυγούστου είναι το τέλος. Το τάγμα έμεινε εκεί γιατί σιγά σιγά άρχισε να απολύονται. Ήταν επιστρατιώτη. Mm-hmm. Και έμεινε μέχρι τον 10 Νοεμβρίου νομίζω που απελήθηκε ο τελευταίος, οπότε δεν υπήρχε πλέον τάγμα και μετατέθηκα εγώ μέχρι το Δεκέμβριο στο διπλανό τάγμα, στο 211 ως διευθύνης mm-hmm. του τρίτου γραφείου και το Δεκέμβριο του 1974 έπεσαψε στην Αθήνα.
0: Στρατηγέ, αντέξατε όλο αυτό το χάος που μας περιγράψατε. Αντέξατε τις μάχες, αντέξατε την κούραση. Υπάρχει όμως και κάτι που δεν το αντέξατε. Νοσοκομείο της Λευκωσίας. Όταν πήγατε και είδατε εκεί τους άντρες σας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όταν περάσαν οι μέρες, εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Είχα...

0: μονάχα δεν μου το απαγορεύεται. Όχι, μου λέει, δεν το απαγορεύω, αλλά μην πας. Πήγα. Πραγματικά ήταν φοβερό. Εκείνο το οποίο με συγκλώνησε ήταν όταν ήρθε ένας στρατιώτης με κομμένο το πόδι, παρακαλώ, και μου είπε, κύριε διοικητά, έχουμε μείνει στην ίδια τη γραμμή.
1: Τι ηλικία είχε, θυμάστε?
0: Παιδί.
1: Παιδί.
0: Εκεί τέλος.
1: Σας συγκινήσαμε.
0: Εκεί τέλος. Ευτυχώς ήταν η λογική, φανήκαν πιο ψύχρεμοι. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Anyway.
1: Τι ηλικίες είχαν οι στρατιώτες σας?
0: Κοιτάξτε, ήταν από 18 ετών μέχρι και 30.
1: Από εκπαίδευση πώς πήγαινε?
0: Δεν ήταν καλά εκπαιδευμένοι. Δεν ήταν. Δεν ήταν και το διαπίστωσα πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς. Δεν είχαμε στρατό τώρα, μην καθόμαστε.
1: Φόβος υπήρχε?
0: Πώς δεν υπήρχε?
1: Πώς τον αντιμετωπίσατε?
0: Εγώ είπα ότι φοβόμουν, μόνο μην με συλλάβουν. Και μην τυχόν και σπάσουν το ειδικό των στρατών. Διότι υπήρχαν γειτονικά τάγματα, υπήρχαν γειτονικές μονάδες που φεύγανε κάποιοι. Και από μένα φύγανε μερικοί, λίγοι που φύγανε. Δεν έχει σημασία. Και οι λίγοι που φύγανε, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω σήμερα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Διότι η Χούντα, συγγνώμη θα το πω, και μου λένε καμιά φορά ότι η Χούντα και η Χούντα. Μα τι η Χούντα? Η Χούντα μας κατέστρεψε. Η Χούντα μας κατέστρεψε. Εγώ κάθομαι και λέω και σήμερα, κυρία Καραλή, εγώ δεν κατηγορώ τη Χούντα ότι το έκανε επίτηδες. Ήταν τόσο ηλίθιοι που δεν το καταλάβανε. Αλλά προσοχή, μην το πάθουμε και άλλη φορά. Γιατί στη Μικρά Ασία είχαμε Χούντα που διαλυθήκαμε.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή που πιστέψω ότι μπορεί και εσείς να μην φύγετε ζωντανός από την Κύπρο?
0: Είναι κάτι το οποίο δεν με απασχόλησε, το λέω ξεκάθαρα. Το μόνο που με απασχόλησε, είχα ένα όπλο, είχα και ένα αυτόματο και είπα το εξής. Δεν είναι ηρωικό αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Θα έρθουν, θα με πυροβολήσουν, θα σκοτώσουν. Να μην με πιάσουν, δεν ήθελα. Να μην ξεφτυλιστούμε.
1: Την αιχμαλωσία δεν θέλω.
0: Να μην ξεφτυλιστούμε. Γιατί δυστυχώς είχαν μία προπαγάνδα ότι κάνανε φοβερά πράγματα στους αιχμαλώτους. Αυτό μόνο φοβόμουν, τίποτα άλλο. Αυτό έτρεμα γι' αυτό, γιατί και το 64 αλλά και το 74 είχα διαπιστώσει ότι και στρατιώτες που τους βάζαμε σκοπούς. Γι' αυτό και κοιμόμουν και λεγοκοιμόμουν το βράδυ. Από την κούραση κοιμόντουσαν. Δεν έφταγαν οι άνθρωποι.
1: Υπήρξε κάποια δύσκολη απόφαση που αναγκαστήκατε να πάρετε ως διοικητής?
0: Ίσα-ίσα προσπάθησα να αποτρέψω και κάποια πράγματα. Υπήρξαν ηρωικές μορφές. Υπήρξε παραδείγματος χάρη ένας στρατιώτης που ήρθε από την Αγγλία που σπούδαζε. Λίγο πριν από το δεύτερο γύρο, πριν, γιατί σας είπα εκεί ήμουν από τις 23 Ιουλίου. Και μου λέει, θέλω να πάω εκεί, είναι ο ξάδερφός μου στο φυλάκιο. Κάτσε ρε παιδάκι μου, του λέω, ήρθες από την Αγγλία, προσαρμοστείς λιγάκι. Όχι, λέει, θέλω να πάω εκεί, λέει, μαζί με τον ξάδερφό μου, να με στο φυλάκιο, σκοτωθήκαν και οι δύο. Τραγωδία. Η αγωνία μου ήταν γιατί έβλεπα ότι δεν αντέχανε. Και δεν είναι θέμα της απώλειας του ενός στρατιώτου. Εάν έσπαγε η γραμμή, είτε στην Ενδική, είτε σε εμάς, είτε δεξιά, οι Τούρκοι θα καταλάβαναν τη Λευκωσία, το καταλαβαίνετε αυτό. Και να σας πω και κάτι, αυτό είναι ο ηρωισμός αυτών των παιδιών.
1: Σώθηκε η Λευκωσία.
0: Η Λευκωσία μιλούσε πριν από την εισβολή, η Λευκωσία μιλάει τώρα. Θα μιλούσε η Λάρνακα? Έχει κύρος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
1: Στρατηγία, πλησιάζουμε προς το τέλος και της δεύτερης εκπομπής μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα κομμάτι που δεν το συζητήσαμε πολύ και πονάει ακόμα. Είναι οι αγνοούμενοι.
0: Κοιτάξτε, εγώ λόγω της μακράς παρουσίας μου και μετά τις 17 Αυγούστου κατόρθωσα μέσω διοικητικών εξετάσεων που έκανε να έχω καταλήξει σε ένα κατάλογο, τον οποίο όταν έφυγα τον παρέδωσα, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και καμιά δεκαριά αγνοούμενοι. Υπόψη του στον Ίδρα Πάλας γινόταν και ανταλλαγή των εχμαλώτων, η οποία σταμάτησε στις 28 Οκτωβρίου του 1974, πηγαίνα κάθε φορά που γινόταν, ήταν η τελευταία φορά. Ουσιαστικά δηλαδή οι Τούρκοι είχαν δώσει εντολή στο Κοκκυπρού να πάνε στο Βορρά και έχοντας και οι δικοί μας και ήρθαν και μερικοί που ήταν εχμάλωτοι. Είχα και την περίπτωση ως εξωματικού που τον κάλεσα να μου πει διάφορα πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι μου είπε απολύτως την αλήθεια, αλλά καλά έκανε, δεν μπορούσε να μου πει και λεπτομέρειες. Έχει απαντήσει ο Ντεκτάς αυτό που με ρωτάτε. Είπε ότι μην ψάχνετε για αγνοούμενους. Είχαμε κι εμείς, δυστυχώς, είχε πει ο Ντεκτάς, παραστρατιώτες οργανώσεις, οι οποίες και έχουν φανεί εκ των υστερών με ομαδικούς τάφους ότι κανένας αγνοούμενο

0: δεν υπάρχει, έχουν εκτελεστεί όλοι. Και ξέρετε, είναι και ένα άλλο δράμα. Ξέρετε ότι υπάρχουν οικογένειες που περιμένουν ακόμα τους εγγνωμένους και είναι 50 χρόνια και ήταν μερικοί από αυτούς 50 χρόνων τότε.
1: Γι' αυτό σας ρώτησα.
0: Ναι, είναι ένα δράμα. Και εντάξει.
1: Είναι η πληγή που ακόμη μοραγεί για τις οικογένειες.
0: Είναι πολλές πληγές. Ξέρετε τι είναι οι Κύπροι να είναι πρόσφυγες στο μέρος το δικό τους. Δεν είναι λίγο πράγμα. Εγώ πηγαίνω κάτω και δεν μπορώ να πηγαίνω. Μου λένε Δημήτρη, θα πάμε στην Ακανθού. Πού να πάμε.
1: Στρατηγέ, φτάσαμε στο τέλος της απόψινης εκπομπής και ήθελα να σας ρωτήσω. Όταν κοιτάζετε σήμερα την Κύπρο, τη σκέφτεστε πρώτα ως ένας άνθρωπος που πολέμησε στην Κύπρο, ως ένας στρατιώτης ή ως ένας άνθρωπος που βίωσε την τραγωδία της Κύπρου?
0: Όλα μαζί. Όλα μαζί. Αλλά κυρίως θα με επιτραπεί να πω, σκέπτομαι και αναζητώ ποια είναι η προσφερότερη αντιμετώπιση σήμερα αυτού του θέματος. Βλέπετε, η Τουρκία μας απειλεί καθημερινώς. Και εμείς λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Συγγνώμη.
1: Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στα Ελληνόπουλα που σας ακούνε και από την Κύπρο και από την Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς στα Ελληνόπουλα δεν χρειάζεται μήνυμα, το έχουν το μήνυμα μόνοι τους. Αγώνες για τη διατήρηση. Το μήνυμα θέλω να το στείλω σε αυτούς που έχουν τις τύχες στα χέρια μας, να είναι προσεκτικοί. Εάν χαθεί η Κύπρος, χάνεται το χέρι της Ελλάδος. Εάν χαθεί η Κύπρος ομιγέννητο, χάνεται το χέρι της Ελλάδος. Χάνεται η ψυχή, χάνεται η καρδιά της.
1: Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και απόψε κοντά μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας. Ήτανε μεγάλη μας τιμή.
0: Ευχαριστώ εγώ εσάς και ελπίζω να είπαμε κάτι που να ενθουσίασε και όχι να απογοήτευσε.
1: Είπαμε το χρονικό. Είπαμε αλήθειες.
0: Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία κύριος Δημήτρης Αλευρομάγειρος, επίτιμος γενικός επιθεωρητής στρατού, ένας άνθρωπος που πολέμησε στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, που έζησε από κοντά την τουρκική εισβολή και τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτης Τουπής. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινάει.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όργης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

πάντοτε μια κεφαλή κομμένη. Της μέδουσας πω ποιος την δει, μαρμαρωμένος μένει. Περνώντας μια τυχνιά την Αιθιοπία, την Ανδρομέδα απάντησε σε βράχου εχμαλωσία. Ο βασιλιάς πατέρας της Κυφαίας ξακουσμένος, του Ποσειδώνα έταξε γιατί ήταν θυμωμένος.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με τον Γιώργο Κωστόπουλο, που έχει την επιμέλεια του ήχου, θα ακούσουμε και θα μιλήσουμε για τα ποίηματα που έγιναν τραγούδια. Απόψε συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι που ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν ένα μήνα. Και κάθε φορά που λέμε πως αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται, και ανακαλύπτουμε ολοένα και περισσότερους μουσικούς και ποιητικούς θησαυρούς. Το τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε το σημερινό μουσικό απόσταγμα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακούσαμε το μελοποιημένο ποίημα «Μόνο» του Κώστα Καριωτάκη σε μουσική του Γιάννη Σπανού και με την υπέροχη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Και θα παραμείνουμε στον σπουδαίο ποιητή του Μεσοπολέμου. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε την Πρέβεζα, ένα από τα πιο γνωστά και πιο συγκλονιστικά ποίηματα του Καριωτάκη με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το συγκεκριμένο ποίημα μάλιστα βρίσκεται στην ποιητική συλλογή «Ελεγεία και σάτυρες» και αποτυπώνει με συγκλονιστικό τρόπο τον υπαρξιακό πόνο, τη μοναξιά, τον εγκλωβισμό και την αποξένωση του ανθρώπου από την κοινωνία και τον ίδιο τον κόσμο.

Αφήνουμε τον Κώστα Καριωτάκη και συναντάμε έναν ακόμη σπουδαίο ποιητή, τον Μίλτο Σαχτούρη. Έναν από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς Έλληνες ποιητές, ο οποίος άφησε ένα έργο βαθιά επηρεασμένο από τα βιώματα του πολέμου και της μεταπολεμικής Ελλάδας. Θα ακούσουμε το μελοποιημένο ποίημα «Ο στρατιώτης ποιητής». Ένα ποίημα που εκφράζει με συγκλονιστικό τρόπο τον φόβο, την αγωνία και τη φρίκη του πολέμου. Τη μία ημέρα έτρεμα, την άλλη ανατρίχιαζα μέσα στον φόβο. Μέσα στον φόβο πέρασε η ζωή μου. Πάμε να ακούσουμε τον στρατιώτη ποιητή με τη φωνή του Κώστα Καράλη.

0: Στο ίδιο κλίμα κινείται και ο Μανώλης Αναγνωστάκης. «Και ήθελε ακόμη» είναι ο τίτλος του ποίηματος που θα ακούσουμε, με τη βαθιά και εμβληματική φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Και εμείς κρατάμε τους στίχους «Και ήθελε ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα».
1: «Κι ήθελα ακόμη, πολύ φως να ξημερώσει,
2: πολύ φως να
1: όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη Μάλφη έπρεπε να σώσω, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους, τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας, σαν σημαία καρφώσατε σε ξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής, θα πέσει η πόλη. Εκεί, προσεκτικά, σε μια γωνιά, μαζεύομαι τάξη, φράζω με σύνεση το τελευταίο μου φυλάκιο. Κρεμώ κομμένα χέρια στους τοίχους, στολίζω με τα κομμένα κρανία τα παράθυρα, πλέκω με κομμένα μαλλιά το δίχτυ μου και περιμένω. Όρθιος και μόνος, σαν και πρώτα.

Το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, φέρει την υπογραφή του σπουδαίου Ισπανού ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος γεννήθηκε το 1898 και εκτελέστηκε το 1936 κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα υπήρξε ποιητής, δραματουργός και μία από τις σημαντικότερες μορφές της ισπανικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Πίσω όμως από τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητα του Λόρκα κρυβόταν μία βαθιά μελαγχολία. Μία μελαγχολία που διαπερνά την ποίηση και τα θεατρικά του έργα, χαρίζοντάς τους μία ξεχωριστή ευαισθησία και μία διαχρονική δύναμη που εξακολουθεί να συγκινεί. Θα ακούσουμε το Κεφαλοδέσι με την Έλενα Κυρανά, την απόδοση στα ελληνικά έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Γλέζος.

Φίλες και φίλοι, θα παραμείνουμε στον κόσμο του μεγάλου Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα, του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα, και μάλιστα κάποια στιγμή πρέπει να αφιερώσουμε και ένα ολόκληρο μουσικό απόσταγμα στον Λόρκα, καθώς το έργο του έχει γνωρίσει σπουδαίες μελοποίησεις στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε λοιπόν το μελοποιημένο ποίημα «Αχέρωτα», με τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά.

Αφήνουμε την Ισπανία και ταξιδεύουμε στην Αλεξάνδρεια για να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Καβάφη και ένα από τα σπουδαιότερα ποίηματά του, «Απολύπινο Θεός Αντώνιον». Θα τον ακούσουμε με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη και κρατάμε τους διαχρονικούς στίχους σαν έτοιμος από καιρό σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη.

0: Ο Γιάννης Καρύμπας έγραψε το ποίημα «Ουλαλούμ», το οποίο μελοποίησε ο Νικόλας Άσιμος και ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ο τίτλος του παραπέμπει και στο ομώνυμο ποίημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε.
1: Ήταν σαν να σε πρόσμενε, κυρά. Απόψε που δεν έπνεε έξω

θα'ρθει, αφού φλετράει μου η ψυχή. Αφού σπαρά το μάτι μου

Έκτωσε και δεν φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στον δρόμο. Οημένα. Μα σκούνταυτες όπου εσκούνταυτα. Χρυσή. Κι εσύ με μένα. Μα σκούνταυτες όπου εσκούνταυτα. Χρυσή. Κι εσύ με μένα. Τόσο πολύ μ' αγάπησες, κυρά.

Από το Γιάννη Καρύμπα θα περάσουμε στον Γιώργο Σεφέρη, που γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1900 και το 1963 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Θα ακούσουμε «Τα άνθη της Πέτρας» σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και με την ερμηνεία της Μαργαρίτας Ζορμπαλά.

Εκτός από τον Γιώργο Σεφέρη, με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας τιμήθηκε το 1979 και ο Οδυσσέας Σελίτης. Ο σπουδαίος ποιητής της γενιάς του 30 άφησε πίσω του ένα έργο που εξακολουθεί να εμπνέει συνθέτες και ερμηνευτές. Επιλέξαμε το Δελφινοκόριτσο σε μουσική του Λίνου Κόκοτου και με τη φωνή του Μιχάλη Βιολάρη. Ένα τραγούδι που αποπνέει το φως, τη θάλασσα και τη διαχρονική ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού.

θα παραμείνουμε στον Οδυσσέα Ηλίτη και θα ακούσουμε το κοχύλι με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Χρόνους και χρόνους κολυμπάω, που να είναι η αγάπη για να πάω. Έφαγε η θάλασσα το βράχο και έμεινε το νησί μονάχο.

Από την ποιητική συλλογή «Ο ήλιος ο Ηλιάτορας» είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε με τη μοναδική φωνή της Ελένης Βιτάλη και τη μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Ο Ηλίτης μας μεταφέρει σε έναν ονειρικό κόσμο. Από τη μία ο κύριος Μενεξές και από την άλλη το τραγούδι του κοριτσιού. Ένας κόσμος με παιδικές εικόνες, με αθωότητα, αλλά και με ελληνικό καλοκαίρι.

Ο Ελίτης, φίλες και φίλοι, αγαπά, λατρεύει το καταγάλανο Αιγαίο, την απεραντοσύνη του που δημιουργεί μια αίσθηση ελευθερίας. Για τον Οδυσσέα Ελίτη ο ουρανός της χώρας μας είναι ανοιχτός, ο ήλιος ο ηλιάτορας φωτεινός, η θάλασσα πλατιά. Και πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος, να'ν ήμερος, να'ν άκακος, λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση, κι όπου φωλιάσει και σταθεί, κανείς να μην του φτάνει εκεί.

Χρήστος Κουλούρης, ποιητής, πεζογράφος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, γεννήθηκε το 1924 στη Λαμία, μεγάλωσε στον Πειραιά και σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Το 1943 εκδίδεται η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Πρωινό ξεκίνημα». Φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το μελοποιημένο ποίημα «Η νεκρή» με τη φωνή του Κώστα Καράλη και θα σταθούμε στους στίχους. Ποιες σκιές γίνανε σύννεφα και πέφτουνε βροχή, ποιες μέρες και ποιες νύχτες στήσαν χορό σταλόνια, ποιοι καβαλάριδες περνούν και τρέμει η γη σαν φύλο.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και μαζί με τον Γιώργο Κωστόπουλο επιλέξαμε να κλείσουμε με Μανώλη Αναγνωστάκη. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε το Σκάκι με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και τη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Από τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, από τη στεριά ή και από την θάλασσα, να είστε όλοι καλά.

Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ύστερα

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και το Greek Music Express στάση μουσικά προάστια. Στη κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κατευθείαν από την Ισπανία, όπου ζει μόνιμα, μια εξαίρετη μεταφράστρια και συγγραφέα, η οποία επιλέγει, μεταφράζει και διαβάζει αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα ενός μεγάλου χιλιανού ποιητή. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Η Νάνση Αγγελή επιλέγει, μεταφράζει και διαβάζει Πάμπλο Νερούδα. Και εμείς ακούμε παράλληλα ποίηση του Νερούδα, μελοποιημένη από τους Χρήστο Γκάρτζο και Μινά Μπόγρη.

Σε γράμμα του, στις 5 Αυγούστου του 1972, ο Νερούδα έγραφε στο βιογράφο και φίλο του ότι δούλευε καθημερινά στη Λαμανουέλ, το σπίτι του στην Νορμανδία, μαζί με τον γραμματέα του, Όμηρο Άρθε, πάνω στα απομνημονεύματά του. Ο στόχος είναι να συμπληρωθεί το κείμενο του Κρουθέιρο ώστε να δημιουργηθεί ένα σημαντικό βιβλίο, έλεγε αναφερόμενος στη σειρά των 10 αυτοβιογραφικών άρθρων που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Ο Κρουθέιρο Ιντερνασιονάλ» το 1962. Ο Νερούδα δούλεψε μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του πάνω σε αυτό το σημαντικό βιβλίο, δεν κατάφερε ωστόσο να του δώσει την τελική του μορφή. Την κατάταξη του υλικού ανέλαβαν η χείρα του, Ματίλντε Ουρούτια, και ο φίλος του, ο συγγραφέας από τη Βενεζουέλα, Μιγκέ Ροτέλο Σίλβα. Η στρατιωτική κυβέρνηση δεν επέτρεψε την έκδοση ούτε την κυκλοφορία του βιβλίου στη Χιλή. Εκδόθηκε στο Buenos Aires από τον εκδοτικό οίκο Λοσάντα. Στη χώρα μπήκαν μερικά μόνο αντίτυπα, καμουφλαρισμένα πίσω από μια περίεργη έκδοση με ψεύτικο εξώφυλλο. Ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, ωστόσο, έκαναν την εμφάνισή του στη Χιλή μερικές κριτικές. Γράφει στο περιοδικό Mercurio de Santiago στις 21 Ιουλίου του 1974 ο Ενάν Δίας Αριέτα Αλόνε. Στα απομνημονεύματά του, που τρέφονται, που ξεχυλίζουν από γεγονότα, από ανέκδοτα περιστατικά, από πρόσωπα και προσωπικότητες μέχρι σημείου ζάλης, γεμάτα κίνηση και χρώμα, πληθωρικά στις μικρές λεπτομέρειες, γραφικά, δεν υπάρχει πουθενά ένα νήμα, έστω και επιφανειακό, επιχειρηματολογίας και λογικής τάξης. Αυτό δεν ήταν κάτι που τον ενδιέφερε. Τον σαγίνευε αντίθετα, δίχως να μπορεί να αντισταθεί, η όρεξη για ζωή.

0: Αυτά τα απομνημονεύματα ή αναμνήσεις είναι αποσπασματικά και κάποτε φευγαλαία, γιατί έτσι ακριβώς είναι η ζωή. Η αποσπασματικότητα των ονείρων μας επιτρέπει να αντέξουμε την καθημερινότητα της δουλειάς. Πολλές από τις αναμνήσεις μου ξεθόριασαν σαν τις ανακάλεσα, μετατράπηκαν στη σκόνη σαν ένα κομμάτι γυαλί ανεπανόρθωτα χτυπημένο. Οι αναμνήσεις του βιογράφου δεν είναι οι αναμνήσεις του ποιητή. Εκείνος ίσως έζησε λιγότερο, φωτογράφησε όμως πολύ περισσότερα και μας τα αναπλάθει με την λεπτότητα της κάθε λεπτομέρειας. Αυτός μας παραδίδει μια στοά από φαντάσματα, αλλοιωμένα από τη φωτιά και τη σκιά της εποχής του. Ίσως να μην έζησα μέσα από μένα τον ίδιο, ίσως να έζησα τη ζωή άλλων. Από όσα έγραψα σε αυτές τις σελίδες, θεωρούνται πάντα, όπως τις φθινοπορεινές δεντροστοιχίες και όπως την εποχή των αμπελιών, τα κίτρινα φύλλα που πρόκειται να πεθάνουν ή τα σταφύλια που θα ανακτήσουν τη ζωή μέσα από το άγιο κρασί. Η ζωή μου είναι μια ζωή φτιαγμένη από πολλές ζωές. Τις ζωές του ποιητή.
1: Εγώ που λες δε σ' αγαπώ, κι αν θέλεις πίστεψέ το, απ' την πολύ αγάπη μου

την πολύ την προσμονή όταν σε περιμένω. Περνάει η καρδιά μου απ' τη φωτιά σ' ένα βουνό από πάγους. Περνάει η καρδιά μου απ' τη φωτιά σ' ένα βουνό από πάγους.

0: σαν το διακονιάρι.
1: Κάτω από τα ηφαίστεια, πλάι στις βουνοκορφές, ανάμεσα στις μεγάλες λίμνες, το ευωδιαστό, το σιωπηλό, το δεδαλώδες χιλιανό δάσος. Τα πόδια βυθίζονται στα νεκρά φυλώματα. Ένα εύθραυστο κλαρί έτριξε. Οι γιγάντιες οξιές σηκώνουν το ελικοειδές αναστημά τους. Ένα πουλί από την κρύα ζούγκλα περνά, φτερουγίζει, σταματά ανάμεσα στις κιερές φυλοσιές και ύστερα ακούγεται μέσα από την κρυψώνα του σαν οξύαυλος. Απ' τη μύτη μου μπαίνει και φτάνει ως την ψυχή μου το άγριο άρωμα της δάφνης, το σκοτεινό άρωμα του μπόλντο. Το κυπαρίσι των Γουαϊτέκας παρεμβάλλεται μπροστά μου. Είναι ένας κόσμος κατακόρυφος, ένα έθνος πουλιών, ένα πλήθος φύλων. Σε ένα τρεμούλιασμα των φύλων, τη σιωπή διαπέρασε το γοργό πέρασμα μιας αλεπούς. Η σιωπή όμως είναι ο νόμος αυτών των φυλωμάτων. Μόλις που ακούγεται το μακρινό ουρλιαχτό ενός παγιδευμένου ζώου, το διαπεραστικό συναπάντημα με ένα κρυμμένο πουλί, το σύμπαν της φύσης μόλις που ψιθυρίζει, μέχρι ο ερχομός μιας καταιγίδας να θέσει σε λειτουργία όλη την επίγεια μουσική. Όποιος δεν γνωρίζει το δάσος της Χιλής, δεν γνωρίζει τον πλανήτη αυτό. Από εκείνα τα χώματα, από εκείνη τη λάσπη, από εκείνη τη σιωπή, βγήκα να περπατήσω, να υμνήσω τον κόσμο.

0: Ακούτε την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Απόψε η Νάνση Αγγελή επιλέγει, μεταφράζει και διαβάζει από σπάσματα από τα απομνημονεύματα του μεγάλου χιλιανού ποιητή Πάμπλο Νερούδα για τις ακροάτριες και τους ακροατές της Φωνής Ελλάδας. Εμβόλυμα, ακούμε ποίηματα του Νερούδα μελοποιημένα από τον Χρήστο Γκάρτζο και τον Μινά Μπόγρη και ερμηνευμένα από τον Δημήτρη Ψαριανό και τον Σπύρο Κλίσα αντίστοιχα.
1: Θα ξεκινήσω μιλώντας για τις μέρες και τα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας, λέγοντας ότι το μοναδικό μου αξέχαστο πρόσωπο ήταν η βροχή. Η μεγάλη βροχή του Νότου, που πέφτει σαν πολικός καταράκτης από τους ουρανούς του ακροτηρίου Κάμπο Δε Όρνος μέχρι τα σύνορα. Σε αυτά τα σύνορα, ή αλλιώς το Far West της χώρας μου, ήρθα στη γη, στη ζωή, στην ποίηση και τη βροχή. Όσο και αν ταξίδεψα, μου φαίνεται ότι έχει χαθεί αυτή η τέχνη της βροχής που ασκούσε μια τρομερή και υπόγεια δύναμη στην Αραουκανία που γεννήθηκα. Έβρεχε μήνες ολόκληρους, χρόνια ολόκληρα. Η βροχή έπεφτε αδιάκοπα σαν μακριές γυάλινες βελόνες που έσπαζαν στις στέγες ή έφταναν κατά κύματα, διάφανα, πάνω στα παράθυρα, και κάθε σπίτι ήταν ένα πλοίο που με δυσκολία έφτανε στο λιμάνι, μέσα σε αυτόν τον ωκεανό του χειμώνα. Μέσα από τα μονοπάτια, πηδώντας από τη μια πέτρα στην άλλη, πηγαίναμε ενάντια στη βροχή και το κρύο στο σχολείο. Τις ομπρέλες τις έπαιρνε ο αέρας. Τα διάβροχα ήταν ακριβά. Τα γάντια δεν μου άρεσαν. Τα παπούτσια μούλιαζαν. Θα θυμάμαι πάντα τις βρεγμένες κάλτσες δίπλα στη σόμπα και πολλά παπούτσια μαζί να βγάζουν ατμούς σαν μικρές ατμομηχανές. Στη συνέχεια έρχονταν οι πλημμύρες που παράσυρναν τους πιο φτωχούς οικισμούς δίπλα στο ποτάμι. Ακόμα και οι γη τεινάζονταν τρέμοντας. Άλλες φορές την κορδιέρα στεφάνωνε ένα φως τρομερό. Το ηφαίστειο γιάιμα ξυπνούσε.

δύσκολο να δώσω μια εικόνα ενός σπιτιού σαν το δικό μου, τυπικό σπίτι των συνόρων πριν από 70 χρόνια. Καταρχάς, τα σπίτια των οικογενειών επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Στο βάθος των εσωτερικών αυλών, οι Ρέγες, η Ορτέγα, η Κάνδια και η Μασόν αντάλλασαν εργαλεία ή βιβλία, τούρτες γενεθλίων, ματζούνια για ντριβές, ομπρέλες, τραπέζια και καρέκλες. Αυτά τα πρωτοποριακά σπίτια κάλυπταν τις δραστηριότητες ενός ολόκληρου χωριού. Τα σπίτια μας, λοιπόν, είχαν κάτι από κατασκήνωση ή κάτι από εργοτάξιο κατασκευών. Μπαίνοντας, έβλεπε κανείς βαρέλια, γεωργικά εργαλεία, χάμουρα και άλλα περίγραπτα αντικείμενα. Υπήρχαν πάντα μισοφτιαγμένα δωμάτια, ανολοκλήρωτες σκάλες. Όλη τους τη ζωή οι κάτοικοι μιλούσαν για την ολοκλήρωση των κατασκευών. Οι γονείς άρχισαν να σκέφτονται το πανεπιστήμιο για τους γιους τους. Στο σπίτι του Δον Κάρλος Μασόν γίνονταν οι μεγάλες γιορτές. Σε όλα τα φαγοπόρια των ονομαστικών εορτών υπήρχε γαλοπούλα με σέλινο, σουβλιστά αρνιά και παγωμένο γάλα για επιδόρπιο. Ο πατριάρχης με τα άσπρα μαλλιά καθόταν στην κεφαλή του ατέλειωτου τραπεζιού μαζί με τη γυναίκα του, τη Δόνια Μικαέλα Κάνδια. Πίσω του υπήρχε μια τεράστια σημαία της χυλής, στην οποία είχαν προσθέσει με μια καρφίτσα μια μικροσκοπική σημαία της Βορείου Αμερικής. Αυτή ήταν και η αναλογία αίματος που τους αντιστοιχούσε. Νικητής ήταν το μοναχικό αστέρι της χυλής.

Νάνση Αγγελή γεννήθηκε στην Εύβοια, σπούδασε μετάφραση και δημοσιογραφία και από το 2008 ζει στην Ισπανία. Συνεργάστηκε με το Κέντρο Βυζαντινών, Κυπριακών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδα και με το Διεθνές Ινστιτούτο Μετάφρασης Institut Virtual International de Traducción του Πανεπιστημίου του Αλικάντε. Έχει γράψει τρεις συλλογές διηγημάτων και έχει μεταφράσει, μεταξύ άλλων, έργα των Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Εστέμπαν Ετσεβερία, Φερνάντο Ιγουασάκη και Κριστίνα Περιρώση, καθώς και τον νομπελίστα Ισπανό ποιητή Βιθέντε Αλεξάνδρε. Διηγήματά της έχουν μεταφραστεί στα Ιταλικά και τα Ισπανικά και έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες σύντομης πρόζας στην Ελλάδα και τη Λατινική Αμερική. Η τελευταία της συλλογή σύντομων αφηγήσεων «Σημειώσεις από ένα μέρος τον χειμώνα» μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Έναστρον.

Η αλήθεια είναι ότι έζησα πολλά από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, ίσως και από τα δεύτερα και από τα τρίτα, σαν ένα είδος κοφάλαλου. Τελετουργικά ντυμένο στα μαύρα από πολύ μικρός, όπως δινόταν οι πραγματικοί ποιητές του περασμένου αιώνα, είχα μια ασαφή εντύπωση ότι δεν ήμουν κι άσχημος εμφανισιακά. Αλλά αντί να πλησιάζω τα κορίτσια, γνωρίζοντας ότι θα τράβλιζα ή ότι θα κοκκίνιζα μπροστά τους, προτιμούσα να τις προσπεράσω και να απομακρυνθώ, επιδεικνύοντας μια διαφορία που ήταν πολύ μακριά από οποιαδήποτε συνέστημα. Ήταν όλες ένα μεγάλο ένιγμα για μένα. Θα ήθελα να καώ σε αυτήν τη μυστική πυρά, να πνιγώ σε αυτό το πηγάδι με το νυγματικό βάθος, αλλά δεν τολμούσα να πέσω ούτε στη φωτιά ούτε στο νερό. Και καθώς δεν έβρισκα κανέναν να με σπρώξει, περνούσα από τις όχθες της έξαψης δίχως καν να κοιτάζω και ακόμη περισσότερο να χαμογελάω. Η συστολή είναι μια παράξενη ιδιότητα της ψυχής, μια ιδιομορφία, μια διάσταση που ανοίγεται προς την μοναξιά. Ανάμεσα στο δομικό καταμερισμό του ανθρώπου, αυτή η αρετή, αυτό το βάσανο, αποτελεί μέρος του κράματος πάνω στο οποίο θεμελιώνεται σιγά σιγά μετά από πολλαπλές περιστάσεις η ειδηνική φύση του είναι.

0: Ακούτε την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Απόψε η Νάνση Αγγελή επιλέγει, μεταφράζει και διαβάζει αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα του μεγάλου χιλιανού ποιητή Πάμπλο Νερούδα για τις ακροάτριες και τους ακροατές της Φωνής Ελλάδας. Εμβόλυμα ακούμε ποίηματα του Νερούδα μελοποιημένα από τον Χρήστο Γκάρτζο και τον Μινά Μπόγρη και ερμηνευμένα από τον Δημήτρη Ψαριανό και τον Σπύρο Κλίσα αντίστοιχα.
1: Βρισκόμαστε στο 1957. Με είχαν καλέσει σε ένα συνέδριο για την ειρήνη που γινόταν στο Κολόμπο, στο νησί της Κεϊλάνης, εκεί όπου έζησα πριν πολλά χρόνια για ένα διάστημα. Εκείνη τη νύχτα, άρτια αφιχθής από τη χυλή, διατεθειμένος να συνεχίσω το ταξίδι μου σε πιο μακρινές χώρες, ξάπλωσα κουρασμένος. Μόλις είχε αρχίσει να με παίρνει ο ύπνος, όταν εισέβαλαν μέσα στο σπίτι κάμποσοι αστυνομικοί. Τα κατέγραψαν όλα με μεγάλη βραδύτητα. Έπαιρναν βιβλία και περιοδικά, ανακάτευαν τις ντουλάπες, ψαχούλευαν τα εσώρουχα. Είχαν ήδη συλλάβει τον Αργεντινό μου φίλο που με φιλοξενούσε, όταν με ανακάλυψαν στο βάθος του σπιτιού όπου βρισκόταν το δωμάτιό μου. Εκείνη τη νύχτα έβρεχε. Χοντρές σταγόνες έπεφταν από τον βαρύ ουρανό του Buenos Aires. Ένιωθα μπερδεμένος. Ο Περόν είχε πέσει. Ο στρατηγός Αραμπούρου είχε ρίξει την τυραννία στο όνομα της δημοκρατίας. Και ωστόσο, δίχως να ξέρω το πώς ή το πότε, το γιατί ή το πού, αν ήταν για τον έναν λόγο ή τον άλλον, για τίποτα ή για όλα, εγώ, εξαντλημένος και άρρωστος, είχα συλληφθεί. Το φορείο πάνω στο οποίο με μετέφεραν 4 αστυνομικοί μετατρέπονταν σε σοβαρό πρόβλημα όταν έπρεπε να κατέβουμε σκάλες, να μπούμε σε ασανσέρ, να διασχίσουμε ορόμφους και διαδρόμους. Οι 4 φορτωτές μου υπέφεραν και ξεφυσούσαν. Η Ματίλντε, για να μεγαλώσει το μαρτύριό τους είχε πει με μελιστάλαχτη φωνή ότι ζύγιζα 110 κιλά. Και στην πραγματικότητα, για τόσο έμοιαζα με το πουλόβερ και το μπουφάν, καλυμμένος ως την κορφή με κουβέρτες. Ξεχώριζε σαν εξόγκωμα, σαν το ηφαίστειο σόρνο πάνω σε εκείνο το φορείο που μου παρήχε η δημοκρατία της Αργεντινής. Εγώ σκεφτόμουν, και αυτό με έκανε να νιώθω καλύτερα για τα συμπτώματα του φλεβίτη μου, ότι δεν ήταν εκείνοι οι φτωχοδιάβολοι, αυτοί που με οδηγούσαν και ίδρωναν και σπρώχνονταν κάτω από το βάρος μου, αλλά ο ίδιος ο στρατηγός Αραμπούρου που κουβαλούσε το φορείο μου.

Νεφταλή Ρικάρδο Ρέγιες Μπασάλτο, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Νερούδα, γεννήθηκε το 1904 στο Παράλ της Ηλής. Ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς και παραγωγικούς ποιητές της Λατινικής Αμερικής, με περισσότερα από 30 βιβλία στο ενεργητικό του. Εντάχθηκε στους κόλπους του Κομμουνιστικού Κόμματος και αρκετά χρόνια αργότερα εκλέχθηκε γερουσιαστής. Αντιπροσώπευσε τη χώρα του ως διπλωμάτης από το 1926 ως το 1938 σε διάφορα μέρη της Άπο Ανατολής και της Ισπανίας, όπου έζησε από κοντά τον εμφύλιο. Πίστευε ότι ο ποιητής οφείλει να συμμετέχει στα κοινά και δεν διαχώριζε την ποιήση από την πολιτική. Το 1953 του απονεμήθηκε το βραβείο Λένιν. Παράλληλα όμως, με τα πολιτικοποιημένα ποιήματά του, ο Νερούδα έγραψε και μεγάλο αριθμό προσωπικών και οικείων ποιημάτων. Τα πιο ερωτικά από αυτά περιλαμβάνονται στη συλλογή 100 ερωτικά σονέτα. Η φήμη του χιλιανού ποιητή είχε απλωθεί σε όλο τον κόσμο και το 1971 του απονέμεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πέθανε το 1973 σε ηλικία 69 ετών και η κηδεία του ήταν το πρώτο ξέσπασμα των χιλιανών εναντίον της δικτατορίας.

Στη συνέχεια, με υποδέχτηκε η ρουτίνα της φυλακής. Η καταχώρηση του φυλακισμένου και η κατάσχεση των προσωπικών του αντικειμένων. Άνοιγαν και έκλειναν κάγκελα. Το φορείο διέσχιζε αυλές και σιδερένιες πόρτες. Εισχωρούσα όλο και πιο βαθιά ανάμεσα σε θορύβους και σύρτες. Ξαφνικά βρέθηκα στη μέση ενός πλήθους. Ήταν οι υπόλοιποι φυλακισμένοι της βραδιάς, πάνω από 2.000 άτομα. Εμένα με είχαν απομονωμένο. Κανείς δεν μπορούσε να με πλησιάσει, και ωστόσο δεν έλειψε το χέρι που έσφιξε το δικό μου κάτω από τις κουβέρτες, ούτε ο στρατιώτης που άφησε το όπλο του στην άκρη και μου έτεινε ένα χαρτί για να του υπογράψω ένα αυτόγραφο. Λίγες ώρες μετά είχε ήδη μπει σε λειτουργία η αλληλεγγύη των φίλων και συγγραφέων στην Αργεντινή, τη Χιλή και σε διάφορες άλλες χώρες. Με κατέβασαν από το κελί, με πήγαν στο νοσοκομείο της φυλακής, μου επέστρεψαν τα ρούχα, με άφησαν ελεύθερο. Είχα σχεδόν εγκαταλείψει το κτίριο όταν με πλησίασε ένας από τους ένστολους φύλακες και μου έβαλε στο χέρι μια σελίδα από χαρτί. Ήταν ένα ποίημα που μου αφιέρωνε, γραμμένο με στίχους παιδικούς, γεμάτους ακαταστασία και αθωότητα. Νομίζω ότι λίγοι ποιητές αξιώθηκαν να δεχθούν μια ποιητική αφιέρωση από το ανθρώπινο όν που έβαλαν να τον φυλάει.

Όταν έφτασα να αναλάβω την πρεσβεία μας στο Παρίσι, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να πληρώσω ένα βαρύ τίμημα για την ματαιοδοξία μου. Είχα δεχτεί αυτή τη θέση δίχως να το σκεφτώ πολύ, αφήνοντας τον εαυτό μου να παρασυρθεί για μια ακόμη φορά από τις απρόβλεπτες στροφές της ζωής. Με ευχαριστούσε η ιδέα να αντιπροσωπεύσω μια λαϊκή κυβέρνηση που κατάφερε να βγει νικηφόρα μετά από τόσα χρόνια μετρίων κυβερνήσεων που έλεγαν ψέματα στο λαό. Ίσως στο βάθος, αυτό που με παρακινούσε περισσότερο ήταν να μπω με μια καινούργια αξιοπρέπεια στο εσωτερικό της πρεσβείας της Χιλής, εκεί όπου κατάπια τόσους εξευτελισμούς όταν οργάνωσα την μετανάστευση των Ισπανών Ρεπουμπλικανών στη χώρα μου. Κάθε ένας από τους προηγούμενους πρέσβεις είχε συνεργαστεί για την καταδίωξή μου, είχε συμβάλει στο να με δυσφημίσει και να με πληγώσει. Ο διοκόμενος θα κάθονταν στην καρέκλα του διώκτη. Θα έτρωγε στο τραπέζι του, θα κοιμόταν στο κρεβάτι του και θα άνοιγε τα παράθυρα για να μπει μέσα στην παλιά πρεσβεία ο καινούριος αέρας του κόσμου.

Ό,τι θέλετε εσείς. Ναι, κύριε. Αλλά είναι οι λέξεις αυτές που τραγουδούν, αυτές που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Υποκλίνομαι μπροστά τους. Τις αγαπώ. Προσκολούμαι σε αυτές. Τις κυνηγώ, τις δαγκώνω, τις ξεζουμίζω. Αγαπώ τόσο τις λέξεις. Τις ανέλπιστες. Αυτές που περιμένουν αδιφάγα, που παραμονεύουν μέχρι που ξαφνικά πέφτουν. Αγαπημένες λέξεις. Λαμπυρίζουν σαν χρωματιστά πετράδια, πηδούν σαν ασημόψαρα. Είναι αφρός, κλωστή, μέταλλο, σταγόνες πρωινής δροσιάς. Τις αφήνω σαν σταλακτήτες στο ποίημά μου, σαν κομματάκια λουστραρισμένου ξύλου, σαν υπολείμματα ναυαγίου, δώρα των κυμάτων. Όλα βρίσκονται στη λέξη. Μια ιδέα ολόκληρη αλλάζει γιατί μια λέξη μεταφέρθηκε σε άλλο μέρος ή γιατί κάποια άλλη κάθισε σαν μικρή βασίλισσα μέσα σε μια φράση που δεν την περίμενε, μα την υπάκουσε. Έχουν σκιά, διαφάνεια, βάρος, φτερά, τρίχες. Έχουν όλα όσα προστέθηκαν σιγά σιγά πάνω τους από το τόσο κατρακύλισμα στο ποτάμι, από την τόση μετανσάρκωση σε πατρίδα, από το τόσο να είναι ρίζες. Είναι παμπάλες και ολοκένουργες. Ζουν στο κρυμμένο φέρετρο και στον ανθό που μόλις γεννιέται. Τι ωραία γλώσσα η δική μου. Τι ωραία γλώσσα κληρονομήσαμε από τους λυσαλαίους κατακτητές. Αυτοί δρασκέλιζαν τις τρομερές οροσειρές, την αποτροπιασμένη Αμερική. Τα κατάπιναν όλα, μαζί με τις θρησκείες, τις πυραμίδες, τις φυλές, τις ιδωλολατρίες, όμοιες με αυτές που έφερναν οι ίδιοι μέσα στις μεγάλες τους τσάντες. Από τις μπότες των βαρβάρων όμως, από τα γένια, από τα κράνια, από τα πέταλα, έπεφταν σαν πετρούλες οι φωτεινές λέξεις που έμειναν εδώ ακτινοβολώντας. Η γλώσσα. Βγήκαμε χαμένοι, βγήκαμε κερδισμένοι. Πήραν το χρυσό και μας άφησαν το χρυσό. Τα πήραν όλα και μας τα άφησαν όλα. Μας άφησαν τις λέξεις.

Με Νερούδα, μελοποιημένο από τον Μινά Μπόγρι, φοβάμαι ότι το απόψινό Greek Music Express, τάση μουσικά προάστια, έφτασε στο τέλος του. Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε την έμπειρη μεταφράστρια και συγγραφέα Νάνση Αγγελή, η οποία επέλεξε, μετέφρασε και διάβασε αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα του μεγάλου χιλιανού ποιητή Πάμπλο Νερούδα. Το μεταφραστικό αυτό έργο της Αγγελή δημοσιεύεται στο περιοδικό Χάρτης, χάρτισmag.gr, τεύχος 49, Ιανουάριος του 2023. Εμβόλυμα, ακούσαμε ποίηματα του Νερούδα, μελοποιημένα από τον Χρήστο Γκάρτζο και τον Μινά Μπόγρι και ερμηνευμένα από τον Δημήτρη Ψαριανό και τον Σπύρο Κλίσα αντίστοιχα. Ολοκληρώνουμε με πολλές ευχαριστίες στην Νάνση Αγγελή, η οποία είχε την καλοσύνη να διακτηνιστεί από την Ισπανία στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από τον Παναγιώτη Στουπή που φρόντισε τον ήχο και τον Ηρακλή Κονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ είμαστε, στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Θέμης Ροδαμίτης. Και έχουμε καλοκαίρι, και βέβαια καλοκαιράκι το λέμε εμείς. Γιατί, τι διαφορά έχει το καλοκαιράκι από το καλοκαίρι τώρα? Το καλοκαιράκι είναι πιο απλωμένη κατάσταση και μάλιστα είναι πιο ήπια. Μπαίνει δηλαδή σιγά σιγά μέσα στο πνεύμα του καλοκαιριού. Το καλοκαιράκι είναι σαν ένα παιδί που έχει την αθωότητα μέσα στο καλοκαίρι, που έχει μια διαφορετικότητα, μια μουσικότητα, αν θέλετε, μια μελωδικότητα. Και επειδή έχουν υπάρξει τόσο πολλά και ωραία τραγούδια για το καλοκαίρι, τα οποία αγγίζουν με τη μελωδικότητά τους και το Σεπτέμβρη, πιάνουν δηλαδή μια περίοδο η οποία μας καλεί να αφαιθούμε περισσότερο στη ξενιασιά. Γι' αυτό διαλέγουμε τραγούδια τα οποία εμπεριέχουν ένα πνεύμα καλοκαιριού και όχι απαραίτητα μια αναφορά στη λέξη ή στη σημασία κυριολεκτικά της περίοδου αυτής, αλλά περισσότερο σε αυτό το περίφημο αεράκι που όταν φυσά ευεργετικά μας λυτρώνει και μας κάνει να απολαμβάνουμε πολύ καλύτερα ό,τι ακούμε, σε ό,τι συμμετέχουμε, σε ό,τι πορευόμαστε, σε ό,τι αγαπάμε. Και τι άλλο, τραγούδι λοιπόν, μελωδία, και πάμε να περάσουμε ένα δίωρο πολύ όμορφο με τραγούδια αγαπημένα, κυρίως ελληνικά πάντα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα στο διεθνές τραγούδι, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μελωδικά τραγούδια εκεί, βεβαίως, και από τη Γαλλία και από την Ιταλία και λοιπά, από τη Μεσόγειο. Αλλά προς το παρόν θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Το έχουμε ανάγκη να ακούμε την ελληνική ποίηση, να ακούμε την ελληνική σύνθεση και να επικοινωνούμε λίγο πιο άνετα μεταξύ μας. Πάμε λοιπόν με ωραία τραγούδια σε αυτή την εκπομπή.

Είχα μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή για τη δημοκρατία της παραλίας. Η παραλία δηλαδή είναι αυτός ο ορίζοντας ο θαλασσινός, αρχικά είναι η μία πλευρά της παραλίας. Αυτή η πλευρά η οποία σε κάνει να χάνεις τα πάντα, τον μπούσουλα που λέμε, το χρόνο, να χάνεις την επαφή με το δίπλα σου κλπ. Και να αφήνεσαι κυρίως μέσα στον εαυτό σου να τον φανταστείς πώς θα είναι σε ένα επόμενο βήμα, σε μια χαρά που έρχεται, που προσπαθείς να την καταλάβεις, να την αποδεχτείς. Η παραλία όμως είναι και η άλλη πλευρά, η πλευρά του κόσμου που μπορεί να αισθάνεται πιο ελεύθερος, να μην του πέσει κάτι κάτω, δεν τον πειράζει, να τι θα φορέσει, πώς θα ξαπλώσει, τα πόδια πώς θα τα βάλει κλπ. Όλα αυτά λοιπόν που είναι η δημοκρατία της παραλίας και το ανώνυμο του πράγματος. Πότε μπορούμε να νιώθουμε άραγε ανώνυμοι και πόση σημασία έχει? Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία η ανωνυμία, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να αφουγκραζόμαστε τον εαυτό μας, να εμβαθύνουμε στη σιωπή μας, να κατανοούμε καλύτερα τις επιθυμίες μας. Λοιπόν, η ανωνυμία προσφέρεται το καλοκαίρι πολύ περισσότερο, πολύ πιο πλούσια, και ακόμη η ανωνυμία στην παραλία γίνεται σχεδόν ένα πράγμα, ένα σώμα, μια κατανόηση, γιατί δεν σε ενδιαφέρει πια ούτε ένα ματεπώνυμο, ούτε καταγωγή, ούτε τίποτα. Αυτά είναι αυτά που πολλές φορές βαραίνουν. Γιατί δεν μπορείς να πας παρακάτω. Το καλοκαίρι λοιπόν αναζητά αυτό το παρακάτω.

Ο κόσμος λοιπόν του καλοκαιριού, ο κόσμος του καλοκαιριού είναι ένας άλλος κόσμος. Η κουβέντα έχει μια άλλη διάσταση. Τα λόγια ακούγονται πολύ πιο καθαρά, οι ήχοι πιο ξεκάθαροι. Το φλερτ, ο έρωτας, πάνε και έρχονται. Πάντα με φόντο έναν ήλιο, ένα ηλιοβασίλεμα. Το γαλάζιο, το κύμα, τον αφρό, αυτά τα πουλιά της θάλασσας, τα θαλασσοπούλια λοιπόν, είναι ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος του καλοκαιριού. Όσο μπορούμε να το κρατήσουμε απείραχτο από τις εισβολές, τις μαζικές, γιατί άλλο ο κόσμος και άλλο η εισβολή του πλήθους. Η εισβολή είναι κάτι απότομο, κάτι που διαταράσσει. Κάποιες γωνιές, κάποιες στιγμές ο κόσμος είναι εφάνταστος και είναι λυτρωτικός. Κάποιες άλλες όμως στιγμές, και εδώ χρειάζεται μια πολύ λεπτή ισορροπία, ο κόσμος μπορεί να γίνει βάρος και να αποτελέσει ένα εμπόδιο στην ανατένιση των σκέψεων, του μέλλοντος, των επιθυμιών μας και γενικότερα του κλίματος του καλοκαιρινού.

Η ανεμελιά λοιπόν, ο χαμένος χρόνος, η αγάπη, η φροντίδα είναι στοιχεία που απελευθερώνονται περισσότερο την περίοδο του καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό που λέμε ελευθερία, δηλαδή να μη σε νοιάζει τι θα πει ο άλλος, ας το πω έτσι κάπως πιο χαλαρά, να μη σε νοιάζει πώς θα παρουσιαστείς, να αφήνεις τον εαυτό σου πιο ελεύθερο, σαν να κάνεις μια δημόσια ψυχανάλυση, αλλά με τον εαυτό σου. Έτσι, όχι για να σε ακούσει κάποιος, αλλά για να μπορέσεις εσύ καταρχήν να εντοπίσεις πού βρίσκεται το κέντρο της φωνής σου, της σκέψης σου, της επιθυμίας σου. Αυτά λοιπόν τα πράγματα το καλοκαίρι γίνονται πολύ πιο άνετα, σαν το σώμα να θέλει να πετάξει και σαν αν βρεθεί ένα άλλο δίπλα χέρι να συμβάλλει σε αυτό το πέταγμα και η ένωση των δύο σκέψεων, των δύο πλασμάτων αυτών να φέρουν ένα διαχρονικά δυνατό αποτέλεσμα, να γεννηθεί ένας έρωτας. Και το καλοκαίρι οι έρωτες γεννιόνται πολύ πιο εύκολα και βαδίζουν πολύ πιο δυνατά, αν και εφόσον το φόντο έχει βοηθήσει με ειλικρίνεια τα πράγματα, αν και εφόσον η επιθυμία η δική μας και η επιθυμία του άλλου συναντιόνται σε ένα ορίζοντα όπου δεν θα μείνει μόνο το καλοκαίρι στο βάθος, θα μείνει μια άχρονη σχέση, αλλά πολύ δυνατή διαχρονική σε ό,τι αφορά κυρίως αυτό που λέμε στοχασμό στο μέλλον και ωραίες κουβέντες στο αντάμωμα το τελευταίο αυτό της τελευταίας περίοδου της ζωής. Το καλοκαίρι λοιπόν οδηγός, το καλοκαίρι είναι ένας δρόμος προς τα εκεί, δηλαδή προς τη μεγάλη και μακρά συνάντηση.

Τα μπαρ λοιπόν το καλοκαίρι είναι έτσι πιο ανακουφιστικά. Δηλαδή η μουσική ακούγεται καλύτερα, ο DJ μπορεί να παίζει, μπορείς να κουνιέσαι πιο άνετα, μπορείς να χορεύεις, μπορείς να αγκαλιάσεις, και υπάρχουν τέτοια μπαρ, να αγκαλιάσεις έναν άνθρωπο του άλλου φίλου χωρίς παρεξηγήσεις κλπ. Να ένα ζήτημα του καλοκαιριού λοιπόν, αυτό που η παρεξήγηση δεν χωράει να μπει, καθώς όπως είπαμε η ανθρώπινη πλευρά είναι κυρίαρχη, γιατί το σώμα από μόνο του συμπορεύεται με τις καταστάσεις της ανεμελιάς, του καλοκαιριού, του ταξιδιού, της ελευθερίας όπως λέγαμε, και βεβαίως η διάσταση του χαμένου χρόνου, δηλαδή το να χάσουμε το χρόνο, είναι μέσα στις καλοκαιρινές διαθέσεις κυρίως όλων των ανθρώπων, περισσότερο δε αυτών που συνειδητοποιούν ότι ένα καλοκαίρι είναι και μια ολόκληρη ζωή.

Οι ποιητές μας λοιπόν, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο καθένας με το δικό του τρόπο, ο Εμπειρίκος, λάτρεψαν, έγραψαν για το καλοκαίρι, για τη θάλασσα, για το Αιγαίο, για τις σπηλιές του Αιγαίου, για τις θαλασσινές σπηλιές γενικότερα. Τι θα πει τώρα σπηλιά? Σπηλιά είναι αυτό το μυστικό το οποίο δεν θέλει να φανερωθεί και καλά είναι να το αφήσουμε εκεί, στην ανωνυμία του, εκεί που θέλει να υπάρχει, και να πάμε εμείς να συναντήσουμε τη μαγεία που μπορεί να κρύβει μέσα της αυτή η σπηλιά, με τα φύκια, με τα κοράλια, με τα κοχύλια, απλωμένα δεξιά και αριστερά, και εμείς κάπου να θαυμάζουμε και να αισθανόμαστε τελικά ότι το άπειρο κρύβεται μέσα σε αυτές τις μικρές, τις ιδιαίτερες καλοκαιρινές λεπτομέρειες.

Και βέβαια το καλοκαίρι είναι και ένας χώρος χρονικός, όπου κάπου η ξενιτιά είναι σαν να πλησιάζει μετά το Σεπτέμβρη, σαν δηλαδή να πρέπει να φύγει κανείς να ταξιδέψει κάπου εκεί, δηλαδή προς το τέλος του καλοκαιριού, για να ξαναδεί τα πράγματα με ένα άλλο μάτι. Και βέβαια έτσι το ξημέρωμα εκεί και μετά αρχίζει πια να υπάρχει μια ευδιαθεσία τέτοια που δημιουργικά να προσφέρει την τάση της φυγής πιο άνετη σε όποιον το επιθυμεί. Ανανεωμένη λοιπόν, απαλλαγμένη από το βάρος του καλοκαιριού σε ό,τι αφορά την χορταστική περίοδο αυτή και σε ό,τι αφορά την κατανόηση του κλίματος, του ήλιου, αυτή όλη τη φροντίδα των χρωμάτων, τα αφήνουμε λοιπόν πίσω και κοιτάμε κάπου προς το τέλος του καλοκαιριού να αποχαιρετήσουμε διακριτικά το καλοκαιράκι, απαραίτητο για να μπορέσουμε να το ξανασυναντήσουμε στα επόμενα βήματά μας και να έχουμε κάτι να του ψιθυρίσουμε, κάτι να του πούμε δηλαδή. Να του πούμε τουλάχιστον ένα ευχαριστώ που μπόρεσα και έζησα ακόμα ένα καλοκαίρι και ήταν τόσο όμορφο.

Και όπως είπα λοιπόν, το καλοκαίρι είναι και οι ήχοι του καλοκαιριού έχουν και αυτοί μία διαφάνεια, έχουν μία άλλη ακουστική διάσταση. Είναι οι ήχοι του αέρα, οι ήχοι του ανέμου, το άνεμος είναι καθοριστικός παράγων του καλοκαιριού, ειδικά στα νησιά μας. Είναι οι ήχοι της θάλασσας, είναι οι ήχοι της ποίησης, η οποία ποίηση γίνεται πιο κατανοητή σε ό,τι αφορά όλο αυτό το περιβάλλον του καλοκαιριού, γιατί είμαστε κοντά σε ένα άδειο τοπίο, είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Και η θάλασσα μπορεί να είναι και βαθύστερνη, αλλά να είναι και βιολετιά. Κυρίως όμως αυτό που μας ενδιαφέρει, να συνδυάζει όμορφα το βουβί με το βουερί. Πάμε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, βαθύ γάλαζη, να χαρούμε ένα καλοκαίρι ακόμα με πολλά και ωραία τραγούδια.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τριπολίτε από το Λιοβασίλεμα, από την Ανατολή, που είναι διαφορετικά μεταξύ τους, έτσι, και μπορούν να σαγηνεύουν από μόνα τους την ίδια τη ζωή, να προκαλούν δηλαδή την επιθυμία, να προκαλούν τη γαλήνη και το περιττό, να αφήνουν το περιττό, το στάσιμο στην άκρη, να μπαίνουν μέσα με πιο σταθερά βήματα σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι από ταραχώδης μέχρι απίστευτα και τυραννικά τρυφερή και γαλήνια.

Όμως ένα μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού είναι η αφή, είναι το χάδι, είναι να κουμπίσεις την αγαπημένη σου, τον αγαπημένο σου, τους αγαπημένους σου γενικότερα, στον ώμο, στην πλάτη, να νιώσεις την αλμύρα του κορμιού, του κάθε κορμιού που είναι ξεχωριστό και που έχει να δώσει τη δική του θερμοκρασία, τη δική του ανταπόκριση, τη δική του μαγεία, τη δική του, γιατί όχι, επιτρέψτε μου, σαγίνη. Το χάδι λοιπόν, που φέρνει και χαρά, που φέρνει και μια χαρμοσύνη, μια αγαλίαση άλλου τύπου, είναι μέσα στο καλοκαίρι μία άλλη κατάσταση. Δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη εποχή αυτό που λέμε η αφή μας να είναι σε δράση και κυρίως καμιά φορά, που είναι πολύ γοητευτικό και πάρα πολύ όμορφο, να υπάρχει και ένα ξελόγιασμα. Πάρτε το και βάλτε το όπου θέλετε εσείς, αρκεί η εικόνα και το αποτέλεσμα να αναδύουν μία μοναδική παράξενη ομορφιά.

0: Στα παιδιά του λιμάνιου.
1: Η ειδονή λοιπόν του καλοκαιριού είναι μια τελείως άλλη κατάσταση. Έτσι είναι, καταρχήν είναι ήπια εκεί που μπορεί να είναι ήπια. Μοιάζει σαν θρηματισμένο γυαλί εκεί που δεν μπορεί κάπως να κάνει ένα βηματάκι που είναι έτσι μέσα σε ένα κλίμα προετοιμασμένο γι' αυτό. Μια κατάσταση δηλαδή ήμερη και μια ηχητική, διακριτική, βαθιά, βαθυγάλανη έτσι που λέγαμε και πριν, αλλά ξεκάθαρη ηχητική κατάσταση. Σαν να λέμε ένας ολόκληρος κόσμος μέσα σε μια στιγμή, μέσα σε ένα άγγιγμα, άγγιγμα που μπορεί να είναι αφενός γήινο, αφετέρου αέρινο και κυρίως βαθιά, βαθιά καλοκαιρινό. Δηλαδή ανεξερεύνητο και αν το πούμε έτσι λίγο, θολό με το δικό του τρόπο, που όμως κάπου μπορεί να αποκαλύψει πολλά και κρυμμένα μυστικά.

Μου λέει ο ήλιος καλημέρα, Τρίτη να είναι η Δευτέρα. Κι αν είναι Τρίτη τι πειράζει, το σήμερα μετ' αύριο μοιάζει.

Πολλοί τραγουδιστές έχουν τραγουδήσει για τη θάλασσα, για το καλοκαίρι, για τις συναντήσεις αυτές τις πολύ πολύ ιδιαίτερες. Η δική μας παράδοση από τους ορφικούς ύμνους μέχρι την Οδύσσεια, μέχρι τον Καβάφη και τον Βιτσέτσο Κορνάρο, τον Καβαδία, αλλά και άλλους, όπως είπαμε, ο Ηλίτης και άλλους ας πούμε ποιητές, αλλά και συνθέτες ή στιχουργοί όπως ο Νίκος Γκάτσος ή ο Μιχάλης Γκανάς ή ο Μύρης βεβαίως ή ο Ρούσος, μιλάμε για σημαντικές καταθέσεις εδώ, ή η παράδοσή μας, η παράδοσή μας η νησιώτικη, έτσι, εκεί που λέμε μέσα στο Αιγαίο τα νερά κλπ. Ή Μεσοπέλαγα κλπ. Όλα αυτά γεννούν ένα μαγικό κόσμο, ο οποίος ξεκινάει από το βυθό της θάλασσας και απλώνεται εκεί μόνο που μπορεί να φτάσει ένας δήλιος κολυμβητής. Και ξέρετε, οι κολυμβητές στη Δήλο ήταν φημισμένοι, ήταν οι πιο δυνατοί και σπουδαίοι κολυμβητές μέσα στο πέλαγος. Απλώνανε τα χέρια τους και φτάνανε σε μαγικούς τόπους. Από ένα σημείο σε άλλο δεν μπορούσες πάνω να διακρίνεις μία κινητικότητα θαυμαστή, κάτι σαν να λέμε το υπερφυσικό, που δεν ήταν ακριβώς υπερφυσικό, ήταν όλο το βίωμα του τόπου, της ενέργειας, του φωτός.

Όλο αυτό λοιπόν μοιάζει να έχει κάτι το ιερό, δηλαδή το καλοκαίρι να έχει μια ιερότητα. Τι σημαίνει τώρα ιερότητα μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα, από εδώ και από εκεί, με τόσες πληροφορίες, τόσες καταστάσεις οι οποίες θέλουν να μας βάλουν σε ένα κλίμα, πολλές φορές κατευθυνόμενο με την έννοια της διαφήμισης ή με την έννοια της κατεύθυνσης, της σκέψης ή οτιδήποτε, και λέω χωρίς να το δαιμονοποιώ όλο αυτό, απλά το λέω σαν έτσι μια κατάσταση απλά. Αλλά έρχεται τώρα το ξελογιαστρικό τμήμα της καλοκαιρινής ραστόνης και σου λέει, κοίταξε να δεις, όλα καλά, άσε το λευκό να μιλήσει μέσα σου, άσε την ομορφιά να πλημμυρίσει, άσε τις ορμές για ζωή να σηκωθούν ψηλά και το παιχνίδι θα έρθει να παίξει το δικό του ρόλο στην ζωή σου, στην καθημερινότητα του καλοκαιριού, έτσι ώστε δεν θα χρειαστεί και πολύ σκόπος, θα πάνε τα πράγματα λίγο πιο άνετα, που μπορεί να είναι μερικές φορές παράφορα παρθενικά, δηλαδή καινούρια, ολοκένουρια, ολόφρεσκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάνει δουλειά και όλο το προηγούμενο που ανεφέραμε πριν.

Και επειδή μιλούσα πριν για την ελληνική ποίηση στο βάθος του χρόνου, να πω λοιπόν ότι το καλοκαίρι, η θάλασσα, όλο αυτό το περιβάλλον του βαθύ γαλάζιου χρώματος αλλά και διασταυρωμένου με ηλιοβασιλέματα και το λευκό, το άπειρο λευκό της ελληνικής ύπαρξης, δηλαδή μιας χώρας που με το φως θρέφεται και προχωρά, ο Όμηρος, η Ορφική Ύμνη, ο Αρχίλογος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αριστοφάνης, ο Καλίμαχος, η Εκκλησιαστική Ύμνη, τα Δημοτικά Τραγούδια και η Ποίηση, ο Καβάφης, ο Παλαμάς, ο Καριωτάκης, ο Βάναλης, ο Ρίτσος, για να μην ξεχάσουμε, ο Παπαδίτσας, αυτός ο σπουδαίος ποιητής, και βέβαια ο Διονύσης Αβόπουλος. Αλλά να πούμε και κανένα νησιώτη, βρε παιδί μου, να πούμε τον Παναγιώτη Κουσαθανά, στον οποίο έτσι αφιερώνουμε τα επόμενα τραγούδια, που έχει κάνει τόσο πολύ σημαντική δουλειά για τη Μύκονο, την αγαπημένη του. Να πούμε για τον Γιώργο το Βέλτσο, που δεν λείπει ποτέ κανένα καλοκαίρι, και σε εκείνο το ωραίο σπίτι πάνω στην παραλία έχουμε ζήσει κάποιες ωραίες, πολύ ωραίες στιγμές. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε για τους ανώνυμους ναυτικούς, αυτούς που παλεύουν με το χρόνο, παλεύουν με τον κίνδυνο, καμιά φορά ακόμα και στα όρια της μεγάλης τραγικής απώλειας.

0: Και βέβαια το καλοκαίρι είναι και ένα ωραίο βιβλίο, ένα λογοτεχνικό βιβλίο στην παραλία. Αλλιώς διαβάζεται, αλλιώς κατανοείται και αλλιώς ανανεώνεται η οπτική επαφή με το να βουτάει κανείς στο νερό και να επανακάμπτει στο κείμενο με άλλη διάθεση, με άλλη σωματική ενάργεια, με άλλο βλέμμα κυριολεκτικά στα πράγματα. Άρα λοιπόν οι συζητήσεις, η συντροφικότητα, η ανάγνωση, η παρέα, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση δυναμώνουν πολύ σε ένα περιβάλλον πολύ πιο ανέμελο, ήσυχο, αφημένο στο χρόνο, χωρίς να πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξεις κάπου, να πεις κάποια συμπεράσματα ή να καθοδηγήσεις κάπως τα πράγματα που προς στιγμή σκέφτεσαι, αλλά που αγνοείς ότι τα πράγματα από μόνα τους μπορούν να βαδίσουν πολύ πιο πρακτικά και να πάρει ο καθένας από το βάδισμα αυτό το αποτύπωμα που του αναλογεί, που επιθυμεί, που μπορεί να καλλιεργεί και να θέλει να αποδώσει ένα άλλο αποτύπωμα, αυτό που το ίδιο το καλοκαίρι του δηλώνει απλόχερα και του δίνεται.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, εδώ ακούσαμε πολλά τραγούδια για το καλοκαίρι. 2-3 εκπομπές για το καλοκαίρι δεν φτάνουν, αλλά τις κάνουμε. Τις κάνουμε γιατί υπάρχουν καταρχήν πολύ ωραία λόγια, ποίηση, τραγούδια, σκέψεις, επιθυμίες, ξενιά.

Με τη φωνή της Ελλάδας λοιπόν, στον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες, σε απίθανα μέρη, σε πόλη, σε κράτη, μέσα από δίκτυα, πλατφόρμες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, erteko.gr, Earthflix για τη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, και ευχαριστούμε πολύ πολλούς φίλους που μας ακούν και μαθαίνουμε και επικοινωνούν μαζί μας και μας κάνουν να νιώθουμε πολύ πιο όμορφα, μοιραζόμενοι κάποια πράγματα που το ραδιόφωνο, μόνο το ραδιόφωνο, μπορεί να προσφέρει. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
1: Αρχίζουνε τα θαύματα.
2: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να σου πει για τα ταξίδια. Αυτά που σε πάνε να βρεις όσο έτσι κι αλλιώς ονειρεύεσαι. Άλλοτε σαν να τα ξέρεις και άλλοτε σαν να μην τα μάθες ακόμα. Είναι μέρες που ξυπνάς με ένα παράπονο μεγάλο, ανίποτο. Δεν βρίσκεις λόγια όσο κι αν προσπαθείς. Φοβάσαι. Πας να του κρυφτείς. Δεν σ' αφήνει. Το αφήνεσαι. Δάκρυα από μόνα τους. Αναστάτωση στο στήθος. Το ανίποτο πάντα εκεί. Φοβάσαι. Μάλλον όχι. Απλώς δεν ξέρεις. Αυτό είναι που τελικά έχουν τα ταξίδια. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Έστω κι αν έχεις ξαναπάει.
3: It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunk